0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσική.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουν με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο, που θα

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: άπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

η έκδοση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας θα προβλέπει κυρώσεις για τους πεζούς που κοιτούν το κινητό τους τηλέφωνο ενώ διασχίζουν τον δρόμο. Το μέτρο αναμένεται να εγκριθεί ως και τα μέσα Οκτωβρίου και θα επισύρει πρόστιμο ύψους 75 ευρώ και άνω. Και ο καιρός γενικά έθριος για σήμερα Τρίτη στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 38 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Να ξεκινήσουμε την αναλυτική παράθεση των ειδήσεων μας από όλα αυτά τα οποία είχαμε χθες με τις ανακοινώσεις των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης. Κυρώσεις λοιπόν για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους και τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεν, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα εφαρμόσουν πολιτική μηδενικής ανοχής ως προς την επιβολή των κυρώσεων κατά του Ιράν. Ανέφερε ακόμη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χώρων σε ολόκληρο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις και απομόνωση με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών να μην ξέρει ούτε την Κίνα όταν ρωτήθηκε σχετικά. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, ο κ. Χέσγκεθ, δήλωσε πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να αναλάβει εκ νέου στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν. Ο Υπουργός Οικονομίας τώρα του Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις ΗΠΑ μετά και την ανακοίνωση αυτών των κυρώσεων σε βάρος Τεχεράνης. Οι ΗΠΑ έχουν κάνει τα πάντα για να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητα του Ιρανικού λαού και των ηγετών της χώρας, αποτυγχάνοντας κάθε φορά, είπε και τόνισε ότι η Ιρανική κυβέρνηση είναι έτοιμη και διαθέτει ένα διαιτές σχέδιο για να διαχειριστεί αυτές τις εξελίξεις. Τα συγχαρητήριά του στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και στον Υπουργό Οικονομικών για την επιβολή των νέων κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, εξέφρασε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ένα πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε και κινητοποιήθηκε περίπου 9 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Ας-Σισάχ, στα ανατιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε χθες η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή, από την πρόσκληση προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν το περιστατικό προκάλεσε περιβαλλοντική ρήπανση ή άλλες επιπτώσεις στη θαλάσσια περιοχή. Επιμένει το κύμα καύσωνα στην χώρα μας. Μέχρι και αύριο ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει 40 βαθμούς και να τους ξεπεράσει κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και σήμερα. Αναμένεται λοιπόν να φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 αλλά και κατά τόπους 39 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα έως και τους 37 βαθμούς. Σε ετοιμότητα τώρα για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων.

0: και η γραμμή του καύσωνα των πολυδύναμων δημοτικών ιατρίων στον αριθμό 210-36-38-049 καθημερινά 8.30 το πρωί με 7.30 το απόγευμα. Ρεκόρ 7 ετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην χώρα μας και μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η Αττική τώρα βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης, με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λίμωξης. Στο κόκκινο βρίσκονται τα Σπάτα, το Μαρκόπουλο, η Αρτέμιδα, η Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, το Χαλάνδρη, η Αγία Παρασκευή και η Παλίνη. Παράλληλα, ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει ως περιοχές υψηλού κινδύνου την Κηφισιά, το Νέο Ηράκλειο, την Φιλοθέη, το Ψυχικό, την Μεταμόρφωση, τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Φιλαδέλφια και τη Νέα Χαλκιδόνα. Μιλώντας στον Sky, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής Θεοδώρα Ψαλτοπούλου ανέφερε πως αναμένεται αυτή η έξαρση να διαρκέσει μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου. Σήμερα, ο Δήμος Κηφισιάς προχωρά σε έκτακτα μέτρα με νέους ψεκασμούς μετά και την καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορίων. Στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσουμε τους άξονες της οικονομικής μας πολιτικής για το 27 και τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας για το προς το 2030, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Πρώτου Υπουργικού Συμβουλίου. Ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην ακρίβεια, υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία και η οικογένεια και επισήμανε, εν ώψη της ισχύς της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου, ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και από την αγορά για τα σχολικά είδη.
1: Σε λιγότερο από δύο εβδομάδες θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030. Ήδη, όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά, τιμές αυτό το μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο. Και βέβαια θα μας ενημερώσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου.
0: 850 προϊόντα επώνυμης αλλά και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές στη σχετική λίστα που παραμένει ανοιχτή. Σχετικά με τις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας, τώρα ο Πρωθυπουργός, πάντα από το χθεσινό Πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της νέας σεζόν, επισήμανε πως τα δικαιώματα της ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητα και επανέλαβε πως η μόνη διαφορά που συζητά η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
1: Οι περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες. Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Η ελληνική κυβέρνηση έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές από την προηγούμενη εβδομάδα όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, ανέφερε χθες με συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Επισήμανε με συνέντευξή του στο Open πως τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και το Συμβούλιο Εξωτερικών. Ο Υπουργός ανέφερε πως τα ίνεμα νερά δεν αποτελούν στην πραγματικότητα μια επιδίωξη αλλά το μέσο για να μπορέσουμε να έχουμε μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία.
2: Αγρυπνούμε, αλλά δεν ανησυχούμε. Και δεν ανησυχούμε γιατί έχουμε την ισχύ να επιβάλλουμε τα εθνικά συμφέροντα σε οποιοδήποτε πεδίο. Η Ελλάδα πια δεν παρακολουθεί, η Ελλάδα δρά. Η εποχή της αδράνειας για την Ελλάδα έχει παρέλθει οριστικά. Θα απαντήσουμε στις προκλήσεις και θα απαντήσουμε από θέση ισχύως. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα του ότι ενεργούμε κατόπιν υποδείξεων της Τουρκίας είναι αστειότητα και φεδρότητα, ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Ότι καμία απολύτως υπόδειξη δεν δέχεται η Ελλάδα για τη διάταξη δυνάμεών της. Είναι ένα κυρίαρχο δικαίωμα το οποίο εμείς θα το ασκούμε όπως προσήκει κατά την άποψή μας.
0: Τραγωδία στη μία τη νύχτα στα Ανολιώσια, όπου μία 17χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Φυλής, στο ρεύμα από την Χασιά προς τα Ανολιώσια. Στο Γιοταχή επέβαιναν 5 νεαρά άτομα, κατά από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπει της πορείας του. Αρχικά το αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κράσπεδο και στη συνέχεια είχε ανεξέλεγκτη πορεία μέχρι που έπεσε πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα η κολόνα να λυγίσει, να

0: Τη σφοδρότητα της προσκρούσης του τμήματα του οχήματος εκτενάχθηκαν αρκετά μέτρα μακριά. Με παρελθόν οικογενειακής βίας, απόπειρα βιασμού το 2016 και δικογραφία που εκκρεμεί για καταδίωξη, βαρύνεται ο γυναικοκτόνος της Νέας Σμύρνης. Τελευταίο θύμα του, η 45χρονη, στην οποία έσυσε καρτέρι και αφού τη σκότωσε, έβαλε τέλος στη ζωή του. Ερωτική αντιζηλία βλέπουν οι αρχές ένα προσχεδιασμένο έγκλημα. Πολλά είναι επίσης τα αναπάντητα ερωτήματα στην υπόθεση εξαφάνισης 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, τα έχινη του οποίου χάθηκαν πριν από 6 μέρες μετά την πτώση του στην θάλασσα από εστιαπλοϊκό σκάφος. Η σύζυγος του 66χρονου, το τελευταίο πρόσωπο που τον είδε εν ζωή, παρέμεινε για περίπου 3 ημέρες μόνη στο ακυβέρνητο σκάφος προτού ειδοποιήσει τις αρχές. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο γιος της, η μητέρα του πάγωσε από το σοκ, ενώ παράλληλα δεν μπόρεσε να βρει σήμα με το κινητό της για να ζητήσει βοήθεια. Για αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου αναβλήθηκε η δίκη στο πλημμυροδικείο Σερών των 23 από τους 25 συλληφθέντες, όλοι οι υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, για τα επεισόδια το βράδυ του Σαββάτου στην κλειστή δομή ετών των άσυλων στη θέση κλειδί του Δήμου Συντικής Σερών. Ανοίγει αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Ένα δύσκολο φθινόπωρο βρίσκεται πρώτων πυλών για τη Γερμανία με πρώτη μεγάλη πρόκληση τις τριπλές εκλογές στις 6 Σεπτεμβρίου σε Σαξονία Anhalt, 20 Σεπτεμβρίου Μέκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και την ίδια μέρα επίσης και στο Βερολίνο. Στην πρώτη και κρισιμότερη αναμέτρηση, η Σαξονία, εναλλακτική για τη Γερμανία, λαμβάνει 43% σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση, 20 μονάδες πάνω από τους Χριστιανοδημοκράτες. Μπορεί να συγκεντρώσει ακόμα και την απόλυτη πλειοψηφία και να σχηματίσει κυβέρνηση. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Νεβάδα λόγω μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που εξελίσσεται ραγδαία. Περισσότεροι από 90.000 κάτοικοι της Νεβάδας έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους ή ετοιμάζονται να τις εκκαινώσουν σύμφωνα με τις αρχές. Στην Ιταλία, αναθεωρημένη έκδοση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας θα προβλέπει κυρώσεις για τους πεζούς που κοιτούν το κινητό τους τηλέφωνο ενώ διασχίζουν τους δρόμους. Το μέτρο αναμένεται να εγκριθεί έως τα μέσα Οκτωβρίου και θα επισύρει πρόστιμο ύψους 75 ευρώ και άνω. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ιστορία έγραψε η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου, μεσογειακός αγώνες που διεξάγονται στο Τάρανο της Ιταλίας, καθώς κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ελληνικής εξιφασκίας στη διοργάνωση. Η αθλήτρια της Ελένης Τσοκλακίδου κατέκτησε την πρώτη θέση στο ξύφος, ασκήσως επικρατώντας τον τελικό με σκορ 15-13 απέναντι στην Αιγύπτια Αμρ Χόσνη Σάρα. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών επικράτησε τη Κύπρου με 82-75. Την πρόκριση στη Link Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος πήρε η Μαρκό, η οποία νίκησε την Ελλάς Σύρου με 4-3 στα πέναλτι. Η κανονική διάρκεια του αγώνα τελείωσε με σκορ 1-1. Σήμερα, σε 7 η ώρα το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εγώ κι εσύ στον κόσμο τον απάνθρωπο.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι

φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Πάμε μαζί αργά. Όπως. Στου.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

Okay, that's it. No more.

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος.

0: Βασίλια.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10 με τη Μαρία Γιώργαρη. Τη μείωση των φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν ώψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από το Βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, λέγοντας πως η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας. Επιμένει το κύμα καύσωνα στη χώρα. Μέχρι και αύριο η Υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου και να τους ξεπεράσει κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και σήμερα. Αναμένεται να φτάσει στα υπηρωτικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα έως τους 37 βαθμούς Κελσίου. Σε ετοιμότητα για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας παραμένει ο Δήμος Αθηναίων. Θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι έως και τις 9 το βράδυ, 7 λέσχες προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση στους ευάλωτους δημότες. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης, με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λίμωξης. Στο κόκκινο είναι Σπάτα, Μαρκόπουλο, Αρτέμιδα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Χαλάνδρη, Αγία Παρασκευή και Παλίνη. Παράλληλα, ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει ως περιοχές υψηλού κινδύνου την Κηφισιά, το Νέο Ηράκλειο, τη Φιλοθέη, το Ψυχικό, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Φιλαδέλφια και τη Νέα Χαλκιδόνα. Σήμερα ο Δήμος Κηφισιάς προχωρά σε έκτακτα μέτρα με νέους ψεκασμούς μετά την καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορίων. Μιλώντας στον Sky, η καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής Θεοδόρα Ψαλτοπούλου ανέφερε πως αναμένεται αυτή η εξάρση να διαρκέσει μέχρι τέλος Οκτωβρίου. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές στη σχετική λίστα που παραμένει ανοιχτή. Τραγωδία λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στα Νολιώσια, όταν μία 17χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Φυλής, στο ρεύμα από τη Χασιά προς τα Νολιώσια, όταν γιο ταχύ, στο οποίο επέβαιναν 5 νεαρά άτομα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του. Αρχικά το αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κράσπεδο και στη συνέχεια είχε ανεξέλεγκτη πορεία μέχρι που έπεσε πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι αφαίρεσαν τη Συρία από τον κατάλογο με τις χώρες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία, στον οποίο περιλαμβανόταν η χώρα εδώ και 47 χρόνια. Πλέον, στον κατάλογο των Ηνωμένων Πολιτείων με τις χώρες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία παραμένουν τρεις: η Κούβα, η Βόρεια Κορέα και το Ιράν. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Νεβάδα λόγω μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που εξελίσσεται ραγδαία. Περισσότεροι από 90.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους ή ετοιμάζονται να απομακρυνθούν σύμφωνα με τις αρχές. Η φωτιά έχει ήδη καταστρέψει περισσότερα από 60.000 στρέμματα από το Σάββατο που ξέσπασε στους πρόποδες στη Σιέρα Νεβάδα. Στη Γαλλία, 26 άνθρωποι, ανάμεσά τους και μία έγκυος, τραυματίστηκαν από ανεμοστρόβιλο που έπληξε χθες το απόγευμα την περιοχή Όντε στα νοτιοδυτικά της χώρας. Στην αθλητική ενημέρωση, ιστορία έγραψε η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στην Ιταλία, καθώς κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ελληνικής ξιφασκίας στη διοργάνωση. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών επικράτησε της Κύπρου με 82-75. Την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος Πειραιή Μαρκό, η οποία νίκησε την Λασίρου με 4-3 στα πέναλτι. Η κανονική διάρκεια του αγώνα τελείωσε με σκορ 1-1. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
0: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολί.
0: Ποιο βολί?
2: Ποιο μάτς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται εύρους καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι πρόσκαιρα στον Ευωϊκό και Εξμποφόρο.

0: φτάσουμε και τα οκτώποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή στον Εξώστη με τον Αντώνη Ατζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη.

0: πάω στοίχημα ότι ο Αντώνης Σαμαράς, επειδή την ξεκινήσαμε χθες την κουβέντα, δεν την ολοκληρώσαμε, θα το κάνει το κόμμα 2 μήνες πριν τις εκλογές.
1: Δεν την ολοκληρώσαμε γιατί δεν μ' ακούς. Ο Σαμαράς θα το κάνει πιο σύντομα το κόμμα.
0: Ναι, δεν θα το κάνει ρε. Δεν έχει κανένα λόγο να μην σιγοψήσει το Μητσοτάκη. Του αρέσει αυτό. Δημιουργεί τριβή στη Νέα Δημοκρατία, δημιουργεί ανησυχία, δημιουργεί κάτι το άγνωστο.
1: Αν μείνει πολλή ώρα κοντά στα κάρβουνα, Αντώνη, κινδυνεύει να καεί και ο ίδιο. Όχι μόνο αυτό που ψήνει. Δηλαδή, ο Σαμαράς θέλει να αρχίσει να καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Ο Σαμαράς θέλει να αρχίσει να έχει υποψηφίους και να τους βγάζει μπροστά στις τοπικές κοινωνίες. Εγώ σου λέω θα βγαίνουν στα κανάλια απαραίτητα, αλλά θα βγαίνουν στις τοπικές κοινωνίες να κυνηγάνε την ψήφο. Να μιλάνε για αυτόν. Να χτυπάνε και αυτοί τον Μητσοτάκη. Κάποιοι το κάνουν ήδη. Που έχουν μια πρόσβαση.
0: Μπορούν να το κάνουν και έτσι.
1: Αλλά θέλει να αρχίσει να καταγράφεται και να ψήνονται και αυτοί που είναι κοντά του ότι όντως θα γίνει. Γιατί σου λέω, άλλος θα περιμένω εγώ μέχρι τον Απρίλιο και αν δεν το κάνει.
0: Όχι.
1: Θα εκτεθώ, θα κάνω, θα ράνω και μετά θα βγει πάλι ο Μητσοτάκης και δεν θα έχω και μια πρόσβαση.
0: Δεν είναι έτσι. Γιατί βλέπει τι έγινε με την Καριστιανού, πώς ήρθε όλη αυτή η κάμψη και μετά επέρχεται η κούρας. Γιατί πρέπει να σου πω ότι ακόμα και στέλεχος που είναι κοντά στο Τσίπρα μου έλεγε ότι και εμείς κάποια στιγμή δεν θα είναι γραμμικό αυτό που βλέπουμε, θα υπάρχει μια κόπωση. Άρα λοιπόν θα πάει από τώρα να κάψει όλη αυτή την ανησυχία που έχει προκαλέσει η Νέα Δημοκρατία για να φτιάξει το κόμμα, για να έρθει ο Φεβρουάριος και να πέσει τα ποσοστά του. Γιατί να το κάνει αυτό.
1: Ο πρώτος σταθμός θα είναι η ανακοίνωση ψηφοδελτίων από τη Νέα Δημοκρατία. Τι θα γίνει μετά, κάποιοι θα μείνουν απ' έξω, προφανώς. Και αυτό δεν αργεί. Θα βγάλουν πολλά ονόματα και πολύ σύντομα από την Πειραιώς. Τα έχουν ετοιμάσει σχεδόν. Εκεί θα φανούν οι πρώτοι δυσαρεστημένοι. Και θα πάει να τους εγκολυπώσει ο Σαμαράς. Είτε αυτοί αφορούν παλιούς πολιτευτές που δεν θα συμμετάσχουν, είτε αυτοδιοικητικούς που δεν θα θέλουν να παραιτηθούν για να μπορέσουν να μπουν μέσα στα ψηφοδέλτια. Και θα αρχίσει να κλείνει και τα δικά του ψηφοδέλτια, γιατί ήδη έχει κάνει πολλά τηλέφωνα. Και το ωραίο είναι. Να είσαι τώρα τοπικός, να είσαι δυσαρεσμένος από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά εντάξει, γνωριμίες υπάρχουν και πολλές φορές και οι φιλίες. Σε παίρνει ο Σαμαράς. Σου λέει αυτό, ναι, λες εσύ, γιατί όχι κτλ. Το μαθαίνουν στη Νέα Δημοκρατία. Σε παίρνουν για τη Νέα Δημοκρατία. Μα τώρα τι κάνεις εκεί, πας με τον Σαμαρά, ξέρεις πόσα τέτοια γίνονται στην επαρχία αυτή τη
0: στιγμή. Καλά, ναι, εννοείται. Γίνεται αντίστοιχα και με ΣΥΡΙΖΑ και με ΕΛΑΣ και με ΠΑΣΟΚ.
1: Και τι παζάρι γίνεται.
0: Όχι, 100%. Αλλά αυτό είναι άλλο ένα λόγο που πιστεύω ότι μπορεί να του κρατήσει ζεστού. Γιατί αν κάνει ένα κόμμα τώρα το οποίο γράψει μια δυναμική 5-6% και μετά θα ανακοινώσει υποψηφίου, γιατί μετά να πάνε στο Σαμαρά. Ενώ αν υπάρχει αυτή η αναμονή κοινού, εγώ το βλέπω για Μάρτιο, έτσι. Τόσο αργά. Δηλαδή, αν υπολογίζει ότι θα γίνει το Μάιο εκλογές, Μάρτιο θα τον πουγουνίσει να του σιγοψίσει όσο μπορεί. Στην Πελοπόννησο είναι δυνατός. Δυνατός δεν είναι.
1: Είναι δυνατός στην Πελοπόννησο.
0: Βόρεια Ελλάδα θα πάρει Καραμαλικούς.
1: Καταρχάς, θα πάρει Καραμαλικούς, θα πάρει από την Φωνή Λογικής και θα πάρει και από την Καριστιανού. Από τη Φωνή Λογικής, καταρχάς, να σου πω κάτι. Σε ευρωεκλογές κατέβηκε η Φωνή Λογικής, έγραψε πόσο, 3%.
0: Ναι.
1: Και έβγαλε ευρωβουλευτή την κυρία Λατινοπούλου. Ο μηχανισμός όλος είναι ο Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Ο γραμματέας του κόμματος της Λατινοπούλου είναι ο κύριος Κόλλιας. Στενότατος συνεργάτης του κύριου Σαμαρά, γραμματέας οργανωτικότητα, ήταν πρόεδρος. Θα μείνει στη Φωνή Λογικής άμα κάνει κόμμα Σαμαράς.
0: Όχι, γι' αυτό λέμε ότι και τα ποσοστά τώρα της Λατινοπούλου είναι πλασματικά. Ό,τι βλέπεις δηλαδή από τα δεξιά, δεν ξέρεις πώς θα κινηθεί άμα έρθει ο Σαμαράς. Άρα λοιπόν, άλλος ένας λόγος να μην κάψεις τα χαρτιά του από τώρα. Ας τους να νομίζουν.
1: Εγώ πιστεύω ότι τους επόμενους λίγους μήνες θα έχουμε τις ανακοινώσεις.
0: Νοέμβριο δηλαδή.
1: Εγώ πιστεύω φθινόπωρο.
0: Φθινόπωρο. Εγώ λέω ότι αν πάμε εκλογές Απρίλιο, τέλη Φεβρουαρίου. Αν πάμε εκλογές Μάιο, Μάρτιο. Και μπαίνει το μπουκάλι εδώ πέρα τώρα.
1: Τέλη Φεβρουαρίου δεν μπορεί να κάνει ανακοίνωση γιατί θα μπαίνουν τα γεωτρύπανα στο Ιόνιο. Τι θα πει να πει, δεν τρυπάνε καλά.
0: Καλά, εντάξει. Άσχετο με αυτό. Θα κάνει τις ανακοινώσεις. Τι θα τον εμποδίσουν τα γεωτρύπανα.
1: Timing. Επικοινωνιακά δεν είναι καλό.
0: Καλά, ας το κάνει 15 Φεβρουαρίου, Γιάννη, όχι 27.
1: Ωραία, εντάξει, εδώ είναι στοίχημα.
0: Στοίχημα.
1: Ναι.
0: Μπουκάλι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Χρωστάς ήδη ένα.
0: Ωραία, λοιπόν.

0: Τι χρωστάω ένα?
1: Κάτι δικά μας, ξέρω εγώ.
0: Είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 στον Εξώστη με τον Γιάννη Καντέλη
1: και τον Αντώνη Ατζολέτο.
0: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίδης. Και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Κανά παρασκήνιο για το υπουργικό θα μας πεις τώρα?
1: Και παρασκήνιο έχει, και ποιοι πήγανε μετά να φάνε οι δυο τους για να συζητήσουν τα των μέτρων.
0: Τι φάγανε ψαράκι?
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Σε ένα εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ωραία. Και εγώ
1: με τα σακάκια στους ώμους. Γιατί είχε πολύ ζέστη χθες.
0: Ναι, εντάξει. Αφού το είχαμε για τα σακάκια, πάρα
1: πολύ. Καήκαμε έξω από το υπουργικό, ναι.
0: Λοιπόν, καλά, και εγώ έχω να σου πω για φαγητά που γίνονται, γιατί υπάρχουν πολλές ζυμώσεις, κυρίως από ανεξάρτητους βουλευτές που θέλουν να δουν και αυτοί τι θα κάνουν. Και έχω να σου πω και για βουλευτή που δεν είπαμε χθες, που οδεύει προς το Πασόκ.
1: Εγώ έχω να σου πω πράγματα που αφορούν την τσέπη.
0: Ναι,
1: θα σου πω είναι πολύ σημαντικό. Τι θα μπει στην τσέπη σου.
0: Ωραία. Και εγώ θα σου πω για την ποσόστοση παλιών και νέων που με ρώτησες χθες στην Ελλάς.
1: Α, ναι, χτυπάνε κουδούνια. Έχουν πάει στην Αμαλίας και χτυπάνε.
0: Έχει και Φιλελλήνων γραφεία τώρα. Έχει δύο γραφεία να χτυπήσει.
1: Χτυπά στην Αμαλίας, σου λένε Φιλελλήνων. Τρέχει στη Φιλελλήνων μέσα στη ζέστη, σου λένε είναι Αμαλίας.
0: Λοιπόν, πάμε εξωστή.
1: Πάμε εξωστή.

0: ξέρω αν κάθε μέρα θα παίζουμε Μαρία Καριστιανού στον Εξώστη.
1: Να σου πω κάτι.
0: Το πράγμα.
1: Πάει με τόση φορά προς τα κάτω που αυτό δημιουργεί αγωνία. Και όταν έχεις αγωνία, βγαίνεις και μιλάς περισσότερο. Και όσο περισσότερο μιλάς, προκύπτουν διαμάντια.
0: Καλά έκανε και δεν μιλούσε πάντως. Ήταν μια στρατηγική πολύ καλά σχεδιασμένη. Τώρα δεν ξέρω πόσο καλά θα πάει αυτό. Δηλαδή, οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του κόμματος.
1: Το οποίο το οργάνωσαν οι άνθρωποι που έχουν υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη και ήταν στο πλευρό τους και τους αυτοαποθέωνονταν.
0: Γι' αυτό μπήκαν μέσα, Γιάννη μου, τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Τελικά η μόνη γνήσια εκπρόσωπη αυτού του κόμματος ποιοι είναι?
0: Δεν ξέρω, πάμε να την ακούσουμε λίγο.
2: Απομακρύνουμε τα βαρύδια από πάνω μας. Ουσιαστικά θα δώσει την ελπίδα αυτό που χρειαζόταν για να απογειωθεί. Μας κράτησε στο έδαφος, αλλά εμείς είμαστε για ψηλά. Άρα προς τα εκεί πάμε.
0: Η κυρία Καριστιανού
1: 6-20 ευρώ.
0: Εσύ, εντάξει, εσύ, τώρα.
1: Δώσουμε 20 ευρώ.
0: Γίνει αρχηγός κόμματος.
1: Είναι για την ελπίδα, Αντώνη.
0: Δηλαδή παρουσιάζεται.
1: Αντώνη, με 20 ευρώ σου δίνω ελπίδα.
0: Κάποιος στην πλατεία Αριστοτέλους και λέει: εγώ είμαι του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Μαζεύω 20 ευρώ και πας και τα δίνεις. Και βγαίνει αρχηγός και το καταγγέλει.
1: Καταρχάς πρέπει να καταγγείλει για αυτούς που το έδωσαν. Δηλαδή, θα σε ψηφίζει ο άλλος που πάει και δίνει. 1-20 ευρώ σε κάποιον κόμμα στην πλατεία Αριστοτέλους και λέει είναι για τη Μαρία Χριστιανού.
0: Και πόσα μάζεψε κιόλας, δεν μας είπε.
1: Ναι, όντως έκανε ταμείο.
0: Είχε κόσμο, έκανε ταμείο. Και βέβαια το άλλο, δεν έχω καταλάβει τελικά, το πρόγραμμα του Τσίπρα το έχει αντιγράψει, ο Τσίπρας έχει αντιγράψει και τον Κασελάκη και την Καριστιανού, γιατί και ο Κασελάκης τα ίδια λέει.
1: Και τον Πασό.
0: Και, καλά, για το Πασόκ, εκεί βγήκε και μετά μέσα με μαζική μεταφορά.
1: Εντάξει, το Πασόκ μην τα βάζουμε στην ίδια τέτοια.
0: Όχι,
1: το
0: όχι,
1: για, το, για να έχουμε όλη την πλήρη εικόνα. Αλλά όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Κοιτάξτε.
0: Είχε δύο Κασελάκης και είπε το ίδιο πράγμα.
1: Και τι, Καριστιανού, γιατί να μην το πει.
0: Εντάξει, σωστά.
1: Και καταρχάς ετοιμάζει το ακόμα το οικονομικό πρόγραμμα, το έχουμε μάθει.
0: Όχι, εντάξει, για να μην τη το κλέψουν.
1: Για να μην τη το κλέψουν.
0: Λογικό.
1: Είναι η καθηγήτρια πανεπιστημίου που ήταν υπέρ της δραχμής το 2015 που ετοιμάζει το πρόγραμμα.
0: Ακόμα στο κόμμα αυτή, δεν ξέρω, τις έχω χάσει πια.
1: Δεν έχει παραιτηθεί. Ετοιμάζει το οικονομικό πρόγραμμα. Με κάτι φοιτητές της είχε βγει και είχαν κάτι δηλώσεις τότε που ανακοινώθηκε το κόμμα Καριστιανού.
0: Λοιπόν, όλοι αυτοί που τα κάνουν αυτά είναι παλιόπαιδα.
1: Είναι παλιόπαιδα.

0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης έβγαλε πάλι την ατάκα. Έχουμε να ασχολούμαστε. Και το πιστεύει αυτό που είχε το Τσίπρα.
1: Ναι, γιατί
0: δεν το είπε έτσι για να κάνει εντύπωση σε χθεσινή του εμφάνιση εδώ στο Sky, στην τηλεόραση.
1: Θέλει κιόλας να δείξει, ρε παιδί μου, ότι δεν είχε ονομάσει ακόμα. Είναι αυτός που ξέραμε, ο πρόεδρος του 15 μελούς. Είναι ακόμα παιδί και είναι παλιόπαιδο, κατάλαβες. Δηλαδή,
0: είναι το παλιόπαιδο που διέλυσε το κόμμα, τους παράτησε και τους άλλους έξω. Σου λέει ορισμός, δεν είναι. Τι άλλο πρέπει να κάνει για να τον πω παλιόπαιδο.
1: Αυτό ήταν στην πρώτη εμφάνιση. Δεν ξέρω τι θα πει στη δεύτερη. Δεν ξέρω τι. Γιατί
0: γλυκά ξεκίνησε. Εγώ στο είπα και χθες. Με τον παλιόπαιδο έχει και μια γλύκα μέσα.
1: Πάντως δεν απάντησαν από την Ελλάδα. Έβγαλαν κάτι την Κυριακή το βράδυ στη συνέντευξη του Μαρινάκη που είχε δώσει στη Μακεδονία. Και χθες δεν ξαναείπαν τίποτα. Μόνο κάποια στελέχη που βγήκαν.
0: Μήπως δεν έχουν γυρίσει από διακοπές στην Ελλάδα.
1: Όχι, έχουν γυρίσει. Έχουν γυρίσει αφού σου λέω ψηφοδέλτια. Εδώ γίνεται χαμούλη. Σας τα πω μετά.
0: Αυτά μπορεί να είχαν έτοιμα από πριν.
1: Συμφωνούν όλοι στη Νέα Δημοκρατία με το παλιόπεδο?
0: Για να δούμε.
2: Το γεγονός ότι ο Τσίπρας πάει στη ΔΕΘ πριν το Μητσοτάκη, πώς το βλέπετε?
3: Αδιάφορο.
2: Αδιάφορο, δεν σας απασχολεί?
3: Ξέρω, είτε μιλούσε πριν είτε μιλούσε μετά, ναι. Θα δώσει, σας είπα, πολύ περισσότερα όπως κάνει από τότε που εμφανίστηκε στα πολιτικά πράγματα της χώρας.
2: Να ρωτήσω, ο Γεωργιάδης είναι παλιόπεδο, μου λένε το πρωί.
3: Ο καθένας έχει τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται.
0: Ούτε με την ανακοίνωση προφανώς συμφωνεί που λέει ο Τσίπρας, που έβγαλε η κυβέρνηση και λέει τι κάνει ο Τσίπρας γιατί πάει πριν από εμάς.
1: Ρίγμα στην κυβέρνηση.
0: Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η κυβέρνηση, αλλά δείχνει τι χαμός γίνεται στα βόρεια, Αντώνη μου.
1: Βέβαια, εντάξει. Εκεί πάει πάντα το πράγμα, είμαστε στην προεκλογική περίοδο.
0: Και στην προεκλογική περίοδο τι πρέπει να κάνει ο υποψήφιος? Να δηλώσει ένα διαφορετικό αφήγημα, προφίλ σε σχέση με τον αντίπαλό του.
1: Ναι.
0: Άρα οι δύο αντιπρόεδροι από τη μία. Άδωνης παλιόπεδο, Χατζηδάκης, εντάξει, δεν χρησιμοποιώνται δισεκφράσεις.
1: Ναι, εντάξει, είναι και η πρωτιά εδώ πέρα, είναι σκληρός ο αγώνας.
0: Ναι, και έχει ανέβει ο πύχης στα βόρεια πολύ. Η είσοδος Μαρινάκη, που πάει ψηλά στις δημοσκοπήσεις, ανεβάζει τη θερμοκρασία στα βόρεια. Οπότε εκεί θα είναι από τα μεγάλα ντέρμπι. Για την πρώτη τριάδα, τετράδα, πώς θα διαμορφωθεί στο βόρειο τομέα. Θα πούμε τις άλλες μέρες γιατί έχει πολλά ντέρμπι προεκλογικά και είναι ωραίο όλο αυτό που γίνεται μεταξύ των βουλευτών τώρα. Ο ένας προσπαθεί να διαφοροποιηθεί από τον άλλον.
1: Και σε Πασόκ και σε Ελλάς. Σε Ελλάς παλιοί νέοι, εκεί να δεις τι έχει να γίνει.
0: Εδώ στο Πασόκ μας είχε πει Βάση Αναστασίου, είμαι πρώτη επιλαχούσα. Άμα πεθάνει αυτός που είναι μπροστά μου, θα γίνω βουλευτής.
1: Εκεί που νομίζω πως συμφωνούν όλοι είναι οι τοποθετήσεις σε σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά, έτσι.
0: Εντάξει, και ένα λόγο παραπάνω προφανώς έχει ο Γιώργος Γεραπετρίτης, γιατί αυτός δέχεται τα βέλη από τον κύριο Σαμαρά.
1: Και τη δέχτηκε πριν δύο χρόνια, έτσι, ναι. Στις αρχές.
0: Και έτσι δεν οδηγήθηκε εκτός ο κύριος Σαμαράς.
4: Ο κύριος Σαμαράς τοποθετήθηκε ενώσο ο ίδιος ήταν εκείνος ο οποίος συζητούσε με τον κύριο Ερντογάν και με την τουρκική κυβέρνηση. Την τριετία των ήρεμων νερών, όχι μόνο δεν έχουμε τετελεσμένα της Τουρκίας, αλλά έχουμε μια εξαιρετικά αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδας. Κανείς ο οποίος δεν είναι αιμονικός, δεν μπορεί παρά να παραδεχθεί ότι σήμερα η Ελλάδα είναι πολύ πιο ισχυρή.
0: Η λέξη κλειδί είναι το αιμονικό.
1: Και νομίζω ότι αυτά που ακούμε τώρα είναι πολύ light όταν το Μάρτιο ο Αντώνης Σαμαράς φτιάξει το κόμμα του. Εκεί θα βλέπεις ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, δηλώσεις επί δηλώσεων.
0: Εντάξει, okay. Και να δεις, είτε το κάνει το Μάρτιο το κόμμα, που λες εσύ και θα κεράσω εγώ το μπουκάλι, το κάνει τώρα το φθινόπωρο που λέω εγώ θα κεράσεις εσύ. Σου ξαναείπα, ο κ. Γεραπετρίτης έχει ένα λόγο παραπάνω να απαντήσει σε όλο αυτό το ξύλο εντός ή εκτός εισαγωγικών που έχει φάει. Δεν το έχει φάει μόνο από τον κ. Σαμαρά, το έχει φάει από πολλούς. Και στην κυβέρνηση μπορεί να μην συμφωνούν όλοι με τη λογική των ήρεμων νερών. Αλλά είναι μια πολιτική η οποία εξηγεί γιατί θεωρεί ότι έχει πετύχει. Από τις αφήξεις Τούρκων τουριστών στα νησιά του Αιγαίου το καλοκαίρι, μέχρι το ότι τρία χρόνια τώρα δεν έχουμε και κανένα χάμο στο Αιγαίο, ούτε από παραβιάσεις ούτε από παραβάσεις. Τώρα αρχίζει λίγο να ανεβάζει το θερμόμετρο η Άγκυρα. Άρα λογικό είναι να βγει να απαντήσει και λογικό να είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας, πιστεύω, γιατί τα ελληνοτουρκικά θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ όσο μπαίνουμε στο φθινόπωρο.
1: Ο Σαμαράς με ένα 6-7-8% θα είναι εντάξει για αρχή.
0: Υπέροχα θα είναι, τι άλλο θέλει?
1: Δεν ξέρω γιατί μπορεί να έχει περισσότερο διψήφιο, ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Εντάξει, δεν πάει και για αυτοδυναμία ο Σαμαράς.
1: Δεν πάει, λες, ε.
0: Εντάξει, να είμαστε και λίγο. Πιστεύω ότι όταν ανακοινωθεί το ψηφοδέλτιο, κάποιος δικός θα βγει να το πει. Αλλά δεν πάει για την αυτοδυναμία. Να είμαστε τώρα να ξέρουμε και το μέτρο. τη ζημιά στο Μητσοτάκη την κάνει και με 3% και με 5% και με 7%.
1: Εντάξει.
0: Το μέγεθος αλλάζει τη ζημιά.
1: Με 3% για αν πεις ότι τα περισσότερα τα πάει από τα δεξιά κόμματα και δεν κάνει και μεγάλη ζημιά. Γι' αυτό το λέω. Το ποσοστό παίζει μεγάλο ρόλο.
0: Ναι,
1: 3% είναι αποτυχία δηλαδή.
0: Παραπάνω εγώ εκτιμώ ότι θα είναι, αλλά θεωρώ ότι οτιδήποτε κάνει μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην Δημοκρατία, γιατί μιλάμε για εκλογές οι οποίες θα είναι οριακές. Οριακές για τον πρώτο, οριακές για το αν θα φτάσει το 30, οριακές πώς θα θέλει για την αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Άρα και η ψήφος θα μετρήσει σε αυτές τις εκλογές. Πραγματικά από τις εκλογές θα μετρήσει και η ψήφος, και γι' αυτό βλέπουμε να πέφτει και τόσο ξύλο στην διαδικασία αυτή που έχουμε μπροστά μας. Αλλά να πάμε λίγο στα της οικονομίας, γιατί. Έχουμε λίγο χρόνο. Στο δεύτερο μισάωρο θα έχουμε τον κύριο Θοδωρικάκο, τον Υπουργό Ανάπτυξης, να μιλήσουμε και για τις τιμές και για την αγορά και με τα όσα ετοιμάζονται από 1η Σεπτεμβρίου για να συγκρατηθεί.
1: Καταρχάς, ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή ακούμε μέτρα. Αυτά που θα ανακοινωθούν στο Βελίδιο Σάββατο βράδυ, στην ΔΕΘ 5 Σεπτεμβρίου, εκεί θα είσαι εσύ. Έχουν κλειδώσει.
0: Εμένα μου λένε ότι το πακέτο το οικονομικό των ανακοινώσεων του κ. Μητσοτάκη έχει κλειδώσει.
1: Και το μέτρο έκπληξη που κάθε χρόνο ψάχνουμε και συνήθως το βρίσκεις.
0: Ναι, μου λένε ότι έχει κλειδώσει το πακέτο.
1: Μάση με τα εργασιακά τότε, έτσι, ναι. το θρίλερ.
0: Πριν τρία χρόνια. Το πακέτο το οικονομικό έχει κλειδώσει. Θα γίνει μια ακόμα σύσκεψη στο Μαξίμου για το πρόγραμμα όμως, γιατί ταυτοχρόνως ο κ. Μητσοτάκης έχει πει θα παρουσιάσει και το πρόγραμμα για το προεκλογικό της Νέας Δημοκρατίας στους βασικούς άξονες. Σε αυτή τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου θα γίνει μετά την επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη για τους παραγωγικούς φορείς, άρα μετά τις 27 Αυγούστου, για να κλειδώσουν και οι άξονες του προγράμματος, το τι θα ανακοινώσει δηλαδή στη Θεσσαλονίκη.
1: Άρα και πέμπτη πάει Θεσσαλονίκη.
0: Και τι θα αναπτυχθεί σε δεύτερο χρόνο κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών από το πρόγραμμα. Τώρα, ως προς τα μέτρα τα οποία μου λένε αρμόδιες πηγές ότι έχουν κλειδώσει, καταλαβαίνω ότι γίνεται πολλή δουλειά για τους λογαριασμούς ρεύματος. Εδώ υπάρχει η ρήτρα που έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενέργεια, για την εξαίρεση από τις δαπάνες, που είναι σε βάθος τριετίας. Και αυτό θα βοηθήσει πολιτικές με βάση τη ρήτρα που θα παρουσιάσει η κυβέρνηση. Είναι γύρω στο 1,5 δις αυτή η ρήτρα που θα παρουσιάσει ο κ. Μητσοτάκης. Θα οδηγήσουν σε πολύ σημαντικές μειώσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό μαθαίνω, γιατί υπήρξε και χθες συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο για τις τιμές με αφορμή την παρουσίαση που έκανε ο κ. Θεοδωρικάκος. Αλλά έγινε και πολλή συζήτηση και φάνηκε η αγωνία και η ανησυχία για το τι έρχεται το χειμώνα. Γιατί φοβούνται πάρα πολύ την ενέργεια και τα σιτηρά, επειδή έχουν ανέβει οι διεθνείς τιμές λόγω του πολέμου και στην Ουκρανία, λόγω του πολέμου και της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Άρα έχει μια πολύ δύσκολη εξίσωση μπροστά της κυβέρνησης όσον αφορά τις τιμές.
1: Λοιπόν, κράτα τις πληροφορίες για τη ΔΕΘ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε και με τον κύριο Θεοδωρικάκο.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Ναι.
11: Τι δροσιά του να έχετε?
12: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
13: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
14: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
15: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
16: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
14: Ερμής 91,8 στα FM.
17: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
18: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
19: Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η μεσημείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Τραγωδία λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, Στάνο Λιώσια, όπου μία 17χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Φυλής, στο ρεύμα από τη Χασιά προς Στάνο Λιώσια, όταν γιο ταχύ, στο οποίο επέβαιναν 5 νεαρά άτομα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του. Αρχικά το αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κράσπεδο και στη συνέχεια είχε ανεξέλεγκτη πορεία μέχρι που έπεσε πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, το Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Γεράσιμος μάλιστα μας λέει ότι το μπουκάλι είναι για το μαζονάκι. Λόγω του παλιόπαιδου. Εντάξει, μια χαρά ακούγεται γι' αυτό.
1: Εντάξει, ναι.
0: Μέσα. Διαβάζουμε εδώ διάφορα μηνύματά σας. Ο Ατζολέτος λέει: χαμογελάει ελαφρώς. Έχει πολλά θέματα. Καλά, θα περάσουμε. Εντάξει, έχω πράγματα να πω βασικά. Οπότε, ναι, και θέματα έχω. Στοίχημα ότι ο Σαμαράς δεν θα κατέβει σε εκλογές, λέει ο νεοφυτός από το Πασαλιβάλι.
1: Το δεν θα κατέβει.
0: Μαζί, ναι, μαζί με την Καρισιά.
1: Μήπως τελευταία στιγμή κάνει και δήλωση στήριξη.
0: θέλει να ψήσει το Μητσοτάκι ο Σαμαράς, είναι το στυλ του, λέει η Ιρώ. Συμφωνεί μαζί μου, άρα είναι μαζί στο στοίχημα η Ιρώ.
1: Θα συνεισφέρει στο μπουκάλι αν το χάσει.
0: Θα τη το στείλω. Να απαντήσει η Ιρώ. Να απαντήσει η Ιρώ. Έλεγε για την ΔΕΘ, λοιπόν.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Πριν η τελευταία σύσκεψη που έγινε στο Μαξίμου, πριν φύγει ο Μητσοτάκης για τα Χανιά για τις διακοπές, αυτό το δεκαήμερο, αφορούσε το πρόγραμμα που σου λέγα πριν. Το πήρε μαζί του να το μελετήσει, το παρουσίασαν ο κ. Χατζηδάκης και ο κ. Κέρτσος. Αυτοί έχουν τελική επεξεργασία πριν το πάρει στα χέρια του κ. Μητσοτάκης, κάνει την παρουσίαση. Έδειξε μια ικανοποίηση, μαθαίνω. Περιμένουμε τώρα τις παρατηρήσεις, αφού το διάβασε στις διακοπές του, στο τι μπορεί να προσθεθεί και να αφαιρεθεί για να αποφασιστεί και τι θα υποθεί στην ΔΕΘ από αυτούς τους άξονες. Και σου λέγα για την ενέργεια ότι έγινε πολλή συζήτηση χθες στο Υπουργικό και νομίζω επειδή όλοι, αν κάνεις όπως οδηγείς αυτή τη στιγμή και κοιτάξεις κάπου την τιμή της βενζίνης ή του πετρελαίου, θα δεις ότι είναι πολύ τσουχτερή. Καταλαβαίνω ότι ετοιμάζονται από την πλευρά της κυβέρνησης να παρατείνουν την επιδότηση στο δίζελ,
0: ναι,
1: και στην βενζίνη, γιατί ήδη έχουν σκαρφαλώσει πολύ πάνω από τα 2 ευρώ και ξεφεύγει η κατάσταση. Το μεγάλο πρόβλημα που έρχεται είναι οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί υπάρχει, όπως συζητήθηκε χθες, και μια πίεση για τις τιμές του φυσικού αερίου. Άρα και εκεί η κυβέρνηση πρέπει να δει τι θα κάνει και τι ανακοινώσεις θα γίνουν από τον Πρωθυπουργό στην Θεσσαλονίκη και βεβαίως η συνολική πορεία της ακρίβειας για το χειμώνα, γιατί πάντα ο χειμώνας είναι δύσκολος, τουλάχιστον αυτό έχουμε μάθει να λέμε τα τελευταία χρόνια με βάση το τι γίνεται με τους πολέμους στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή. Και αφού συζητάμε και αυτά, η τελευταία προσπάθεια αφορά αυτή την συμφωνία που έχει η κυβέρνηση με τα σούπερ μάρκετ και εταιρείες για την συγκράτηση των τιμών που ενημέρωσε χθες ο κ. Θεοδωρικάκος στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο οποίος Υπουργός Ανάπτυξης είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Τον καλημερίζουμε. Καλημέρα, κύριε Θεοδωρικάκο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας και να ευχηθώ καλή σεζόν. Να έχετε καλές επιτυχίες. Καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Για αυτή η συμφωνία χθες παρουσιάστηκε 750 προϊόντα και είπατε ότι είναι και μια δυναμική διαδικασία. Έχουμε φτάσει στα 800 σήμερα.
0: Να ανεβαίνουμε, θέλουμε. Ναι.
2: Κοιτάξτε, το πρόβλημα του κόστου ζωής, χωρίς καμία αμφιβολία, για εκατοντάδες χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Προφανώς δεν έχει σχέση μόνο με τις αρμοδιότητες δικές μας του Υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά με το σύνολο της οικονομικής κατάστασης των οικογενειών. Είναι και αυτός ένας λόγος που σήμερα θα έχω μια νέα αναλυτική συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Πιερακάκη, για να δούμε όλη την εικόνα των μέτρων και των πολιτικών για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, εν ώψη μάλιστα και της προετοιμασίας και της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα περιγράψει όλο το πλαίσιο της πολιτικής μας για τα επόμενα χρόνια, θα έλεγα, στην πορεία προς το 2030. Στη φάση τώρα που είμαστε, σε ό,τι αφορά το κομμάτι των τροφίμων, το καλοκαίρι οι δείκτες του πληθωρισμού τροφίμων πήγαν καλά. Ο Ιούλιος ήταν μείον 2,3 σε σχέση με τον Ιούνιο και μείον 0,3 σε σχέση με την περσινή χρονιά. Θέλω να είμαι σαφής προς τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν σημαίνει ότι μειώθηκαν όλα τα προϊόντα. Υπάρχουν προϊόντα που οι τιμές τους μειώθηκαν και προϊόντα που οι τιμές τους αυξήθηκαν. Όμως ο συνολικός δείκτης ήταν αρνητικός, δηλαδή ήταν κάτω από το 0 και ήταν ο μικρότερος πληθωρισμός τροφίμων στην Ευρωζώνη. Το στοιχείο αυτό δεν μας κάνει ούτε να πανηγυρίζουμε, ούτε να εφησυχάζουμε, διότι έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας, κύριε. Ένας δύσκολος χειμώνας εξαιτίας δύο πολέμων και μια συνθήκη αβεβαιότητας σε όλη τη γη. Υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος για τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες είναι 30% πάνω από εκεί που ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Και όλα τα δευτερικιονείς αγορές, τα χρηματιστήρια διεθνώς για τις τιμές του πετρελαίου δείχνουν πολύ σοβαρές ανωδικές τάσεις. Απέναντι σε αυτό όλο το φαινόμενο, εμείς δεν έχουμε κάτσει με σταυρωμένα χέρια. Απευθυνθήκαμε και πιέσαμε την επιχειρηματική κοινότητα μέσα από μια ουσιαστική συμφωνία κυρίων τον Ιούνιο. Πρώτον, να κάνει αυτό που σας είπα πριν για τον Ιούλιο, και αυτό έγινε, μείον 2,3 ο πληθωρισμός στα τρόφιμα σε σχέση με τον Ιούνιο. Και δεύτερο, από 31 Αυγούστου, από την επόμενη Δευτέρα, μέχρι τις γιορτές, στο πλαίσιο μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας και μιας εθνικής πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών, να μπουν εκατοντάδες προϊόντα σε μια πορεία, σε μια συνθήκη με μειωμένες τιμές, προκειμένου να διευκολυνθούν όλα τα νοικοκυριά.
0: Άρα τώρα, κύριε Θεοδωρικάκο, έχουμε 750 κωδικούς, έτσι. Που...
2: Θέλω, αν με επιτρέπετε, ναι, κύριε Ατζουλέτη, θέλω να διευκρινίσω κάτι. Γιατί ο κόσμος τώρα ακούει κωδικούς, αλλά σημασία έχει τι είναι αυτό που θα δει στην καθημερινότητά του από τη Δευτέρα, αυτός που θα πάει να κάνει τα ψώνια για το νοικοκυριό, για την εβδομάδα ή για το μήνα. Μιλάμε για όλα τα βασικά είδη διατροφής και όλα τα βασικά είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης για τα νοικοκυριά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει πόσοι θα είναι οι κωδικοί κυρίως. Θα είναι αρκετοί, πιστεύω θα ξεπεράσουν τελικά τους 1.500 κωδικούς. Αλλά αυτό που έχει σημασία, αυτό που ενδιαφέρει όλους μας, είναι να είναι προϊόντα τα οποία τα χρειαζόμαστε καθημερινά. Θα είναι λοιπόν όλα τα τρόφιμα, όλα τα βασικά είδη τροφίμων, με μίνιμουμ μειωμένες τιμές 5%, πολλά θα φτάνουν αρκετά παραπάνω, και τη Δευτέρα που θα ξεκινήσει η πρωτοβουλία εμείς θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τι εξοικονόμηση χρημάτων σημαίνει αυτό για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
1: Επειδή ο κόσμος έχει μάθει πολλές φορές, κύριε Θεοδωρικάκο, και όχι άδικα, να σκέφτεται πονηρά, η μείωση αυτών των τιμών θα είναι με την τιμή που υπήρχε τέλη Μαΐου ή θα σου πει ο άλλος την ανέβασαν την τιμή μέσα στο καλοκαίρι.
2: Γι' αυτό, κύριε Κατέλη, να σας πω κάτι. Σε αυτή τη χώρα ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει. Αλλά θα πρέπει να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Σας είπα κάτι πριν. Τον Ιούνιο φωνάξαμε το Σύνδεσμο Βιομηχάνων, τους βιομηχάνους τρόφιμων και τα σούπερ μάρκετ σε συσκέψη με τον Πρωθυπουργό και είπαμε ότι εμείς κύριοι θα βγάλουμε το πλαφόν στο κέρδος, ένα πολύ σκληρό μέτρο που καμία άλλη κυβέρνηση δεν το είχε πάρει για να ελέγξει την επιχειρηματικότητα και το οποίο το εφαρμόσαμε. Θα άρουμε αυτό το μέτρο. Αλλά σας ζητάμε να κρατήσετε παγωμένες τις τιμές και στη συνέχεια από 1η Σεπτεμβρίου να κατεβάσετε τις τιμές στο πλαίσιο αυτής της εθνικής κοινωνικής συμφωνίας. Είπα λοιπόν ότι τον Ιούλιο ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ήταν μείον 2,3. Άρα κατά μέσο όρο είχαμε μείωση τιμών. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν σημαίνει ότι μειώθηκαν οι τιμές σε όλα τα προϊόντα. Υπάρχουν προϊόντα στα οποία οι τιμές αυξήθηκαν και προϊόντα στα οποία οι τιμές μειώθηκαν. Αλλά ο μέσος δείκτης δείχνει μείωση και αρνητικό πληθωρισμό. Το οποίο σημαίνει ότι η συνθήκη της σύγκρισης, αυτό που λέτε για το όταν θα ξεκινήσει η πρωτοβουλία, δεν είναι από κάποιες τεχνητά ανεβασμένες τιμές. Σύγκριση θα αφορά με τις τιμές, πώς θα διαμορφωθούν, πώς είναι διαμορφωμένες μάλλον αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό είναι το σημείο σύγκρισης το πραγματικό. Αλλά πιστεύω, γιατί όλοι πρέπει να είμαστε εδώ και να κινούμαστε με βάση το μέτρο και τη λογική, ότι Δευτέρα εδώ θα είμαστε να δούμε τα προϊόντα και να συγκρίνουμε τις τιμές με πολύ συγκεκριμένο τρόπο.
0: Κύριε Θεοδωρικάκο, μια χαρά να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα αναλυτικά. Επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, να περάσουμε λίγο στα πολιτικά θέματα.
2: Ευχαριστώ.
0: Και ήθελα να σας ρωτήσω έτσι κάτι τώρα που νομίζω απασχολεί αρκετούς Νέοι Δημοκράτες. Στην Πειραιώ, στη Νέα Δημοκρατία, ανησυχείτε περισσότερο από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ή από το κόμμα που θα φτιάξει ο Αντώνης Σαμαράς?
2: Και νομίζω ότι πρέπει να τίθεται θέμα για την κυβέρνηση, για την παράταξή μας, από ποιον ανησυχεί. Αυτό που έχουμε καθήκον, καθώς ο ελληνικός λαός μας έχει εμπιστευτεί τη διακυβέρνηση του τόπου, είναι να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Να διασφαλίσουμε ότι η οικονομία θα πηγαίνει καλύτερα, ότι τα ωφέλη της οικονομίας θα διαχέονται σε όλη την κοινωνία, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς διακρίσεις. Να εξασφαλίσουμε ότι η οικονομία μας θα γίνει πιο παραγωγική και πιο ανταγωνιστική για να μπορεί να δίνει καλύτερους μισθούς, γιατί αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να αντιμετωπίσουμε και το μέγα πρόβλημα του κόστου ζωής και ταυτόχρονα να κάνουμε όλα όσα πρέπει για την εθνική ασφάλεια, για την απόλυτη διασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Και αυτό το υπογραμμίζω, καθώς βλέπουμε ότι η γειτονική Τουρκία κινείται με τρόπο επιθετικό, κινείται με τρόπο που παραβιάζει τις συνθήκες του διεθνούς δικαίου. Θα πρέπει να είναι απολύτως ξεκάθαρο σε όλους ότι η Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση να διαπραγματευτεί εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτό το δρόμο και αυτή την πολιτική έχουμε να ακολουθήσουμε, με στοίχημα να έχουμε κερδίσει και πάλι την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό είναι το στοίχημά μας κατά τη γνώμη μου. Γι' αυτό δεν βρίσκω και ιδιαίτερα παραγωγική τη συζήτηση για το από ποιον απειλείται πολιτικά η Νέα Δημοκρατία. Η δουλειά της Νέας Δημοκρατίας,
1: επειδή κυβερνά
2: το πρέπει να κάνει αυτό. Ναι.
1: Επειδή ήσασταν από τους αρχιτέκτονες το 2019 της εισχώρησης στο κέντρο και της μεγάλης διεύρυνσης που έγινε στο κέντρο και στον πολιτικό λόγο της Νέας Δημοκρατίας, πολλοί εκτιμούν ότι η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα δίνει την ευκαιρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη να αλώσει ακόμη περισσότερο το χώρο του κέντρου και στην ουσία να αλώσει ακόμη περισσότερο το ίδιο το ΠΑΣΟΚ όσον αφορά τους κεντρώους ψηφοφόρους που διαθέτει Χαριλάου Τρικούπη.
2: Θέλω να σας πω ότι πιστεύω, είναι επίθεσή μου αυτό, ότι η Ελλάδα για να προχωρήσει με τον πιο θετικό τρόπο προς το 2030 και να διασφαλίσει όσα σας είπα πριν, θα πρέπει να έχει συγκροτημένη και να εκφράζεται πολιτικά στην κυβέρνησή της η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία του μέτρου και της λογικής. Και η μεγάλη κοινωνική...
3: Ερμής, 91,8 στα FM.
2: Τη μεσαία τάξη με τους εργαζόμενους, με τους επαγγελματίες και με τη νέα γενιά. Η Νέα Δημοκρατία, πιστεύω, οφείλει, αυτό έκανε, αυτό κάνει και αυτό πρέπει να κάνει, να εκπροσωπεί αυτή την μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία και συμμαχία του μέτρου και της λογικής. Θα έλεγα ότι το θέμα δεν τίθεται με τους παραδοσιακούς κομματικούς όρους αριστερά, κέντρο, δεξιά, όσο με όρους κοινωνικούς. Εμείς οφείλουμε να εκπροσωπούμε την κοινωνική πλειοψηφία, η οποία εκφράζεται από τη συμμαχία για την οποία σας μίλησα πριν. Αυτό πρέπει να διαφυλά τη Νέα Δημοκρατία και αυτό πιστεύω ότι θα εκφραστεί και με τις τοποθετήσεις μας όλο το επόμενο διάστημα και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Κύριε Θεοδωρακάκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
3: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
2: Γιάννης Τζούνος.
4: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
5: Και τελείωσε η υπόθεση.
2: Νότης Παπαδόπουλος.
6: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
2: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
7: Πώς εδώ ήταν,
8: γεια σας.
9: Καταπληκτικό.

0: Σε αυτά τα γεύματα της αριστεράς, ποιος πληρώνει το λογαριασμό?
1: Μην είναι όλοι μαζί.
0: Ρε φαίνε, πάει.
1: Δίνουν κάρτα στο πιατάκι και αφαιρεί ο σερβιτόρας. Όχι, υπάρχει πάντα ο Λάρτζ ο οποίος πληρώνει.
0: Α, υπάρχει κάποιος που πληρώνει. Αυτός που τα οργανώνει και έχει φιλοδοξίες.
1: Αυτός που θα φύγει πρώτος.
0: Ας σου λέει, ας κάνω ένα κέρασμα. Και ας την κάνω σιγά.
1: Σήμερα, παιδιά, κερνάω εγώ. Φεύγω εγώ, καταλαβαίνεις.
0: Τώρα που έχει φύγει.
1: Είχε γίνει τέτοια μάζοξη, πρέπει να σου πω. Τον 10 από τους 14 που έφυγαν, πριν αρχίσει αυτό το ντόμινο. Είχαν συναντηθεί και τα είχαν φτιάξει πώς ακριβώς θα φύγουν.
0: Είχαν βγάλει τη σειρά. Ποιος θα πηδήξει πρώτος από το τρένο, ποιος τελευταίος.
1: Πρώτος εσύ, δεύτερος εγώ.
0: Το τελευταίο όμως το κρατάει ο Πολάκης και το πιάσει. Και το τραβάει πίσω.
1: Πάντα υπάρχει ο Πολάκης.
0: Ο κίνδυνος. Δημιουργεί
1: προβλήματα. Και τώρα γίνονται γεύματα. Τα μπραντς, τα πάντα.
0: Συγγνώμη, μόνο αυτό. Πριν πα στα μπραντς. Στο Άσο ΣΥΡΙΖΑ, ενδεκάδα να παίξουν φιλικό σε κανένα γηπεδάκι εδώ που έχουμε εδώ κοντά στο Ρέντι δεν υπάρχει.
1: Δεν έχουν τερματοφύλακα, είναι 10.
0: Παίζουν 10. Μπακότερμα.
1: Πρόσεξε να
0: μέσα ένα μπακότερμα.
1: Πρόσεξε να δει τώρα τι γίνεται. Το παλεύουν. Γιατί όπως είπα, υπάρχουν οι ανεξάρτητοι που έφυγαν πρόσφατα και είναι 14. Κάποιοι από αυτούς, κάποια στιγμή από ανεξάρτητοι, θα αποχωρήσουν. Γιατί αν παραμείνουν στα ορεινά της Βουλής, στα ορεινά θα τους αφήσει και ο Τσίπρας. Δεν έχει ψηφοδέλτιο, έτσι. Άρα λοιπόν, πρόσεξε να δει τώρα τι συμβαίνει εκεί πέρα. Αποχωρεί κάποιο. Δεν ξέρει τι θα σου βγει. Δεν ξέρει η Δούρου τι θα τη προκύψει. Γιατί μπορεί να είναι κάποιο που όντω παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να είναι κάποιο που να έχει φύγει εντελώ. Μπορεί να είναι κάποιο που θα έχει πάει στην Ελλάς. Μπορεί να είναι κάποιο που ήταν από πριν στην Νέα Αριστερά. Άρα δεν ξέρει αν θα αυξήσει ο ΣΥΡΙΖΑ την κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι γρίφο. Είναι υπέροχο αυτό που συμβαίνει σε αυτό το κόμμα.
0: Ο συνδυασμό ΣΥΡΙΖΑ με Τσίπρα Ελλάς. Έχει διακομωδήσει τα ψηφοδέλτια.
1: Έχει φτιάξει.
0: Και τη Βουλή.
1: Έχει φτιάξει.
0: Κανονικά όμως.
1: Ναι, μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη. Και γενικότερα, καταρχάς είναι 51 οι ανεξάρτητοι βουλευτές τώρα, είναι αστείο έτσι. Και θα γίνουν 53. Γεροβασίλη, Κασιμάτη. Θα ανοίξει η Βουλή αύριο. Έχει επίκαιρες αύριο. Ίσως ανακοινωθούν. Το όνομα που δεν είπαμε χτες, που παίζει πάρα πολύ για το Πασόκ, είναι ο ανεξάρτητος ο οποίος είχε πάει στον Κασελάκη, ο Αλέξανδρος Αυλονίτης. Ο οποίος πρόσεξε τώρα, είναι βουλευτής Κέρκυρας.
0: Στο Πασόκ καταλήγουν όλοι του ΣΥΡΙΖΑ αφού περάσουν από Κασελάκη.
1: Εντάξει, είναι μια φυσική διαδρομή, εγώ πιστεύω.
0: Μήπως και η Κασιμάτη γραφτεί για κανένα δεκαήμερο στο κόμμα Κασελάκη και μετά πάει στο Πασόκ.
1: Ξέρεις τι συμβαίνει. Πηγαίνοντας στο Κασελάκη, βγάζεις την αριστερά από πάνω σου. Ξεκάθαρα, έτσι.
0: Ξεπλένεσαι.
1: Ναι, ναι, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ξεπλένεσαι.
1: Οπότε μετά.
0: Τουζάκι, αυτά.
1: Άγιο όλο. Με υπάρχει κάθαρση. Μπορείς να πας όπου θέλεις. Μπορείς να πας ακόμα και στη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε. Απλώς στην Κέρκυρα είναι βουλευτής ο Μπιάκης από το Πασόκ. Είναι αυτά τα δίδυμα που
0: λέμε. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα τα φτιάξουμε, ναι,
0: ναι,
1: να τα πούμε, έτσι.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
1: Και χτες είχε 3 ώρες πρωινό καφέ στην Κουμουνδούρου. Δεν υπάρχει ακόμα φως για το πώς θα γίνει η συνέντευξη τύπου και η ομιλία στις 11 στη ΔΕΘ. Δηλαδή θα δούμε και τους τρεις, θα δούμε τη Δούρου, θα δούμε κάποιος να μιλάει, κάποιος να απαντάει σε ερωτήσεις και αυτό νομίζω θα έχει ένα ενδιαφέρον. Εγώ θα ήθελα να είμαι εκεί να κάνω ερώτηση, αλλά δεν μπορώ.
0: Να σου πω κάτι. Γιατί δεν ρίχνουν κέρμα?
1: Εντάξει τώρα, σταμάτα να δίνεις ιδέες γιατί έχουν στις 5 πολιτική γραμματεία.
0: Συγγνώμη, μισό λεπτό. Γιατί γέλασε εδώ ο Παναγιώτης. Συγγνώμη. Κάποτε κρίνονταν παγκόσμια κύπελα με το κέρμα. Δεν υπήρχαν απέναλτι. Τελείωνε το παιχνίδι. Δεν υπήρχε νικητής. Σοβαλία κέρμα.
1: Περάσει πολλά χρόνια.
0: Και έπαιρνε κάποιος παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή το άμα το κέρμα δεν μπορείς να πεις ότι θα πάει να απαντήσει σε ερωτήσεις στη ΔΕΘ.
1: Να σου πω, το αποκλείεις και να μην το μάθεις ποτέ.
0: Καλά, όχι.
1: Εντάξει.
0: Γιατί, συγγνώμη, εμείς για να δίνουμε καμία ιδέα είμαστε εδώ. Τι.
1: Και την έδωσε, σου λέω, στις 5 έχουν πολιτική γραμματεία.
0: Τέλειο είναι αυτό.
1: Και δεν θα το μάθεις και ποτέ. Θα πούνε μετά από σύσκεψη και ομόφωνη απόφαση.
0: Αποκλείεται κάποιος να το σφυρίξει αυτό. Αποκλείεται να το σφυρίξει κάποιος. Να μην φτάσει σε σένα, αποκλείεται.
1: Νομίζω ότι αυτό θα το κρατήσουν αυτά σφράγγι στο μυστικό. Δηλαδή, εντάξει.
0: Επίσης μπορεί να κάνουν και το αλ. Πώς είναι στην πολιτική γραμματεία?
1: Τώρα το έχω χάσει.
0: 10-15 πώς θα είναι?
1: Ναι, νομίζω είναι παραπάνω.
0: Όλοι όσοι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων. Είναι στην πολιτική γραμματεία. Μπορεί να κάνουν αυτά με τα ξυλάκια. Να πάρουν όλοι, να πάρει ένα τα ξυλάκια σε διαφορετικά μεγέθη και να τραβήξουν όλοι από ένα ξυλάκι.
1: Και το μεγαλύτερο. Τι τρεις εννοείς?
0: Μπα, θέλω να θες κάποιες άλλες υποψηφιότητες. Άμα ανοίξει διαδικασία δημοκρατικά.
1: Εννοείται. Μιλάμε για δημοκρατική διαδικασία. Για εκλογές τώρα, γιατί θα έχουμε και εκλογές. Όπως τα είπε ο Μπόμπος.
0: Λοιπόν, όποιος τραβήξει το μεγαλύτερο ξυλάκι, να είναι αυτός που θα μιλήσει στη ΔΕΘ.
1: Εντάξει, όλο ιδέες. Αυτά τα λες και στη Νέα Δημοκρατία να τα κάνουν.
0: στη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει κάποιος που να θέλει να τραβήξει το ξυλάκι από το χέρι του Μητσοτάκη όσο είναι πρωθυπουργός.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όσο είναι πρωθυπουργός.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Το έσωσε. Μέχρι το τέλος την πρόταση. Να την ακούσει την πρόταση μέχρι το τέλος.
1: Σε συνέχεια λοιπόν αυτό που λέγαμε χθες, ψηφοδέλτια Ελλάς, νομίζω ότι έχουν καταλήξει ότι μετά τις 15 Σεπτεμβρίου αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση και θα έχουμε ανακοινώσεις. Εδώ η ποσόστοση είναι 80 οι νέοι, 20 οι παλιοί. Στριμωχτείτε, με λίγα λόγια.
0: 20 μόνο.
1: 20%, ναι. Και να σου πω κάτι, βγαίνει και εύλογα αυτό. Δεν είπε προχθές συνέντευξή του ο Τσίπρας στο NGR ότι το 80% των ψηφοδελτίων είναι έτοιμο. Τι έβαλε μέσα τους παλιούς, έβαλε.
0: Σωστό.
1: Τους νέους έβαλε. Τώρα τα σκέφτομαι.
0: Και στους παλιούς κάνει ακόμα casting.
1: Πλεύση ελευθερίας αποχώρηση, χτες.
0: Δεν φιλορροεί. Εντάξει, όχι με την ίδια ταχύτητα, μόνο το κόμμα Καριστιανού, αλλά υπήρξε αποχώρηση και από την πλεύση ελευθερίας και είναι ο Σοκράτης Αληφτήρας, ναι, αγροτοσυνδικαλιστής.
1: Ναι, που ήταν κοντά πολύ με την
0: Ξεδοπούλου. Πρώτον ήταν πολύ κοντά. Ναι. Δεύτερον, τώρα αυτά τα κόμματα δεν έχουν και μεγάλη βάση στους συνδικαλιστές, στα συνδικαλιστικά κινήματα, στον αγροτικό κόσμο. Άρα ένα τέτοιο στέλεχος κοστίζει όταν το χάνεις. Και ειδικά από μια περιοχή όπως η Θεσσαλία, που εκεί νομίζω θα κονταραχτυπηθούν.
1: Μα είχε πρωταγωνιστήσει ο συγκεκριμένος στο κίνημα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Ναι. Και εκεί με ποιον θα κονταραχτυπηθεί η ζωή. Με την Ελπίδα.
1: Ναι, παντού.
0: Παντού. Το ερώτημα είναι πού θα πάει ο Αληφτήρας.
1: Αυτό είναι το ερώτημα και νομίζω ότι εκεί ήδη αρχίζει και χτυπάει το τηλέφωνο του σαν τρελό.
0: Γιατί τώρα δεν λέω θα πάει στην Καριστιανού, αλλά και η Καριστιανού μετά από αυτές τις απώλειες που μαζεύαν τα 20 αυτοί που τους φύγανε, πρέπει να βρει μεταγραφές για να δείξει ότι κάτι κινείται.
1: Τι είχαμε επισκέψει χθες στο Μαξίμου.
0: Ναι, πήγε η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία έχασε την μητέρα της στο τρομοκρατικό χτύπημα που έγινε σπίτι της, ίδια τραυματίστηκε, ο πατέρας της τραυματίστηκε, είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, προφανώς συζήτησαν όλα αυτά και την τρομοκρατία και την ανάγκη αυτό να αντιμετωπιστεί στη χώρα μας που έχει κάνει μια εμφάνιση το τελευταίο διάστημα λίγο πιο έντονη. Και επειδή γίνεται πολλή συζήτηση αν η κυρία Νέστορα θα είναι στο επικρατείας ή θα είναι υποψήφια στην Α Θεσσαλονίκης, όπως ήταν, μαθαίνω ότι θα είναι, ότι έχει προβάδισμα το να είναι υποψήφια στην Α Θεσσαλονίκης και όχι να μπει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Και νομίζω ότι αυτή η πληροφορία δένει με την ανάρτηση που έκανε η ίδια πριν λίγο στο Facebook, που έχει ανεβάσει τη φωτογραφία της από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, στην οποία καταλήγει ότι με τον Πρωθυπουργό συζητήσαμε φυσικά και για τη Θεσσαλονίκη, τις προοπτικές της και την αναπτυξιακή της πορεία. Νομίζω ότι θα είναι στο ψηφοδέλτιο της Α Θεσσαλονίκης τελικά και όχι στο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Λοιπόν, να ανακεφαλαιώσουμε σιγά σιγά γιατί πρέπει να κλείσουμε. Μας είπε ο κ. Θεοδωρικάκος θα έχει συνάντηση με τον Πυρακάκη σήμερα. Ενδιαφέρον αυτό. Να δούμε και από εκεί τι μπορεί να βγει, έτσι.
0: Σωστά. Γιατί ξέρεις τι έμαθα, παρότι τα μέτρα έχουν κλείσει. Μου έλεγαν ότι χθες υπήρχαν πολλά τηλεφωνήματα από το Υπουργείο Οικονομικών σε διάφορες παραγωγικές ομάδες, κοινωνικές ομάδες. Για να γίνουν κάποια ραντεβού την άλλη εβδομάδα, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, μην ψάξετε τον Υπουργό Οικονομικών. Νομίζω θα είναι από συνάντηση σε συνάντηση με επιμελητήρια.
1: Να το πείσω αυτό, γιατί θα πηγαίναν έξω από την νίκη.
0: Όπου ακούνε κι άλλοι, που ακούνε κάποιοι που θα μπορούσαν να ζητήσουν ραντεβού. Και υπάρχουν λοιπόν ραντεβού με επιμελητήρια, συλλόγους πολυτέκνων, με μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με συνταξιούχους, με κοινωνικές ομάδες, είτε πάρουν όπως μου είπαν από το καλάθι της ΔΕΘ, είτε δεν πάρουν. Και θα πρέπει και σε αυτούς να το εξηγήσεις. Και καμιά φορά από αυτές τις συναντήσεις μπορεί να βγει και μια ωραία ιδέα, κάτι που δεν κοστίζει πολύ, κάτι που διορθώνει μια αδικία και τελευταία στιγμή να προσθεθεί στις ανακοινώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός.
1: Σωστό. Σωστό. Έτσι προσδιορίζουν και τα καλύτερα. Αυτά για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί ο Γιώργος Μουρούτης με τον Δημήτρη Στούμπο. Τα λέμε αύριο
0: στον Εξώστη.
2: Ο Καταφαντασία Ανασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασία Ανασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 31 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
5: Σχολείο! Μουστάκα!
4: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Κάλυμα.
7: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
8: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
9: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
10: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
11: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
12: Θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και σήμερα. Αναμένεται να φτάσει στα υπηρετικά του 37 και 38 και κατά τόπους 39 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα έως και τους 37. Σε ετοιμότητα για την παρουστασία των ευπαθών συμπολιτών μας παραμένει ο Δήμος Αθηναίων. Θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι από τις 9 το πρωί σε 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση στους ευάλωτους δημότες. Αναλυτικά κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λίμωξης. Στο κόκκινο είναι λοιπόν τα Σπάτα, το Μαρκόπουλο, η Αρτέμιδα, η Βάρη, η Βούλα και η Βουλιαγμένη, το Χαλάνδρη, η Αγία Παρασκευή και η Παλίνη. Παράλληλα, ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει ως περιοχές υψηλού κινδύνου την Κηφισιά, το Νέο Ηράκλειο, την Φιλοθέη, το Ψυχικό, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Φιλαδέλφια και τη Νέα Χαλκιδόνα. Σήμερα ο Δήμος Κηφισιάς προχωρά σε έκτακτα μέτρα με νέους ψεκασμούς μετά την καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορίων. Μιλώντας πάντως στον ΣΚΑΗ, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής Θεοδόρα Ψαλτοπούλου ανέφερε πως αναμένεται αυτή η έξαρση να διαρκέσει μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου. Τραγωδία λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στα Άνω Λιώσια, όπου μια 17χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Φιλής, στο ρεύμα από την Χασιά προς τα Άνω Λιώσια, όταν γιο ταχύς, το οποίο επέβαιναν 5 νεαρά άτομα, κατά από διευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του. Αρχικά το αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κράσπεδο και στη συνέχεια είχε ανεξέλεγκτη πορεία μέχρι που έπεσε πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε ολόκληρο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι αφαίρεσαν τη Συρία από τον κατάλογο με τις χώρες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία, στον οποίο περιλαμβανόταν η χώρα εδώ και 47 χρόνια. Πλέον, στον κατάλογο των ΗΠΑ με τις χώρες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία παραμένουν τρεις: η Κούβα, η Βόρεια Κορέα και το Ιράν. Στην αθλητική ενημέρωση, η ιστορία έγραψε η Κατέρινα Κοντοχριστοπούλου, μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο Τάρανο της Ιταλίας, καθώς κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ελληνικής ξεφασκίας στη διοργάνωση. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών επικράτησε τη Κύπρου με 82-75 και σήμερα σε 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τη League Phase της Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την προγνώση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
13: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται εύρους καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι πρόσκαιρα στον Ευωϊκό και Εξιμποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης εύρους καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά εύρους καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, μόνο στα βόρεια ορεινά θα εγκλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ιόνιο μέχρι 4 μποφόρο, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 και τοπικά στα πιο ανατολικά τμήματα και 37 βαθμούς. Τετάρτη δεν αλλάζει θερμοκρασία, η βοριάδα στο Ιόνιο στα 5 με 7 μποφόρ, στο Αιγαίο λίγο θα εξασθενήσουν μέχρι 6 μποφόρ. Πέμπτη και Παρασκευή θα ενισχυθεί ο βοριάς ξανά στο Αιγαίο, την Παρασκευή μάλιστα θα φτάσουμε και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
12: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο τώρα, στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 25 Αυγούστου, με το καλοκαίρι να επιμένει και τους περισσότερους από εμάς να αρνούμαστε να μπούμε σε φθινοπορεινή διάθεση αναζητώντας τις όποιες ελάχιστες χαραμάδες διακοπών μας έχουν απομείνει. Η ώρα είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3 και πίσω από τα μικρόφωνα βρίσκονται Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης και μαζί και χώρια άλλη μια περίοδο. Ελπίζουμε πολύ προσπάθεια και ανταπόκριση από εσάς που μας ακούτε.
0: Πάντα έχουμε την ανταπόκριση. Μπορείτε να ανταποκρίνεστε και σήμερα μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου, πίσω από το οποίο, πάνω από το οποίο για την ακρίβεια, βρίσκεται η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr. Σήμερα απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου η κυρία Δήμητρα Σταματίου και ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης, ενώ όπως πάντα ο εξαιρετικός Δημήτρης Γιαννίρης έχει επιμεληθεί την εκπομπή μας. Στα μουσικά μας, στα τραγούδια μας, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Δημήτρη, η κυβέρνηση έχει μπει ήδη στην τελική ευθεία για την ΔΕΘ, με τον Πρωθυπουργό να δίνει το στίγμα της παρουσίας του. Η τελευταία ΔΕΘ φαίνεται ότι, η τελευταία ΔΕΘ εννοώ πριν τις εκλογές, φαίνεται ότι θα πρέπει να δείξει όχι μόνο τι έκανε αυτή η κυβέρνηση, αλλά κυρίως τι σκοπεύει να κάνει μέσα στο 27, που θα είναι και καθοριστικό για τις πολιτικές εξελίξεις.
1: Από τη Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσει ο μαραθώνιος της παρατεταμένης προεκλογικής περίοδου, το λέγαμε και πριν το καλοκαίρι, ακόμα το καλοκαίρι κρατάει και ο καύσωνας για την πολιτική και τους πολιτικούς θα είναι έντονος, γιατί νομίζω ότι αν απλά ανταλλάσσουν επικοινωνιακά εφευρήματα του είδους αυτών των ημερών, αν μιλάει πρώτος ο Τσίπρας και θεσμικά είναι έτσι ή λιγότερο έτσι, εκείνο που θα έχει σημασία είναι τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Εγώ από το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο οφείλω να σου πω ότι δεν κατάλαβα και πάρα πολλά πράγματα, αλλά εντάξει, δίνω ακόμα χρόνο γιατί νομίζω ότι το κεντρικό στίγμα θα είναι η ομιλία στη Θεσσαλονίκη με όλο το σχετικό πακέτο. Έχω ξαναπεί ότι το πακέτο αυτό πρέπει να είναι πολύ ενισχυμένο και πολύ σταθερό.
0: Πιστεύεις
1: για μια σειρά στρώματα.
0: Πιστεύεις ότι κάνει δουλειά

0: Προεδρία της Δημοκρατίας, δεν ξέρω αν το έχεις πάρει χαμπάρι.
1: Είδα μια ενίσχυση εκεί των εργαζομένων στην Προεδρία της Δημοκρατίας.
0: Δεν είναι ωραία. 300 ευρώ τώρα το μήνα κάθε εργαζόμενος και δεν είναι ωραία. Θα σου πω γιατί. Γιατί είναι μια αύξηση. Αν ένας βασικός μισθός εκεί στο δημόσιο είναι 1.500 ευρώ, ένας καλός μισθός, το να παίρνεις 300 ευρώ αύξηση είναι 20%. Πόσο είναι?
1: Είναι μια σοβαρή αύξηση. Τέλος
0: πάντων. Δεν συμβαίνει ούτε στους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους, ούτε στους ιδιωτικούς υπαλλήλους.
1: Δεν νομίζω ότι δεν είναι και η καλή στιγμή.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου καλή στιγμή. Και μετά, ειδικά τη δεξίωση με τους διάφορους καινούριους θαμώνες του Προεδρικού Μεγάρου, ο κύριος Στασούλας νομίζω ότι κακομαθαίνει την κοινωνία και με αυτό το επίδομα. Δεν είναι ωραία πάντως αυτά τα πράγματα, κατά την άποψή μου, χωρίς να εξηγούνται και να γίνονται μέσα στο 15 Αύγουστο.
1: Ούτε βοηθάει την εικόνα αυτή που λέμε επί της ουσίας των πολιτικών δεδομένων και για την κυβέρνηση και για τη χώρα. Και το δεύτερο που θέλω να προσθέσω είναι ότι επειδή βλέπω μια, αλλά να μην το πιάσουμε σήμερα, απλά το αναφέρω ως τίτλος, έτσι μια πολλή συζήτηση, τι γίνεται με το χρέος, πώς πάμε με το χρέος,
0: εντάξει, καλή,
1: τι πρέπει να κάνουμε, τι δεν πρέπει να κάνουμε. Αυτό θέλει μια πολύ σοβαρή συζήτηση μετά τη Θεσσαλονίκη.
0: Έχεις δίκιο.
1: Μετά τη Θεσσαλονίκη.
0: Αλλά είναι πολύ καλή αφορμή να κάνουμε τη συζήτηση.
1: Βεβαίως, να την κάνουμε.
0: Και είναι καλή αφορμή, διότι
1: πανταχώθεν.
0: Διότι η αφορμή δόθηκε από την πρόωρη αποπληρωμή μέρους του χρέους.
1: Πριν
0: μερικές μέρες. Όχι και τώρα, πριν μερικές μέρες. Είναι
1: τώρα.
0: Η δεύτερη.
1: Είναι η δεύτερη.
0: Που ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός την τεκμηρίωσε, κατά την άποψή μου σωστά, ότι είναι και ένας τρόπος απελευθέρωσης, εθνικής απελευθέρωσης. Δηλαδή, όταν έχεις χρέη προς τρίτους, είσαι δεσμευμένος. Δεν μπορείς να δώσεις για την άμυνά σου όσα θέλεις, δεν μπορείς να ενισχύσεις τα σχολεία σου, την υγεία σου κλπ. Και άλλους τομείς. Κατά την άποψή μου, είναι σημαντικό.
1: Επειδή θα είναι συνδυασμός η ανακούφιση του χρέους, να το πω εγώ με άλλα ορολογία, και η ανακούφιση για την κοινωνία, αν δεν πάνε μαζί, τότε θα είναι απλά μια συσκευασία από την κυβέρνηση.
0: Σύμφωνα.
1: Εγώ γι' αυτό είπα, θα περιμένω τη Θεσσαλονίκη και με βάση τα στέρεα και σταθερά μέτρα που θα ενισχύσουν εισοδηματικά και μια σειρά αδικημένες κατηγορίες που βλέπουμε να έχουν δυσκολίες, αρκετά παρατεταμένες και δύσκολες, όπως λέμε, τότε θα το συζητήσουμε πακέτο, γιατί αλλιώς είναι εύκολο να λες.
0: Αρέσει όμως, Δημήτρη, αυτό που λες, ότι βάζεις το κουβέντα πια και το βάζουμε όλοι ως κοινωνία, το ότι θα πρέπει να συζητήσουμε πολιτικά και κοινωνικά το ζήτημα του χρέους. Θυμάσαι, αν αυτή την κουβέντα την κάναμε προ-κρίσης, πριν την κρίση, τι θα λέγανε? Ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι τρελοί, είναι παλαβοί, γιατί συζητάνε και τι μας αφορά και τι μας ενδιαφέρει. Όμως η συζήτηση αυτή, όπως γίνεται, θα πρέπει να γίνει με όρους μέλλοντος και με όρους προοπτικής και της οικονομίας και προφανώς της κοινωνίας.
1: Και να πατάει στη σημερινή πραγματικότητα και διεθνώς. Γιατί ξαναλέω, είναι πολλοί οι συντελεστές που καθορίζουν την πορεία της αντιμετώπισης από τις αδιφάγιες αγορές. Εγώ επαναλαμβάνω, οι αγορές κάνουν διάφορα κόλπα, όχι όλες απότομα, αλλά έχουν πολλά. Και νομίζω ότι αυτή την περίοδο θα πρέπει να δούμε μια σειρά ζητήματα. Αλλά τέλος πάντων,
0: μια που λες μια σειρά ζητήματα, εντοπίσαμε εχθές ένα ζήτημα, είναι σε συζήτηση, σε δημόσια διαβούλευση, που νομίζω ότι μας αφορά. Είναι ένα δημόσιο διαφορετικό, όπως φαίνεται ότι θέλει πλέον η κυβέρνηση μέσω ενός νόμου που έχει έρθει, ένα θέμα που αφορά την εξέλιξη των προϊσταμένων στο δημόσιο. Υπάρχει πρόθεση της κυβέρνησης νομοθετικά να βάλει κανόνες σε αυτό, κανόνες αξιοκρατίας. Πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει μέσω ενός φιλόδοξου καταρχάς σχεδίου, ηλεκτρονικές εξετάσεις, ηλεκτρονικός πανελλήνιος διαγωνισμός, μέσω ΑΣΕΠ προφανώς, εξετάσεις γνώσεων και δεξιοτήτων και μητρό υποψηφίων προϊσταμένων για τις διάφορες θέσεις στο δημόσιο. Δηλαδή, να μην γίνεται αυτοδικαίως η προαγωγή ενός υπαλλήλου, αλλά αν έχει τα κριτήρια και θα αξιολογείται και για αυτά και για τις επιδόσεις που θα έχει ως προϊστάμενο σε διάφορες θέσεις.
1: Να πω κάτι τώρα που
0: να το,
1: να το συνδυάσω και λίγο ιστορικά που το θυμήθηκα.
0: Γιατί πριν το πεις, να πούμε, να αναγγείλουμε ότι στη γραμμή μας έχουμε τον κύριο Λιβάνιο, τον αρμόδιο υπουργό, τον Θοδωρή Λιβάνιο, που συγγνώμη σε διακόπτω πριν πεις αυτό, ότι εγώ τον θεωρώ και μεταρρυθμιστή, γιατί έχει φέρει νομοθετήματα τα οποία ήρθαν στην χώρα, ήταν αυτονόητα, αλλά ήρθαν στη χώρα μετά από πολλές δεκαετίες και έσπασαν αυγά, όπως η ψήφος των απόδημων. Κλείνω την παρένθεση.
1: Είναι υπουργός με έργο, πέρα από τις κριτικές και από τους δραστήριους νέους υπουργούς, αλλά δεν μπαίνω τώρα στα διάφορα πολιτικά. Ήθελα να κάνω την αναφορά ότι πόσο έχει προχωρήσει η χώρα σε έναν βαθμό, έχει ακόμα τα προβλήματά της. Θυμήθηκα τώρα την περίπτωση του συγγραφέα της Πάπης Ιωάννας του Ροΐδη,

0: πότε τον προσελάμβανε, αν θυμάμαι καλά, ο Τρικούπης και πότε τον απέλυε ο Δελιγιάννης από την βιβλιοθήκη ή κάτι τέτοιο ανάλογο φορέα.
1: Εδώ δεν θα έχουμε τη
0: δυνατότητα. Θυμάμαι την πλατεία Εκλαθμόνος κλπ. Θέλω να πω ότι...
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
3: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
4: Η μπάλα στη Σέντρα.
3: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Σύνταξη. Ο αρμόδιος, ο κάθε διευθυντής, είχε δικαίωμα ο φορέας διοίκησης, ο δήμαρχος ή ο υπουργός να πει ότι θέλω τον κύριο Μπουρούτη, για παράδειγμα.
1: Επιλέγω τον Νίξ, μάλιστα.
5: Ακριβώς.
1: Με προσωπική μου απόφαση, άρα καμία αξιοκρατία.
5: Αναπληρώνοντας ουσιαστικά ένα κενό που υπήρχε στη θέση αυτή.
1: Με υποκειμενικά κριτήρια ουσιαστικά.
5: Με υποκειμενικά κριτήρια. Ουσιαστικά λοιπόν αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε ένα διαγωνισμό που ήταν διαφορετικό, μια διαδικασία που ήταν διαφορετική από όλες τις άλλες. Δεν είναι μόνο τα τυπικά προσόντα τα οποία κρίνουν αν κάποιος μπορεί να ηγηθεί σε μια διεύθυνση, για παράδειγμα, ή όχι, αλλά είναι ένα συνδυασμό προσόντα τα οποία με την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει το ΑΣΕΠ τα τελευταία χρόνια θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε ώστε να πάμε σε ένα αντικειμενικό σύστημα και κυρίως γρήγορο σύστημα, το οποίο πρέπει να τελειώνει σε έναν εύλογο χρονικό διάστημα, διότι πολλές προσπάθειες έχουν γίνει στο παρελθόν. Μέχρι να γίνουν οι κρίσεις, γίνονταν οι κρίσεις των γενικών διευθυντών. Μέχρι να γίνει η κρίση των διευθυντών, είχε τελειώσει η θητεία των γενικών διευθυντών και ξανά πάλι από την αρχή.
0: Σωστά. Ο εύλογος χρόνος έχει σημασία στο αποτέλεσμα.
5: Ακριβώς.
0: Στο χειρισμό.
5: Ακριβώς.
0: Αισιοδοξείτε ότι θα υπάρξει ευρύτερη συνένεση στην προσπάθεια αυτή ή θα είναι ενταγμένη στην προεκλογική αντιπαράθεση και σύγκρουση?
5: Κοιτάξτε, εμείς ως πολιτική ηγεσία, αντιπρόεδρος εσωτερικών και υφυπουργός Συμβή Χαραπρογιά, είχε κάνει μια εξαιρετική προεργασία σε αυτό το ζήτημα. Η πρόθεσή μας είναι να πάμε σε ένα σύστημα αντικειμενικό. Δεν θα ακούσουμε πάρα πολύ προσοχή, όπως κάνουμε πάντα, τις παρατηρήσεις που μπορεί να έχουν στη Βουλή τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά ακούμε και μελετάμε και όλες τις παρατηρήσεις οι οποίες έχουν τεθεί και στη δημόσια διαβούλευση. Θα ενσωματωθεί ό,τι είναι να ενσωματωθεί στο σχέδιο του νόμου, το οποίο θα κατατεθεί, και από εκεί και πέρα ο καθένας θα λάβει την ευθύνη του. Θα έχει τρομερό ενδιαφέρον να ακούσω μια πρόταση. Δεν θέλουμε αυτό το σύστημα, θέλουμε κάποιο άλλο σύστημα. Να μας πούν όμως.
1: Είστε όμως δεκτικοί σε οποιαδήποτε παρατήρηση, μικροαλλαγή ή επί λεπτομεριών ή θέσεων των κομμάτων?
0: Εντάξει, εσείς κυβερνάτε, αλλά έχει σημασία αυτό.
1: Για παράδειγμα, έχουμε ένα μήνυμα τώρα από έναν ακροατή και μας λέει αν θεωρείται να είναι δίκαιο να προσμετράται η προϋπηρεσία προϊσταμένων που έγιναν προϊστάμενοι χωρίς κρίση.
5: Ναι, σήμερα προσμετράται απόλυτα. Το βάρος πλέον στην αξιολόγηση θα είναι ο γραπτός διαγωνισμός, ο οποίος δεν είναι ένας γραπτός διαγωνισμός μόνο τεστ γνώσεων. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ποτάμι της Ελλάδας, για παράδειγμα, το οποίο γινόταν. Θα είναι ένας συνδυασμός που θα έχει και τεστ δεξιοτήτων και τεστ και ένα εργασιακό, αν θέλετε, project, μια προσομοίωση μιας κατάστασης την οποία πρέπει να αντιμετωπίσει ο προϊστάμενος μέσα στο δημόσιο στην καθημερινότητά του. Ουσιαστικά μια διαχείριση κρίσης. Ένα έγγραφο το οποίο είναι πολύ σοβαρό και θέλει μια ειδική διαχείριση, για παράδειγμα. Άρα λοιπόν αυτό είναι το μείζον κριτήριο, συνυπολογίζοντας σε ένα σημείο και τα τυπικά προσόντα, αλλά από εκεί και πέρα δεν είμαστε υπέρ του κλειστού επαγγέλματος εντός εισαγωγικών των προϊσταμένων. Έχει δυνατότητα οποιοδήποτε κληρεί τα προσόντα να θέσει υποψηφιότητα για προϊστάμενους, να προσέλθει στη γραφή διαδικασία και από εκεί και πέρα να αξιολογηθεί και να δούμε πώς θα πάει. Το βασικό είναι ότι η όλη διαδικασία αξιολόγησης του δημόσιου τομέα, του τεστ αξιοτήτων ουσιαστικά για τους προϊσταμένους, είναι αντικειμενική, δεν επισέρχεται ανθρώπινος παράγοντας. Συνέντευξη υπάρχει μόνο σε επίπεδο γενικών διευθυντών, το οποίο είναι και λογικό, διότι είναι η ανώτατη διοικητική θέση η οποία θα έχει κάποιος. Οπότε μια επιτροπή αποτελούμε κυρίως από τα ΣΕΠ, έχει νόημα στο να δει και πρόσωπο με πρόσωπο τον υποψήφιο και να καταλήξει την κρίση. Αλλά επαναλαμβάνω, το ουσιαστικό είναι να υπάρχει ένας διαφορετικός, πιο αντικειμενικός και πιο ουσιαστικός τρόπος αξιολόγησης των υπαλλήλων για να αναλάβουν τις θέσεις προϊσταμένων.
0: Ωραία. Ως επιδίωξη είναι απόλυτα θεμητή και την ακούω ρεαλιστική και λογική. Εσείς θα μπορέσετε να πείσετε με τις δικλείδες αυτές που περιγράφετε. Τώρα θα δούμε και την ολοκληρωμένη διαδικασία μέσα στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια της Βουλής. Αλλά λέω, σας είπε ο Γιώργος πριν, αν γίνουν σοβαρές προτάσεις, ιδιαίτερα για τις δικλείδες εγγυήσεων, όπως λέμε, αξιοπιστίας και, ας το πούμε έτσι, ακριβοδίκαιες κρίσεις, θα τις δεχτείτε ή θα επιμείνετε σε ένα σχεδιασμό δικό σας?
5: Έχουμε πάντα ανοιχτά.
0: Γιατί θα ενταθεί η συζήτηση, τώρα το ξέρετε.
5: Βεβαίως. Έχουμε πάντα ανοιχτά τα αυτιά σε οποιαδήποτε πρόταση έρχεται που μπορεί να βελτιώσει το νομοσχέδιο. Να σας πω, επειδή αναφερθήκατε στην επιστολική για τις εθνικές εκλογές, που έχουν ξεκινήσει επίσης παρεπτόντως των απόδημων των Ελλήνων που βρίσκονται εκτός.
1: Μέχρι πότε, μία που το λέτε, μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή αυτή η διαδικασία?
5: Θα είναι μέχρι την επόμενη μέρα που θα διαλυθεί η Βουλή. Δηλαδή, αν διαλυθεί η Βουλή.
1: Δηλαδή, όσοι ζουν στο εξωτερικό και έχουν δικαίωμα ψήφου στις εθνικές εκλογές μπορούν να εγγραφούν για επιστολική ψήφο από σήμερα και από τις μέρες που έχει ανοίξει η πλατφόρμα της
5: Πρόεδρου. Έχει ανοίξει.
1: Μέχρι την ημέρα διάλυσης της Βουλής, την επόμενη.
5: Την επόμενη. Ώστε να γνωρίζουν και την ημερομηνία των εκλογών οι εκλογές και να πούνε ότι
1: μπορώ ή δεν μπορώ να έρθω στην
5: ακριβώς,
1: χώρα. Το ερώτημα είναι ότι δεν αφορά η επιστολική ψήφος τους ανθρώπους που δεν μπορούν να φτάσουν στις κάλπες, όπως έγινε στις ευρωεκλογές, δηλαδή ανήμπορους, ηλικιωμένους, ανθρώπους με κινητικά προβλήματα, λόγω περιορισμών του συντάγματος. Σωστά τα λέω?
5: Ακριβώς, και στις εθνικές, και αυτό που είναι μία από τις προτάσεις στην συνταγματική αναθεώρηση που έχει κάνει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, είναι επεκταθεί και στο εσωτερικό. Ήταν περίπου πάνω από 200.000 οι οποίοι είχαν εκδηλώσει το ενδιαφέρον να ψηφίσουν επιστολική ψήφο σε ευρωεκλογές. Δεν ήταν αμεληταίος αριθμός. Αλλά αυτό που ήθελα να καταλήξω, να επανέλθω στο αρχικό θέμα, είναι ότι όπως και τότε έγινε ένας ειλικρινής διάλογος με όλα τα κόμματα, ακούσαμε προτάσεις, κάναμε ουσιαστικές βελτιώσεις και επιτεύχθηκε η κοινοβουλική πλειοψηφία. Το ίδιο ακριβώς έχουμε διάθεση να κάνουμε, παγίως το κάνουμε σε όλα τα νομοσχέδια, να το κάνουμε και τώρα, να ακούσουμε τις προτάσεις και όποια πρόταση κινείται προς την κατεύθυνση βελτίωσης του νομοσχεδίου. Πολύ ευχαριστώ. Προφανώς δεν συζητάμε για ριζική ανατροπή της φιλοσοφίας του νομοσχεδίου και να πάμε, ας πούμε, σε ένα σύστημα το οποίο μετράει μόνο μόρια με τυπικά προσόντα, αλλά οτιδήποτε άλλο μπορεί να βελτιώσει και να βελτιώσει την αξιοπιστία του συστήματος περαιτέρω, είμαστε πολύ ανοιχτοί να το δούμε.
0: Για να το κάνω πολιτικά πρακτικό για όσους μας ακούνε, εσείς τα γνωρίζετε και εμείς ασχολούμαστε όσο μπορούμε. Τουλάχιστον για την επιστολική ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, στο εξωτερικό, όπως προτιμώ να λέω εγώ, πήρατε τους 200 και παραπάνω βουλευτές που ήταν και συμβολικό αλλά και θεσμικά αναγκαίο. Εδώ θα μπορέσετε να εξασφαλίσετε στις διαδικασίες αυτές μια τέτοια συμμετοχή? Γι' αυτό σας ερώτησα και πριν. Θα είχε μια σημασία για την αξιοπιστία του εγχειρήματος.
5: Θα ήταν πολύ θετικό να συμβεί, αλλά δυστυχώς είναι και η πολιτική κατάσταση τώρα και η πόλη που αρχίζει και δημιουργείται και έχει δημιουργηθεί εν ώψη και των εκλογών του 2027, που δεν είναι βέβαιο ότι θα συμφωνήσει κάποιο κόμμα.
1: Εντάξει, και κάποια κόμματα μπορεί να θέλουν να ταυτιστούν, αν θέλετε, με τα συμφέροντα. Να πούνε ότι δεν θέλουμε τέτοια συστήματα. Θέλουμε έτσι όπως γνωρίζαμε να γίνονται οι κρίσεις.
0: Εντάξει, πάντως η πιστικότητα των επεξεργασιών που θα παρουσιάσετε με το νομοσχέδιο νομίζω θα φανεί και στη συζήτηση, έστω και σε ένα βαθμό. Εντάξει, θα παίζει και η επικοινωνία. Ποιος έχει καλύτερες εγγυήσεις, δικλείδες για την αξιοπιστία του εγχειρήματος? Όποιος θέλει να μείνει ψύχρεμος. Γιατί από την άλλη μεριά, να το κάνω σε αντίστοιξη, κύριε Υπουργέ, ακούστε με λίγο. Εγώ νομίζω ότι το δείγμα με τις αυτοδιοικητικές εκλογές και το νόμο που ψηφίσατε είναι στην αντίστροφη κατεύθυνση. Σε ένα βαθμό τουλάχιστον, για να είμαι όσο μπορώ πιο ρεαλιστής.
5: Εκεί το συζητήσαμε πάρα πολύ αναλυτικά και ήταν το ζήτημα της πόλης.
0: Μία εκλογή μόνο. Μία εκλογή.
5: Μία εκλογή, διότι δεν γίνεται πλέον στη συντριβική πλειοψηφία σε όλες τις περιπτώσεις η συμμετοχή στο δεύτερο γύρο ήταν πολύ μεγάλη, πολύ μικρότερη σε σχέση με τον πρώτο γύρο. Και μάλιστα υπήρχαν και πάρα πολλές περιπτώσεις που υποψήφοι που συμμετείχαν στο δεύτερο γύρο σε απόλυτο αριθμό το δεύτερο γύρο πήραν λιγότερες ψήφους από ό,τι είχα πάρει το πρώτο. Δηλαδή ήταν ένα οξύμορο και ήταν ουσιαστικά δήμαρχοι και περιφερειακοί, οι οποίοι δεν είχαν, αν θέλετε, και την, την μεγάλη την νομοποίηση που προέρχεται βάσει τη συμμετοχή των πολιτών. Εμάς μας ενδιαφέρει η συμμετοχή. Μας ενδιαφέρει, ήταν ένα ζήτημα το οποίο το συζητήσαμε πάνω από 1,5 χρόνο. Δεν ήταν μια φωτοβολίδα η οποία κατατέθηκε τη Δευτέρα και ψήφισε μετά από δύο εβδομάδες. 1,5 χρόνο για συγκεκριμένο διάλογο. 4-5 συνέδρια, αν θυμάμαι καλά, τη ΚΕΔΕ και τη ΕΝΠΕ. Κουβέντα σε όλα τα επίπεδα, επιτροπές οι οποίες λειτουργήσαν και καταλήξαμε σε αυτό το σύστημα. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, ο κάθε πολιτικός φορέας, το κάθε κόμμα θα αναλαμβάνει τις ευθύνες του απέναντι σε αυτό που θεωρεί καλύτερο. Αλλά το βασικό για μένα είναι να υπάρχουν και συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες να μπορούν να αξιολογηθούν και να συζητηθούν.
1: Να σας πάμε και γρήγορα λίγο στα πολιτικά, γιατί στα του Υπουργείου σας είστε πάντα και αναλυτικός και εξαιρετικός και από τους λίγους που τα γνωρίζετε τόσο καλά. Η ΙΔΕ θα είναι ουσιαστικά το εναρκτήριο λάκτισμα, όπως τα λέγαμε στο ποδόσφαιρο, για την εκλογική, όχι προεκλογική, για την εκλογική περίοδο.
5: Από εκεί, οι εκλογές έχουν κάποιους μήνες μπροστά για να
1: γίνουν. Γίνουν στην ώρα, όπως συνηθίζουμε να λέμε.
5: Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρέπει να αξιοποιηθεί ο χρόνος μέχρι την προεκλογική περίοδο και να ολοκληρωθεί και να προχωρήσει και το κυβερνητικό έργο. Δεν είναι θέμα, δεν είναι περίοδος να έχουμε το μάτι μας μόνο στην προεκλογική περίοδο. Αυτό που έχει κυρίως σημασία είναι να ολοκληρωθεί το έργο και όταν θα προκηρυχθούν οι εκλογές, ουσιαστικά θα υπάρχει και χρόνος. Περίπου ένα μήνα, ενός μηνός, να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Το χειρότερο που να κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι οτιδήποτε κάνει να κοιτάζει την εκλογή κάλπη. Υπάρχει πολλή δουλειά μπροστά και νομίζω ότι
1: ο πολιτικός σας αντίπαλος, ο πολιτικός σας αντίπαλος, ο βασικός, θα είναι ο κύριος Τσίπρας ή θα είναι, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ που αυτή τη στιγμή κατέχει θεσμικά τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
5: Ο πολιτικός αντίπαλος είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.
1: Γιατί εκτός από το πρόβλημα εσωτερικών, εγώ σας διακόπτω, έχετε και τον ρόλο και είστε πολύπειρος σε αυτό του αναλυτή της εκλογικής συμπεριφοράς και των δημοσκοπήσεων. Βλέπετε και διαβάζετε δημοσκοπήσεις. Άρα τη Νέα Δημοκρατία την εξυπηρετεί να αντιπαρατεθεί με τον κύριο Τσίπρα που μπορεί να δημιουργήσει συσπυρώσεις στο ενδυνάμει ακροατήριό του ή με τον κύριο Ανδρουλάκη που έχει πιο συστημική αντιπαράθεση, θα έλεγα εγώ.
5: Νομίζω ότι όλα τα κόμματα θα ανταλλάξουν τα επιχειρήματά τους και τις προτάσεις τους και θα κρίνει οι πολίτες ποιος ταυτίζεται περισσότερο με τις προτάσεις τους, με τα προβλήματα που έχουν και πώς μπορούν να επιληθούν. Ξέρετε, δεν είναι το ποιος είναι αξιωματική αντιπολίτευση, το ποιος είναι δεύτερο, τρίτο, ποιο κόμμα μπαίνει στην Βουλή, ποιος είναι κυβέρνηση. Κυρίως θα καθορίζει στην κάτω ελληνικός λαός. Μέχρι τότε υπάρχει και δουλειά άφθονη και υπάρχει και η δυνατότητα να συζητήσουμε πολιτικά για το μέλλον της Ελλάδας. Ξέρετε, το είπε χθες και ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, συμπληρώνονται το 2030 200 χρόνια ύπαρξης του ελληνικού κράτους. Άρα πρέπει να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα, ποιο είναι το όραμά μας για την Ελλάδα και πώς κυρίως οι προτάσεις που θα εφαρμοστούν θα είναι ρεαλιστικές ώστε να αντιμετωπίσουν, αν θέλετε, και οι παθογένειες που υπήρχαν όλα τις προηγούμενες δεκαετίες.
1: Ναι, επειδή είστε πολύπειρος, αποφεύγατε πολύ εύκολα την ερώτησή μου, όπως θα αποφεύγετε και την ερώτηση αν τα κόμματα που είναι ενδυνάμει, αν θα είναι ενδυνάμει αντίπαλοι της Νέας Δημοκρατίας, τα κόμματα που θα δημιουργηθούν στα δεξιά της από πρώην στελέχη της. Δεν θα αντιθέσω καν την ερώτηση, γιατί κάπου εδώ φτάνουμε και στο τέλος της επικοινωνίας μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνέντευξη.
0: Θα τα ξαναπούμε όμως. Έχουμε πολύ υλικό.
1: Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και εγώ θα επαναλάβω ότι οι παρεμβάσεις του κυρίου Λιβάνιου είναι πάντα μεταρρυθμιστικές, με αποτύπωμα και στο σήμερα αλλά και στο αύριο αυτής της κοινωνίας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ, κύριε Λιβάνιε.
5: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλές προσπάθειες. Θα ξαναπούμε.
1: Πάμε σε ειδήσεις εμείς και θα επιστρέψουμε.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό.
9: Ερμής, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
10: Ερμής, 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
11: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
12: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Τάξη της οικογένειας και της επιχείρησης. Επιμένει το κύμα καύσωνα στη χώρα μέχρι και αύριο. Η υδράργυρος αναμένεται να φτάσει και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Στην Αττική, ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει ως περιοχές υψηλού κινδύνου την Κηφισιά, το Νέο Ηράκλειο, τη Φιλοθέη, το Ψυχικό, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Φιλαδέλφια και τη Νέα Χαλκιδόνα. Στη σύλληψη ενός 18χρονου, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στην 19χρονη πρώην σύντροφό του, τραυματίζοντας την ελευθερά στο πόδι, προχώρησαν αστυνομικοί στην Καλυθέα. Σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία. Παράλληλα, κατηγορείται και για κλοπή, καθώς φέρεται να είχε αφαιρέσει το κινητό τηλέφωνο της 19χρονης. Θύμα βιασμού και ενδοοικογενειακής βίας κατήγγειλε ότι έπεσε 35χρονη από τον 44χρονο εν διαστάσει σύζυγό της σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 85 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λεμβούς εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά-νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, στα μικρόφωνα Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης και φάτος. Εγώ νομίζω ότι ξεκίνησε καλύτερα από μένα την περίοδο, για να δούμε.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Ανταγωνισμό, γιατί βλέπω ότι έχεις αιχμηρές παρεμβάσεις. Για να δούμε.
0: Στείλτε μας τα μηνύματά σας.
1: Να δούμε τι θα πούνε και οι φίλοι μας.
0: Και τις δικές σας αιχμηρές παρεμβάσεις, skyradio.gr στο ειδικό εικονίδιο πάνω δεξιά. Πες την άποψή σου, γράφει αυτό το εικονίδιο. Και βλέπαμε μαζί λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή, εντοπίσαμε ένα έθιμο στην Δανία, το οποίο έγινε viral στα
1: κοινωνικά δίκτυα. Εσύ το εντόπισες τώρα, εγώ ήρθα ο δεύτερος.
0: Όπου, προσέξτε, όσοι από εσάς εμπίπτετε σε αυτή την κατηγορία, πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στην Δανία λοιπόν, όταν ένας πολίτης άντρας, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος για αν αφορά και τις γυναίκες.
1: Αλλά ας το αφήσουμε ανοιχτό.
0: Προς το παρόν, τους άντρες. Μείνει ανύπαντρος μέχρι τα 25 του, στα 25 γενέθλιά του, οι φίλοι του πρώτα τον βρέχουν και στη συνέχεια, αφού τον ακινητοποιήσουν, τον ρένουν, πώς να το πω, τον ψεκάζουν είναι η σωστή έκφραση, γιατί πρόκειται για σκόνη, τον ψεκάζουν λοιπόν με κανέλα.
1: Να προσέχουν οι 25άρδες και εγώ πρέπει να προσέξω περισσότερο, γιατί σου είπα έχω και την κόρη
0: στη Δανία
1: που κάνει εκεί ένα διδακτορικό, οπότε θα της πω να προσέχει. Είναι πάνω από τα 25, οπότε να το έχεις στα νου της αυτό.
0: Είναι ένα έθιμο γιατί το ψάξαμε.
1: Αλλά πρωτότυπο, οφείλω να πω. Πρωτότυπο.
0: Προέρχεται από την περίοδο των μεγάλων ταξιδιών, των ταξιδιωτών εμπόρων, όπου οι περισσότεροι έμποροι ήταν έμποροι.
1: Ταξιδεύαν για πολλούς καιρούς, μήνες, οπότε.
0: Ναι, και φέρνανε και τα αντίστοιχα μπαχαρικά.
1: Τα μπαχαρικά.
0: Και για αυτούς τους λόγους, επειδή ταξίδευαν πάρα πολλούς μήνες, δεν παντρεύονταν. Οπότε αυτό το έθιμο ουσιαστικά έσπρωχνε τους πολίτες αυτούς προς τον γάμο. Πάντως είναι ένα έθιμο που κρατάνε ακόμα μέχρι σήμερα. Το είδαμε στα κοινωνικά δίκτυα και είχε και την πλάκα.
1: Εντάξει,
0: του.
1: Εντάξει, είναι πικάντικο, οφείλω να πω.
0: Διάβασα, περνώντας τώρα στα σοβαρά, κάτι το οποίο εμένα μου έκανε εντύπωση και συμφωνώ. Μια επιστολή αναγνώστη στην Καθημερινή. Ζητάω συγγνώμη γιατί μου διαφεύγει το όνομα του συγγραφέα της επιστολής, που ζητάει από τον Δήμαρχο Αθηναίων, και νομίζω σωστά το ζητάει, να γίνει μια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να αποδοθεί ένας δρόμος, μια πλατεία στον Στέφανο Μάνο. Και το ζητάει αυτό για τον λόγο τον οποίο όλοι μπορούμε να φανταστούμε. Ο Στέφανος Μάνος ήταν ένας πολιτικός που με τις αποφάσεις του και την στάση του βοήθησε πάρα πολύ την Αθήνα.
1: Αναμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό.
0: Αναμόρφωσε, αλλά και την βοήθησε να αποφύγει διάφορες κακοτοπίες όπως συνέβαινε σε άλλες πόλεις. Αυτή κατά την άποψή μου είναι μια πολύ σπουδαία πρόταση.
1: Νομίζω θα την ακούσει ο Δήμαρχος.
0: Δεν άκουσα προς το παρόν να βγάζει συλληπιτήριο τηλεγράφημα ή συλληπιτήρια δήλωση για τον Στέφανο Μάνο, εκτός αν μου διέφυγε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν μας ακούει, που μας ακούει ο Δήμαρχος, ας το εξετάσει αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και άλλοι βέβαια δεν βγάλανε συλληπιτήριο τηλεγράφημα για τον Μάνο.
1: Τώρα εντάξει, μικρές ιστορίες είναι αυτές, ξαναλέω.
0: Μικροί άνθρωποι είναι αυτοί.
1: Εντάξει, εγώ αφήνω πάντα ένα περιθώριο λίγο παραπάνω, αλλά λέω μικρές ιστορίες και δείχνουν ότι τη συγκεκριμένη αντίληψη ποιος από εδώ, ποιος από εκεί, δεν είναι εκεί το θέμα. Ο Μάνος, εγώ το λέω από μικρός, έπαιξε τον ρόλο και για την πλάκα από ό,τι θυμάμαι και για πολλούς άλλους χώρους και προσπάθειες της Αθήνας, και τέλος πάντων ένας πολιτικός που είχε μια σαφήνεια άποψης και τοποθέτησης και έργο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα από εκεί και πέρα οι άλλες αντιθέσεις είναι άλλες αντιθέσεις.
0: Και είναι κάτι το οποίο υπερβαίνει τα κόμματα, τους πολιτικούς χώρους, αυτό που είναι η πρόταση συγκεκριμένη.
1: Από την άλλη, τώρα εντάξει.
0: Μου στέλνει ένας αγαπητός φίλος, δεν έχω την άδειά του να πω το όνομά του, εκτός αν μου την δώσει. Λέει, εδώ λέει δεν έχουμε δρόμο Ανδρέα Παπανδρέου στην Αθήνα, στο Δήμο Αθηναίων. Βέβαια. Δεν είμαι σίγουρος αν έχουμε ή δεν έχουμε. Τα ξέρει τα δημοτικά ο φίλος που μου έστειλε το μήνυμα. Αλλά
1: εντάξει,
0: όντως,
1: να τα μελετήσουμε. Τη χωροταξία.
0: Ούτε Κωνσταντίνο Καραμαλή έχουμε κεντρικό δρόμο, έχουμε.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ούτε
1: αλλά εντάξει, μην το πάμε παραπέρα. Τώρα μιλήσαμε λίγο πολύ στενά, ειδικά για το Δήμο της Αθήνας,
0: ειδικά για το Μάνο.
1: Ειδικά για το Μάνο, επειδή ήταν και η πρόσφατη απώλεια. Εντάξει, νομίζω δικαιολογούμεθα να είμαστε ο λίγων μονομερής της συγκυρίας.
0: Η οδός Βουκουρεστίου, για παράδειγμα, έλκει την καταγωγή της ως δρόμος, φαντάζομαι, από το Βουκουρέστι και τη Φιλική Εταιρεία, γιατί οι περισσότεροι δρόμοι στο Κολωνάκι έχουν αντίστοιχη.
1: Και μεγάλη διαδρομή των Ελλήνων της Διασποράς επί αιώνες. Αλλά στη Ρουμανία.
0: Αλλά η Βουκουρεστίου, για παράδειγμα, που πεζοδρομήθηκε και έγινε ο πιο ακριβός δρόμος, ένας από τους πιο ακριβούς δρόμους της Αθήνας, θα μπορούσε να είναι ο δρόμος ο οποίος θα φέρει το όνομα του Στέφανου Μάνου. Όταν την πεζοδρόμησε τη Βουκουρεστίου ο Μάνος, είχε τεράστιες αντιδράσεις και θυμίζω ότι η Βουκουρεστίου ήταν σκοτεινός και πολύ υποβαθμισμένος δρόμος, γιατί δεν θέλω να πω ακριβώς πόσο υποβαθμισμένος δρόμος ήταν τότε.
1: Εγώ θυμάμαι ότι αργότερα, φεύγουμε τώρα από το Μόναχο, αφού με κεντρίζεις, τι μεγάλες αντιδράσεις υπήρχαν για την πεζοδρόμηση της Αποστόλου Παύλου, της Διονυσίου Αρεοπαγίτου και συνεχίζουμε. Που έπαιξαν τεράστιο ρόλο στην αλλαγή φυσιογνωμίας της πόλης και στην τουριστική προσέλευση και στην απόλαυση των ίδιων των Ελλήνων, των Αθηναίων.
0: Δηλαδή και απόδοση ενός δημοσίου χώρου στους Αθηναίους, ο οποίος είναι
1: να είμαστε πιο θαραλέοι για τους πολιτικούς, το λέω αυτό. Πες και μια κακία.
0: Μια κακία πολιτική. Ποιος δεν ήθελε το Μουσείο της Ακρόπολης και κατ' επέκταση και τους δρόμους αυτούς οι οποίοι πεζοδρομήθηκαν. Θυμάσαι ποιος υπουργός της κυβέρνησης του Κώστα Καραμαλή. Για την ακρίβεια, υφυπουργός πολιτισμού. Ο Τατούλης.
1: Ναι,
0: ο Τατούλης, βέβαια. Και μάλιστα έχει διαγραφεί μετά για άλλο λόγο από τον Κώστα Καραμαλή. Ο Τατούλης λοιπόν ήταν από τους πολιτικούς.
1: Α, θυμάσαι καλύτερα. Εγώ είμαι πιο μικρός γι' αυτό.
0: Απέναντι, με εντυπωσιακό τρόπο απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης. Ποιος εγγενίασε το Μουσείο της Ακρόπολης, θυμάσαι? Το 2009, 20 Ιουνίου, θα σου πω για την ημερομηνία. Και ήταν για μένα η τελευταία στιγμή που οι Έλληνες, οι Αθηναίοι, αισθάνθηκαν και υπερήφανοι για ένα έργο. Αντώνης Σαμαράς, υπουργός πολιτισμού. Σε ποιο κόμμα θα πάει ο κύριος Τατούλης, παρά τη μεγάλη την αβυσαλαία αντιπαράθεσή τους που ήταν και μικροπρόσωπο.
1: Προχωράς πολύ τώρα.
0: Μα αυτή είναι η κακία.
1: Προχωράς πολύ. Για πες.
0: Δεν υποσχέθηκα μια κακία.
1: Ναι.
0: Διαβάζω λοιπόν στα δημοσιεύματα ότι ο κύριος Τατούλης θα είναι ο παδός του κυρίου Σαμαρά. Παρά το γεγονός στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές, κύριος Σαμαράς στήριξε το δικό του πολιτικό παιδί, τον κύριο Πτωχό, ένα του κυρίου Τατούλη στην Αρκαδία.
1: Που βέβαια είχε εξασφαλίσει συμφωνία του Πρωθυπουργού.
0: Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Ξέρω ότι και ορθώς έκανε ο κύριος Σαμαράς. Έδωσε τη μάχη της ζωής του για το πολιτικό του παιδί, τον κύριο Πτωχό, ο οποίος κατάγεται και από τη Μεσίνη. Ο πατέρας του Πτωχού, για να ξέρεις και τα παρασκήνια, που ήταν δήμαρχος Μεσίνης, ήταν πολιτικός φίλος, πολύ αξιόλογος δήμαρχος του Αντώνη Σαμαρά. Όμως, πώς τα φέρνει η ζωή. Σήμερα ο Τατούλης να είναι ο βασικός υποστηρικτής του Σαμαρά και ο Πτωχός, προφανώς, όντας την παράταξη Νέας Δημοκρατίας, να μην είναι στους υποστηρικτές του κόμματος Σαμαρά. Δεν έχει, πολλές έτσι.
1: Έχει αλλαγές πολλές.
0: Αλλαγές στη ζωή.
1: Αλλαγές,
0: και ενδιαφέροντα.
1: Αλλαγές.
0: Και μια που λέμε για τα πολιτικά, τις αλλαγές και τις μεταγραφές, διαβάζω επίσης ότι και στο Πασόκ ετοιμάζονται για διάφορες μεταγραφές τώρα, μια που μπαίνει φθινοπορεινή περίοδος και είναι ακόμα ανοιχτές μεταγραφική περίοδος, λέμε στο ποδόσφαιρο, είναι ανοιχτή.
1: Εκτός από τις μεταγραφές, πρέπει να δούνε καλύτερα τις συγχορδίες, είπαμε στο Πασόκ. Το σχολιάσαμε και χτες. Γιατί δεν είδα να ξεκινάει καλά η συνέχεια του καλοκαιριού και εν ώψη Θεσσαλονίκης. Αλλά εντάξει, οι μεταγραφές θα τονώσουν λίγο. Αλλά...
0: υπάρχουν παραφωνίες προφανώς, δεν υπάρχει συγχορδία στην κατεύθυνση στην πολιτική, όμως βλέπω ότι κινείται σε ρυθμό μεταγραφών, προσπαθεί να αντλήσει στελέχη κυρίως προερχόμενα από την αριστερά, το Πασόκ, τα οποία θα μπορούσαν να του δώσουν μια και το άλοθη της αριστερής, αν θες, κυριαρχίας στην κεντροαριστερά, κυρίως όμως ψήφου σε τοπικό επίπεδο, γιατί κάθε πολιτευτής που ήταν σε ένα κόμμα και δει στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει μία επιρροή στο τοπικό επίπεδο όπου πολιτεύεται.
1: Εκείνο που ξέρω εγώ πάντως είναι ότι είναι η πρώτη φορά μετά τις ιστορίες των μνημονίων, του πρώτου μνημονίου τότε, που έχουμε φτάσει, πόσο είναι, 50 οι ανεξάρτητοι βουλευτές.
0: Παραπάνω.
1: Τότε ήταν καμία εξενταριά, αν θυμάμαι καλά. Το κυνηγάμε το ρεκόρ σε πιο ίσχυες πολιτικές συνθήκες, υποτίθεται. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι ζημία για την πολιτική μέιτα, όχι για τους πολιτικούς μόνο, αυτό το θέμα της αξιοπιστίας, όχι της φανέλας, της τάσης. Της τάσης των προσώπων. Δηλαδή, χθες είδαμε και την ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Γεροβασίλη. Άργησε νομίζω λιγουλάκι, το λέω πολύ συμπαθητικά. Τέλος πάντων, εδώ είναι οι αντιφάσεις για πάρα πολλές πλευρές και διαδρομές. Όχι μόνο για τον Τατούλη που λες τώρα πριν και τα λοιπά.
0: Είναι αλήθεια.
1: Δεν γίνεται έτσι να βοηθάς την αξιοπιστία της πολιτικής μπροστά στους πολίτες. Και επειδή έρχονται και οι βουλευτικές, θα έχουμε καιρό να σχολιάσουμε πολλά νομίζω.
0: Πάντως, μια που αναφέρεσαι στην αξιοπιστία των πολιτικών, εγώ συμφωνώ, υπήρχε πάντοτε το ερώτημα ηθικής τάξεως, αν τελικά ένας πολιτικός θα πρέπει να μένει σταθερός στις απόψεις του όταν το κόμμα του μετακινείται, ή αν ένα κόμμα εξελίσσεται και θα πρέπει να προσαρμόζει τις θέσεις του ανάλογα με τις συγκυρίες. Εδώ έχουμε πολιτικούς αντίθετα που μετακινούνται σε θέσεις που είχαν απορρίψει στο παρελθόν. Γιατί, γιατί το συμφέρον τους είναι αντίστοιχο. Θυμάμαι πολιτικό.
1: Και με πάταγο κιόλα.
0: Και με πάταγο. Θυμάμαι πολιτικό που έφευγε από τα διάφορα κόμματα γιατί ψήφιζαν μνημόνια. Η επίφαση ήταν αυτή, το άλοθη ήταν αυτό, για να πηγαίνει σε κόμματα που ξαναψήφιζαν μνημόνια. Και μετά στην...
2: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ το έφερε αυτό.
1: Ναι, αλλά η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ μπορούσε να δίνει και άλλες στάσεις. Δεν είναι υποχρεωτικό να δίνει ανεξαρτητοποιήσεις, γιατί οι ίδιοι που τώρα παίρνουν ανεξάρτητη θέση λέγανε γιατί δεν δίνεις την έδρα σου.
0: Βεβαίως.
1: Και το λέω όχι για ένα πρόσωπο, για πολλά πρόσωπα. Αυτή είναι μια φοβερή αντίφαση.
0: Εντάξει, εγώ να καταλάβω έναν βουλευτή που έχει εκλεγεί με προσωπικού σταυρού στην επαρχία, ας το καταλάβω, συμφωνώ μαζί σας, επί της αρχής συμφωνώ, ας καταλάβω το επιχείρημα που λένε οι ίδιοι. Όμως αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι οι βουλευτές επικρατείας. Μπορεί να είσαι βουλευτής επικρατείας, δηλαδή να είσαι επιλογή του κόμματός σου και ανάλογα με τις ψήφους που θα πάρει το κόμμα, οι πιθανότητες σου να εκλεγείς είναι Α ή Β. Και ως βουλευτής επικρατείας να ανεξαρτητοποιείσαι, αυτό είναι... Νομίζω πολιτικά δεν είναι
1: πιο
0: κατανοητό.
1: Βαρύ. Είναι πιο βαρύ. Είναι πιο βαρύ και αυτό δείχνει και μια πιο δομική αντιμετώπιση, ενώ πρόχειρα, όχι ότι είναι υπεύθυνη αντιμετώπιση.
0: Αλλά μια που μιλάς για τα εσωτερικά των κομμάτων, δεν ξέρω αν πήρες χαμπάρι την κυρία Καριστιανού σε μια συνέντευξή της σε κάποιο μέσο ενημέρωσης, μου διαφεύγει και ζητάω συγγνώμη, είπε ότι ο κύριος Τσίπρας της κλέβει το πρόγραμμα, γι' αυτό και δεν το αποκαλύπτει.
1: Τώρα νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε το επίπεδο της συζήτησης που κάνουμε μπροστά στους ακροατές μας. Νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού δείχνει έτσι μια ζαλάδα από την καλοκαιρινή ζέστη.
0: Απειρία μεγάλη.
1: Τώρα δεν λες τέτοια πράγματα.
0: Η ζαλάδα που λες από την καλοκαιρινή ζέστη μπορεί να είναι ότι μπήκε στα βαθιά και δεν μπορεί να κολυμπήσει σε αυτά τα βαθιά. Μπήκε στα βαθιά με ένα κύμα κοινωνικό το οποίο της έδωσε η ταύτιση πολλών από εμάς με το ζήτημα και το πρόβλημα το οποίο ήταν.
1: Οι πολιτικές θέσεις, έχω ξαναπεί, μπορεί να συμπίπτουν μερικές φορές. Δεν έχει σημασία ποιος την είπε, ποιος την εννοεί έχει σημασία και αν έχει και αποτέλεσμα στη ζωή. Διότι συνθήματα και θέσεις έχουν υποθεί και θα υποθούν πάρα πολλές. Και όχι μόνο από την κυρία Καριστιανού, για να είμαστε δίκαιοι τώρα. Άρα η κυρία Καριστιανού, έτσι όπως το εξηγεί, είναι σαν να λέει: εγώ προσέχω τι λέω, γιατί έχω την αντίληψη ότι κάποιος θα μου αντιγράψει.
0: Όχι, προσέχω τι λέω. Δεν λέω, λέει, θα πω τελευταίες μέρες πριν τις εκλογές γιατί θα μου τα κλέψει. Κυρίως ο Τσίπρας της τα κλέβει. Αυτό είναι το ζήτημα. Βεβαίως, να πούμε ότι οι θέσεις της κυρίας Καριστιανού είναι πολύ συντηρητικές το τελευταίο διάστημα, θέσεις που έχει εκφράσει. Του κυρίου Τσίπρα μπορεί να προσεγγίζουν το κέντρο, δεν είναι τόσο συντηρητικές όσο οι θέσεις της κυρίας Καριστιανού.
1: Τώρα αυτά που είχε πει για τις ιστορίες, μην τα θυμίσω τώρα.
0: Ας
1: επανέλθει.
0: Δεν
1: έχει χρειάζεται. Και αυτή τον χρόνο να κάνει διορθωτικές κινήσεις, αλλά νομίζω τα προβλήματα που έχει η κυρία Καριστιανού έδειξαν την πολιτική αβεβαιότητα που εξέπεμπε εξ αρχής.
0: Είπε και κάτι άλλο, ότι ένας στέλεχός της, λέει, έπαιρνε εισιτήρια για να πηγαίνει ο κόσμος στις εκδηλώσεις της. Εγώ δεν έχω ξαναδεί ποτέ εκδήλωση πολιτικού κόμματος με εισιτήριο. Έχεις ακούσει εσύ ποτέ
1: τέτοιο
0: πράγμα?
1: Όχι, αλλά επειδή στην Ελλάδα είμαστε, και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε διάφορες χώρες γίνονται διάφορα ευτράπελα. Εντάξει, να πάψουμε τώρα με τα ευτράπελα.
0: Χωρίς να το συμβαδίζω,
1: εγώ θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση υπάρχει ένα πεδίο δόξης λαμπρών, το έχω ξαναπεί. Τώρα, όσο μπαίνουμε πιο πολύ στα πιο πολιτικά, να τοποθετηθούν όλοι. Λέω, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Χτες ήταν η επέτειος της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας. Δεν είδα δηλώσεις από πολιτικές δυνάμεις πώς βλέπουν σε αυτή τη συγκυρία το θέμα της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, μέχρι που πρέπει να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία της ως ευρύτερο θέμα της Ευρώπης. Εντάξει, πήγαν εκεί οι διάφοροι πρωθυπουργοί. Εκείνο που καταλαβαίνω, τι να πω τώρα, ότι αρχίζει να υπάρχει μια διευρυνόμενη αμφιβολία κατά πόσο μια σειρά ευρωπαϊκές χώρες συνεχίζουν, πολιτικά μιλάω τώρα, δεν μπαίνω στα στρατιωτικά και στα αμυντικά, να στηρίξουν τη μάχη αρξίας και αρχών ότι η ανεξαρτησία της Ουκρανίας είναι το κεντρικό χαρτί, για το οποίο μας ενδιαφέρει γενικότερα για το θέμα της ανεξαρτησίας της Κύπρου, υπενθυμίζω, που μερικοί το ξεχνάνε. Δεν βλέπω να γίνονται δηλώσεις για αυτά που να το αξιοποιούν στη θετική πλευρά της υπόθεσης και με πολιτική διευθέτηση. Και το τελευταίο, Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι ο νέος πρωθυπουργός της Αγγλίας, της Βρετανίας τέλος πάντων, για να είμαστε ακριβείς, στην επίσκεψή του εκεί επιβεβαίωσε ότι θα στηρίξει την Ουκρανία, αλλά την ίδια στιγμή ακούσαμε τις βαριές δηλώσεις από τη Μόσχα που έλεγαν ότι επειδή δίνουν, λέει, κάποια σχέδια για drones και για μερικά πυραυλικά συστήματα στην Ουκρανία, μπορεί να συμβεί, λέει, μπορεί κάτι να συμβεί σε αυτές τις βιομηχανίες στην Αγγλία.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Όχι, λέει, από τη Ρωσία. Όχι, δηλαδή, μιλάμε, αυτό θα λέγω ότι είναι πολύ προκλητική δήλωση για να δείξουμε την ποιότητα των αρχών της Μόσχας, της σημερινής Μόσχας. Ξαναλέω, έχετε ξανακούσει τέτοια δήλωση? Τι λέει? Μπορεί, λέει, να συμβεί κάτι σε αυτές τις βιομηχανίες, γιατί είναι φοβερό αυτό που κάνουν, που δίνουν τα σχέδια κτλ. Mm-hmm. Αλλά όχι από εμάς, λέει, αλλά θα συμβεί. Ωραίο. Ωραία απειλή αυτή. Ωραία απειλή. Εντάξει. Κατά τα άλλα, έχουμε την προσπάθεια διαλόγου που μας λέει ο κύριος Τραμπ ότι θα το έλυνε σε, πόσο έλεγε, σε μια εβδομάδα, ένα μήνα.
0: Σε μια εβδομάδα, νομίζω.
1: Ωραία. Και τώρα έχουμε τους 6 μήνες.
0: Χρόνια ολόκληρα και έχει.
1: Όχι μόνο για την Ουκρανία, λέω, και το φρέσκο.
0: Και βρίσκεται όλος ο πλανήτης στο κόκκινο.
1: 6 μήνες, του μένουν 2 μήνες μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές και μας έχει πήξει να μην πω τι.
0: Με πας στον Τραμπ, εγώ ήθελα να σε πάω στο μήνυμα της κυρίας Δήμητρας, που, μάλλον του κυρίου Πράσινου, όπου άκουσε ότι και η Κηφισιάνη στις επικίνδυνες περιοχές για τον ιδιό του Δυτικού Νείλου. Αυτό το καλοκαίρι, εγώ θέλω να πω την άποψή μου, το περάσαμε στην αρχή με το λαγοκέφαλο. Όποιος από εσάς είδε το λαγοκέφαλο να μας το γράψει μεταξύ μας, δεν ακούσαμε κανένα τσίμπημα ή δάγκωμα. Είχε τρελαθεί όλος ο κόσμος με τους λαγοκέφαλους. Για όσους ξέρουν, οι λαγοκέφαλοι έχουν παρισφρήσει στα ελληνικά νερά εδώ και αρκετά χρόνια και δεν πειράζουν τους ανθρώπους.
1: Δεν τους εμποδίζουν οι αποκλεισμοί.
0: Βέβαια. Ούτε οι επικηρύξεις.
1: Εμείς πάντως είμαστε κατά των αποκλεισμών. Αλήθεια. Και υπέρ των λαγοκέφαλων και κυκλοφορών.
0: Η καινούργια ανησυχία να κόψουμε είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου. Ο ιός του Δυτικού Νείλου, αν κάποιος κοιτάξει τα στατιστικά, πόσοι άνθρωποι βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο το καλοκαίρι και πόσα κρούσματα έχουν ανακοινωθεί, που είναι περίπου τα 150, ανακοινωθεί ως κρούσματα
1: τα επίσημα. Γιατί τα άλλα δεν
0: φαίνονται. Ότι είναι τόσο απειροελάχιστο το ποσοστό για το οποίο ανησυχούμε. Εντάξει, πρέπει να προσέχουμε, πρέπει να φοράμε τα αντικουνουπικά μας, πρέπει να φοράμε μακριά μανίκια αν έχει πολλά κουνούπια, πρέπει οι Δήμοι να κάνουν.
1: Πότε ποτίζουμε, μερικοί ακριβώς, που ποτίζουμε κτλ.
0: Αλλά η ανησυχία, το να είναι πρώτο θέμα, ο λαγοκέφαλος από τον Ιούνιο μέχρι τον Ιούλιο και το κουνούπι από τον Ιούλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, είναι υπερβολική πια.
1: Εντάξει, είναι από τις περιόδους που. Ή κάποιος θέλει να αποφύγει τα σοβαρότερα, να πω έτσι.
0: Αλήθεια.
1: Ή κάποιος άλλος ψάχνει να βρει πικάντικα. Εντάξει, εμείς είπαμε λίγο για την κανέλα και τους Δανούς, αλλά το κάναμε για λίγο νομίζω και καλά το κάναμε. Έχει το γούστο του μια κοινή και παράδοση.
0: Είναι η ζωή μας. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι ανησυχούν για τους δικούς τους ανθρώπους, για τον για το ιό του Δυτικού Νείλου.
1: Μα ακούς κάθε μέρα επί 10 φορές τα δελτία ειδήσεων κτλ. Και μετά μπαίνει και ένα θέμα. Εγώ νομίζω ότι. Τέλος πάντων, πόσο άκουσα κάποιους αρμόδιους, πιο ψύχραμα μιλάνε από κάποιες παρουσιάσεις.
0: Και πρέπει
1: γίνονται.
0: Να ακούμε τους ειδικούς. Εμείς είμαστε με την
1: επιστήμη. Εντάξει, θα ξανάρθουμε.
0: Και είμαστε με την επιστήμη εμείς. Δεν είμαστε ούτε με τους διαφόρους περίεργους, σαν τον Τραμπ που αποκλεί τα εμβόλια από τα παιδιά ή δεν ξέρω εγώ τι. Εμείς θέλουμε να ακούμε τους επιστήμονες και τις συμβουλές τους, αλλά μακριά από τις υπερβολές. Έτσι είναι. Και μια που λέμε για τον Τραμπ, σήμερα έχουμε την εμπορική διαμάχη μεταξύ του Τραμπ και του Καναδά. Έτσι δεν είναι? Περιμένουμε από τον Καναδά τα αντίμετρά του στις ανακοινώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Και αυτό δείχνει ότι ο Τραμπ είναι, πώς να το πω έτσι, αδιόρθωτος μέχρι τέλους. Γιατί στην ουσία τι είπε ο Πρωθυπουργός του Καναδά? Mm-hmm. Ότι θέλει ένα Καναδά υποτελεί, να τις προσέχουμε αυτές τις φράσεις από τους επίσημους φορείς. Για και να προσθέσω,
0: όπως το λες,
1: ότι και πολιτικός αντίπαλος του Πρωθυπουργού του Καναδά, ο κύριος Φόρτ που είναι στο Οντάριο, τι είπε? Ότι εγώ ήμουν ακόμα πιο μαχητικός και αυτά που ζητάει ο Τραμπ είναι απαράδεκτα και είμαστε απέναντι στους δασμούς του Τραμπ και πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ψηλά το κεφάλι την ιστορία αυτή.
0: Να πούμε, εγώ νομίζω για να ξέρει ο κόσμος
1: κάτι δείχνει.
0: Οφείλει να γνωρίζει ότι ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι από την 1η Ιανουαρίου αυξάνει από το 25% σε 50% τους δασμούς στα καναδικά αυτοκίνητα, στα φορτηγά και τα ανταλλακτικά μετά το ναυάγιο επί της ουσίας στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Καναδά. Σήμερα στις 4 το απόγευμα ο Καναδάς, απόγευμα ώρα Ελλάδος με δικές μας ώρες, ο Καναδάς μέσω των Υπουργών Οικονομικών, Βιομηχανίας και Εργασίας Ρωσίας, πρόκειται να παρουσιάσει αντίμετρα προς την Αμερική, με τον Πρωθυπουργό, όπως μας είπε, τον Κάρνεϊ, να δηλώνει ότι ο Καναδάς δεν θα δεχτεί συμφωνία ανεξαρτήτως τιμήματος, και το διακύβευμα για την Αμερική είναι μεγάλο, αφού το 70% των καναδικών εξαγωγών κατευθύνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Αυτό είναι ένα σταθερό δείγμα της ανεπάρκειας στρατηγικής του κυρίου Τραμπ, γιατί το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να δείχνει κατά συγκυρία 24 ώρου ότι έχει τη δύναμη, έτσι θεωρεί, να επιβάλλει αυτό που κάθε φορά θεωρεί πιο αποτελεσματικό τα δικά του συμφέροντα, για να το πούμε και λίγο πιο λιανά. Βεβαίως. Γιατί τώρα θέλει περισσότερη συζήτηση, θα τα ξαναπούμε.
0: Από την άλλη, εγώ οφείλω να πω ότι στο Ιράν, με βάση τις οικονομικές κυρώσεις που έχει επιβάλει η Αμερική, αρχίζουν λίγο να πιέζονται, και μάλιστα φαίνεται ότι ο οικονομικός τραγκαλισμός θα είναι πιο ισχυρός το επόμενο διάστημα. Η εικόνα της ιρανικής οικονομίας είναι δραματική ήδη. Το ριάλ βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό. Ο πληθωρισμός προβλέπεται κοντά στο 70%, ενώ στα τρόφιμα εντός του Ιράν οι αυξήσεις ξεπερνούν το 130%. Έχει μείωση των εξαγωγών πετρελαίου προς την Κίνα, και προφανώς μείωση συνολικά της παραγωγής πετρελαίου. Και το ερώτημα βέβαια είναι αν τελικά η οικονομική ασφυξία θα οδηγήσει το Ιράν σε κάποια συμφωνία προς όφελος των Ηνωμένων Πολιτείων, ή θα οδηγήσει το Ιράν σε νέα όξυνση στρατιωτική, προκειμένου να εξαγάγει την εσωτερική πίεση σε εθνικισμό και σε, αν θέλετε, εθνικοπατριωτικές κορώνες στο εσωτερικό του κράτους τους.
1: Τα υποτιθέμενα μέτρα πάντως κατά του Ιράν, τα ασφιχτικά μέτρα που ανήγγειλε ο Τραμπ και ο υπουργός του χτες, κάθε άλλο παρά ασφιχτικά, είναι όποιοι αναλυτές διαβάσαμε και παρακολουθήσαμε, και νομίζω θα επανέλθουμε, δεν φαίνονται πεισμένοι. Το μόνο που έχει σημασία είναι ότι η ειδική έμφαση δώσανε στο γεγονός ότι αυτά, λέει, τα μέτρα θα αφορούν και την Κίνα. Απλά μια φράση για να περάσει η επικοινωνιακή πολιτική του κυρίου Τραμπ, που στην πραγματικότητα ξέρει ότι αυτή τη στιγμή ακόμα και η Κίνα, οι χειρισμοί της, στην ουσία είναι αφήνει την Αμερική να εκτίθεται όλο και περισσότερο στις πιέσεις και στις αντιδράσεις μια σειράς χωρών.
0: Να σου πω και μια είδηση που αλίευσα σήμερα από την Οικονομική Καθημερινή, ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε νέο παράδεισο για τους ξένους συνταξιούχους, και το κλίμα και η ποιότητα ζωής, αλλά και το κόστος ζωής που το βρίσκουν χαμηλότερο από τις δικές τους πατρίδες. Να σου πω ότι πρώτη επιλογή είναι η Κρήτη με 42% και ακολουθούν Πελοπόννησος και Ιόνιο. Ο φορολογικός συντελεστής του 7% είναι μεγάλο κίνητρο για τους συνταξιούχους του εξωτερικού που έρχονται στην Ελλάδα, και ο μέσος προϋπολογισμός αγοράς μιας κατοικίας κινείται στα 320 με 350 χιλιάδες ευρώ. Είναι ένα ζητούμενο που είχε η πατρίδα μας εδώ και πολλά χρόνια, ήθελε να φέρει τέτοιου είδους τουρισμό που κατευθυνόταν κυρίως στην Πορτογαλία και στην Ισπανία, έρχεται στην Ελλάδα. Μακάρι αυτού του είδους ο τουρισμός να αναπτυχθεί ομαλά και να αναπτυχθεί με τον τρόπο που θέλουμε να αναπτυχθεί.
1: Τα κίνητρα αυτά παίξαν ρόλο και νομίζω ότι η εμπειρία έχει δείξει και παλιότερα, τώρα όλο και περισσότερο, γιατί ξαναλέω, ενωμένη Ευρώπη θέλουμε, και πολλοί, ας το πω έτσι, συμπολίτες μας Ευρωπαίοι προτιμούν τον ήλιο και τις ωραίες περιοχές της χώρας μας, έστω ως συνταξιούχοι, και αυτό δίνει ζωή σε περιοχές. Δεν είναι μόνο η αγορά ή το ενίκιο, ενώ έχει σημασία η κινητικότητα οικονομική, και σε πολλές περιπτώσεις νομίζεις ότι είναι και χωριανή, που λέμε, να το πω λίγο λαϊκά.
0: Έτσι είναι. Και με αυτή την ευχαριστήδηση κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Εγώ θέλω να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών καρτών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελεοχρωματισμού. Μικρές και ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win, που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Καλημέρα, αύριο τα υπόλοιπα.
1: Εσύ αύριο.
3: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashville Jig Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χώροι.

0: μέσω Ticket Services.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και...
4: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
5: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε, μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55.

0: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: συνεχίστηκε η κάρπα, έγινε μια ανάνυψη τρόπων τεινά, έτσι να μην χρησιμοποιούμε και ακριβώς τις ορολογίες που δεν τις κατέχουμε και πάρα πολύ καλά, έγινε μια ανάνυψη και όταν πήγε στο νοσοκομείο και πέρασε από τους ελέγχους των γιατρών, διασωληνώθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Η κατάστασή του είναι κρίσιμη αλλά σταθερή. Πρόκειται για ένα νέο παιδί, 26 χρονών, 25 λένε οι πληροφορίες. Ήταν για διακοπές στη Ζάγκυνθο και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Τον συνοδεύουν οι ευχές όλων μας για να επιστρέψει γερός και δυνατός στη ζωή και στο σπίτι του. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά και σε άλλα θέματα από την εφημερίδα Ερμή σήμερα. Συλλήψεις της αστυνομίας για ναρκωτικά στο Λαγανά και στην πόλη. Η ακρίβεια επηρέασε αρνητικά τις εκπτώσεις. Ένα άλλο θέμα στο οποίο γίνονται δηλώσεις στα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης από τον πρόεδρο της ΕΣΕ, τον κύριο Κροκίδη. Δύσκολο το καλοκαίρι για τους εμπόρους και όπως επισημαίνεται στο σχετικό ρεπορτάζ, το πρόβλημα των καταναλωτών που δεν έκαναν τα ψώνια που θα ήθελαν στην περίοδο των εκπτώσεων είναι η ακρίβεια που τους ροκανίζει το εισόδημα. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Καβαθάς, στις δηλώσεις του χτες το βράδυ, μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων για τον πολύχο της Ζακύνθου, σε συνεργασία με τις περιφέρειες και με μέτρα βιοασφάλειας, επισημαίνει η θωράκιση της κτηνοτροφίας. Σύρια επαφών που τις ολοκλήρωσε σήμερα το πρωί, είχε ο Υφυπουργός και με την κομματική οργάνωση, αλλά και με τον αγροτικό συνεταιρισμό. Λοιπόν, για πάμε να δούμε μερικά θέματα πολύ σοβαρά που έχουν να κάνουν με την αθλητική μας επικαιρότητα και με τα οποία ασχολείται σήμερα η καθημερινή εφημερίδα Ερμής. Μπορείτε λοιπόν στις τελευταίες σελίδες που είναι οι αθλητικές να δείτε όλες τις εξελίξεις, γιατί σήμερα το πρωί έγινε κατάληψη του Δήμου από τον Άψε Ζάκυνθος, διότι δεν έχουμε γήπεδο που να πληρεί τις προϋποθέσεις για να παίζει η ομάδα. Οι φίλαθλοι λοιπόν του Άψε Ζάκυνθος έκαναν αυτή την κατάληψη μαζί με τη διοίκηση και παρέδωσαν ψήφισμα δράσης για όλα όσα συμβαίνουν στο δημοτικό στάδιο με την ομάδα, η οποία δεν μπορεί να κάνει ούτε προπόνηση. Λοιπόν, αναλυτικό ρεπορτάζ μπορείτε να το διαβάσετε. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική εμείς, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ξεκουραστούμε και να επιστρέψουμε και πάλι σε λίγο.
1: Αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Στον Ερμή είναι μία.
2: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
4: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
5: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά,
7: τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα.
6: Στον Ερμή 91,8.
7: Ερμής 91,8.
6: Ακούς καλοκαίρι.
8: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που

0: Δεν αλλάζει. Αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε με άλλα θέματα από την τοπική επικαιρότητα, να φύγουμε από τις εορτές του πολιούχου μας και να πάμε στον αγροτικό τομέα, τον οποίο τον τίμησαν δεόντως και τα δύο πολιτικά πρόσωπα που ήρθαν στο νησί μας. Να καλωσορίσουμε τον διευθυντή του αγροτικού συνεταιρισμού, τον κύριο Πέτρο Βυσβάρδη, που τον έχουμε κοντά μας για να τα συζητήσουμε μαζί όλα αυτά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, στους συνεργάτες σας, σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, να ευχηθούμε χρόνια πολλά για τις ημέρες που περάσαμε τα Αγίου Διονυσίου.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, γιατί μπήκαμε στους ρυθμούς
1: πλέον. Καλή εβδομάδα και σιγά σιγά παίρνουμε πορεία προς το χειμώνα. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Καλοκαίρι έχουμε ακόμα.
0: Εγώ θέλω να σας πω ότι το γεγονός ότι είχαμε δύο προσωπικότητες πολιτικές από το ίδιο Υπουργείο, που ένας ήταν πριν, ο άλλος είναι τώρα, κάτι σημαίνει για τη Ζάκυνθο. Λοιπόν, να δούμε λίγο πώς πάνε τα πράγματα με την αγροτική παραγωγή και, και μετά έτσι θα πούμε και για τη συνάντηση με τον Υφυπουργό.
1: Ωραία. Είναι μια δύσκολη χρονιά φέτος για την αγροτική παραγωγή στη Ζάκυνθο. Με την εξής λογική. Καταρχήν, ήδη έχουμε εικόνα από τη σταφίδα. Υπάρχει μια σοβαρή μείωση σε σχέση με την περσινή παραγωγή. Εκτιμούμε, πρώτη εκτίμηση είναι βέβαια, είναι γύρω στο 30-40% η μείωση. Ίσως είναι και παραπάνω, αλλά αυτό θα φανεί στο επόμενο διάστημα, όταν θα αρχίσουμε να συγκεντρώνουμε το προϊόν και πλέον θα ξέρουμε ακριβώς τα κιλά και θα μπορούμε να συγκρίνουμε. Αλλά από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει με τους παραγωγούς, εκτιμούμε ότι υπάρχει αυτή η σοβαρή μείωση σε σχέση με την περσινή παραγωγή, ξαναλέω, σταφίδας. Mm-hmm. Αντίστοιχη η κατάσταση είναι και στα αμπέλια, ίσως και χειρότερη. Αυτό βέβαια θα το ξέρουμε πάλι σε κάποιο επόμενο χρονικό διάστημα, όχι πολύ μακριά, γιατί από ό,τι φαίνεται έχει προημήσει.
0: Και ο τρίγος θα είναι πρόεδρος του σταφυλίου όπως και της σταφίδας.
1: Ναι. Και επομένως τα συμπεράσματα θα εξαχθούν σχετικά γρήγορα.
0: Ναι.
1: Φαίνεται να έχουμε και στην ελιά μικρότερη παραγωγή. Είναι σχεδόν σίγουρο και αυτό. Επομένως συνολικά είναι μια χρονιά δύσκολη, τουλάχιστον από όψη παραγωγής.
0: Ο καιρός φταίει, η ζέστη, επηρεάζει. Ναι. Οι θερμοκρασίες, οι υψηλές. Πρέπει να προσαρμοστούν και τα δέντρα και τα κλίματα και τα φυτά στις νέες καιρικές συνθήκες.
1: Η κλιματική αλλαγή δεν είναι απλά εδώ. Έχει επηρεάσει ήδη το σύστημα, το οικοσύστημα και βεβαίως και τις αγροτικές καλλιέργειες και παραγωγές. Είναι κάτι που δεν ξέρω, εξακολουθούν κάποιοι να μην το παραδέχονται, αλλά δυστυχώς η φύση προχωράει
0: με σκουλίκια, όπως ξέρετε,
1: και πέρα και έξω από αυτά τα κεφάλια.
0: Προετοιμάζονται να μας δώσουν ως διατροφή συνθετικό
1: κρέας. Τα χαπάκια ετοιμάζουν.
0: Μπράβο, ναι. Και ως εκ τούτου δεν τους ενδιαφέρει. Αυτοί σκέφτονται την τσέπη τους μόνο, έτσι.
1: Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση σχετικά με την παραγωγή.
0: Ναι. Εσείς έχετε ξεκινήσει και παίρνετε σταφίδα, έτσι.
1: Ναι, έχουμε αρχίσει και παίρνουμε σταφίδα.
0: Άρα έχετε εικόνα χοντρικά, γι' αυτό το λέω.
1: Μα γι' αυτό είπα ότι έχουμε ένα δείγμα, έτσι, γιατί είναι αρχικό, αλλά δεν πάβει να είναι ένα δείγμα.
0: Ναι. Είναι η σταφίδα καλή ποιοτικά, γιατί ούτε έβρεξε, γενικά τα καιρικά φαινόμενα νομίζω.
1: Η ποιότητα είναι εξαιρετική.
0: Ωραία.
1: Η ποιότητα είναι εξαιρετική. Τουλάχιστον αυτό το κομμάτι είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Και να το πω πριν με ρωτήσετε, γιατί θα με ρωτήσετε, περιμένουμε να προλάβω και τους εκείνους εκεί που διακινούν πάντα ειδήσεις κατά το δοκούν, ότι περιμένουμε και μια καλή τιμή δεδομένης της μικρής παραγωγής, που δεν αφορά μόνο τη Ζάκυνθο, αφορά και την υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή τη Δυτική Πελοπόννησο, για να είμαστε μέσα σε αυτό που συμβαίνει.
0: Την Αιγιάλια που έχει παραγωγή σταφίδας και μεγάλο συνεταιρισμό και εκεί.
1: Περιμένουμε λοιπόν αντίστοιχα μια καλή τιμή, γιατί δυστυχώς οι τιμές πάντα συνδέονται και με το ύψος της παραγωγής.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι αρκετά μικρό. Οπότε αντίστοιχα οι τιμές πρέπει να είναι καλές.
0: Ναι, και όσοι την ψωνίζουν στο σούπερ μάρκετ στο ράφι, δεν μπορεί να την παίρνουν σε τετραπλάσια τιμή από αυτή που παίρνει ο αγρότης. Ένα δείγμα έδωσα, έτσι, γιατί που παίρνουμε εμείς το σακουλάκι που είναι, ξέρω, 200 γραμμάρια, το συγκρίνουμε με την τιμή που παίρνει ο αγρότης για το κιλό και εντάξει, υπάρχει μια τεράστια διαφορά την οποία καρπώνονται οι επιτίδιοι, θα πω εγώ, οι μεσάζοντες.
1: Δυστυχώς αυτή η ψαλίδα δεν φαίνεται να καλύπτει
0: με τις ευλογίες του κράτους.
1: Εντάξει. Ούτε με ευχολόγια γίνεται, ούτε με αυτά τα που ακούμε τώρα τελευταία.
0: Ότι
1: χίλια τόσα προϊόντα θα μειωθεί η τιμή τους. Εντάξει, ας έρθουν. Εγώ θα σας πω και μετά με τη δική μου μια κουβέντα, είπα στον Υπουργό σήμερα, που νομίζω ότι κλείνει πολλά πράγματα και σχετίζεται με αυτό.
0: Θα μου το πείτε τώρα αναλυτικά τώρα τι είπατε. Ναι, ναι. Γενικά όλα όσα είπατε με τον Υπουργό, έτσι, θα θέλαμε μια ενημέρωση, γιατί και εμείς θέλω να σας πω, χτες το βράδυ που είμαστε εκεί που μετά τα βαστήματα του Αγίου, του κάναμε pressing σκληρό για τα αγροτικά θέματα. Να μας ενημερώσει, να μας πει τι γίνεται, να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα η κυβέρνηση. Εντάξει, βέβαια οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στα γραφεία, είναι στην Αθήνα, το ξέρετε και το ξέρουμε όλοι, δεν καταλαβαίνουν τον πόνο αυτών που δουλεύουν στη γη και μοχθούν πάνω στη γη. Υπό οποιασδήποτε συνθήκες, ακόμα και αν έχουν μαζί τους και εργάτες και τα παιδιά τους και συγγενείς τους. Λοιπόν, είναι μια πολύ σκληρή δουλειά κατά από τον ήλιο, υπό αυτές τις συνθήκες, και πρέπει και να τις σεβαστούμε και οι πολιτικοί να τις σεβαστούν με πράξεις.
1: Μακάρι να γίνει κάποια στιγμή έτσι, αλλά με ευκολόγια ξαναλέω δεν γίνεται. Χρειάζεται πολιτική και πρακτική.
0: Ναι. Τι είπατε λοιπόν στον κύριο Καβαδά?
1: Καταρχήν αναφερθήκανε, ήταν εκεί εκπρόσωποι από διάφορους χώρους, από τους ψαράδες, από τους ελαιοτριβείς, εκπρόσωποι από τους κτηνοτρόφους.
0: Όλος ο αγροτοκτηνοτροφικός τομέας.
1: Ναι, ολόκληρο το φάσμα λοιπόν ήταν εκεί.
0: Πού συναντηθήκατε, κύριε Διευθυντά, που είσαστε στα γραφεία του κομματός εδώ, του κυβερνητικού?
1: Δεν σας άκουσα.
0: Πού συναντηθήκατε?
1: Έγινε στο Παλατίνο, εκεί σε μια αίθουσα της, εκεί που έμενε ο Υπουργός. Ο κάθε λοιπόν φορέας ανέφερε τα προβλήματα, τα ειδικότερα που έχει ο φορέας που εκπροσωπεί. Οι κτηνοτρόφοι είπαν για τα σφαγεία που δεν υπάρχουν, που κάθε τόσο κτίζονται και την αυγή γκρεμίζονται. Οι ψαράδες είπαν για την αλληλεία, την παράνομη που γίνεται και δεν βοηθάει. Δεν υπάρχει σύστημα δηλαδή που να ελέγχεται. Οι ελαιοτριβείς είπαν για τα τιμολόγια, για τα αδερφεία αποστολής που πρέπει να κόβουν τώρα η παραγωγή για να πηγαίνουν εκεί στις ελιές τους. Τέλος πάντων, αυτά τα θέματα που απασχολεί τον κάθε τομέα. Τα θέματα που βάλαμε εμείς, τα ειδικότερα θέματα που νομίζω ότι είναι το ΟΣΔΕ, που έβαλε ο πρόεδρος καταρχήν. Ότι ακόμα, παρότι ξεκινήσαμε να δουλεύουμε από χθες σε ολόκληρη την Ελλάδα, σήμερα εμείς εδώ, εξακολουθεί να έχει προβλήματα. Είμαστε σε μόνιμη επικοινωνία με την ΑΔΕ και βέβαια μας απασχολεί πολύ το θέμα από το πώς θα ολοκληρωθεί εφέτος αυτή η διαδικασία για να πληρωθούν έγκαιρα οι παραγωγοί.
0: Ανησυχεί πάντως ο κόσμος, ζήτημα. Το ξέρετε, ανησυχούν όλοι, έτσι, γιατί έφυγε και ο Αύγουστος και τι να ελπίζουμε.
1: Είναι το θέμα του ελαιοκομικού μητρώου, που ενώ έχουν απειλήσει για πρόστιμα το Υπουργείο, δεν πρόκειται να γίνει το ελαιοκομικό μητρώο τόσο γρήγορα. Αν πάνε με τους ρυθμούς, διότι δεν μπορούν, δεν είναι ότι δεν θέλουν.
0: Και να πηγήσει με πρόστιμα, να φέρει προσωπικό, να κάνει, να βάλει κομπιούτερ και να τους βάλει τα δεδομένα και μετά το βλέπουμε.
1: Θα χρειαστούν 3-4 χρόνια, εγώ είπα για νούμερο.
0: Ναι.
1: Και είπαμε και ότι μπορούμε εμείς να αναλάβουμε αυτή τη δουλειά. Αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση να γίνει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: και όποια στήριξη άλλη χρειαστείτε σε τεχνική βοήθεια, δεν ξέρω να την πω εγώ. Ναι. Δεν ξέρω, εσείς μπορείτε να το πείτε καλύτερα ίσως.
1: Είπαμε για τα κόκκινα δάνεια, τα οποία όλο λύνονται και ποτέ δεν λύνονται. Ήδη έχουμε χάσει δύο ακίνητα και δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η ιστορία.
0: Για ένα ξέρω εγώ, χάσατε και δεύτερο.
1: Βεβαίως, βγήκε και δεύτερο. Βγήκε και δεύτερο, το πήρε ο ίδιος, το My Market.
0: Μάλιστα. Το ένα. Το άλλο, ποιο άλλο έχετε χάσει?
1: Χάσαμε τη παραλία, το πρώτο.
0: Ναι. Και το άλλο?
1: Στη Λούμπα.
0: Και αυτό το χάσατε το ακίνητο?
1: Βέβαια, και το πήρε το My Market που είδε εκεί και το είχε νοικιάσει.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορώ να σχολιάσω τίποτα πια σε αυτή την Ελλάδα. Σε αυτή την Ελλάδα προχωράνε ακάθεκτοι και διώχνουν τα Ελληνόπουλα από εδώ. Αυτό κάνουν.
1: Προχωράνε ακάθεκτοι, καταστρέφουν εταιρείες, καταστρέφουν συνεταιρισμούς και καταστρέφουν και
0: τη βάση της Ελλάδος. Καταστρέφουν όλη την παραγωγική βάση της Ελλάδας.
1: Δεν δίνουν λογαριασμό. Τα φάουν δεν δίνουν λογαριασμό σε κανένα. Σου λέει χρωστάς τόσα και δεν βγαίνει από πουθενά. Δεν βγάζουν άκρη τα δικαστήρια, δεν βγάζουν άκρη οι δικηγόροι. Τα δικαστήρια στον παράδοκα, κατά τη γνώμη μου, έχουν ευθύνη, γιατί τους αφήνουν να σοβοδομούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν.
0: Ναι. Προφανώς, να ξέρετε ότι η δικαστική εξουσία στην Ελλάδα έχει τεράστια ευθύνη για πράγματα που έχουν γίνει, γιατί έχει αφήσει τους πολιτικούς να βυσοδομούν απέναντι στο λαό.
1: Λοιπόν, εγώ είπα στην πολύ μικρή τοποθέτηση που έκανα, γιατί δυστυχώς, επειδή είχα κάποια υποχρέωση εδώ στο γραφείο, δεν πήγα από την αρχή στη συνάντηση.
0: Ναι.
1: Στον πολύ μικρό χρόνο που μου δόθηκε είπα τα εξής δύο πράγματα. Ότι αν δεν κοιτάξουν τη νέα γενιά, στην ουσία δεν θέλουν να υπάρχει αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα συνολικά.
0: Ναι.
1: Και μέχρι τώρα δεν δείχνουν να κοιτάνε τη νέα γενιά. Γιατί το να κοιτάξω τη νέα γενιά σημαίνει να μπορεί η νέα γενιά να δουλέψει στον αγροτικό τομέα και να μπορεί να ζήσει από αυτό. Αυτή είναι το κριτήριο, κατά τη γνώμη μου.
0: Το καλά δεν το λέτε το κριτήριο, αλλά ισχύει για όλα τα επαγγέλματα αυτό. Γιατί αυτό, η νέα μπράβο, γενιά ναι, δεν μπορεί να ζήσει με 700 ακόμα και 800 ευρώ, λοιπόν, ούτε να νοικιάσει σπίτι, ούτε να κάνει παιδιά.
1: Ακόμα περισσότερο λοιπόν σε έναν τόπο όπως είναι τα Ιόνια νησιά, δεν είναι μόνο η Ζάκυνθος, η κάθε νησί που έχει αγροτική παραγωγή και έχει και τουρισμό, που έχει δίπλα την εναλλακτική λύση να πάει με 7-8 εκατοστάρια και ένα χιλιάρικο να δουλέψει σε μια εταιρεία στον τουρισμό και να τα παρατήσει, γιατί πάει και δουλεύει και δουλεύει όλο τον χρόνο και βγάζει σταφίδα και δεν του φτάνει όχι να ζήσει ούτε να πληρώσει τα έξοδά του.
0: Ναι.
1: Και εδώ είναι το δεύτερο θέμα που έβαλα και το έβαλα πλέον κάθετα. Είναι έγκλημα, γιατί δεν γίνεται και δεν γίνεται σκόπιμα. Δεν υπάρχει κοστολόγηση της παραγωγής, του κόστους της παραγωγής. Και το κάνουν σκόπιμα. Εγώ ζήτησα από τον Υφυπουργό, το ίδιο το Υπουργείο, να αποφασίσει για κάθε προϊόν να κοστολογήσει την παραγωγή του.
0: Ναι.
1: Διότι κοροϊδευόμαστε. Αν δεν κοστολογηθεί η παραγωγή, δεν καταλαβαίνω από πού βγαίνει ότι ένα προϊόν είναι ακριβό ή φτηνό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι ακριβό το λάδι στα 4, στα 5, στα 6 ευρώ ή στα 2 ευρώ. Πρέπει να μάθουμε πόσο κοστίζει πρώτα η παραγωγή.
0: Ναι.
1: Για να πούμε με σιγουριά ότι αυτό το προϊόν πρέπει να πουληθεί τόσο, πρέπει να ξέρουμε πόσο κοστίζει. Τόσα χρόνια δεν το κάνουν και δεν το κάνουν σκόπιμα. Γιατί δεν θέλουν να παραδεχτούν ότι πρέπει να δοθεί μια τιμή στον παραγωγό, διότι εκεί πρέπει να υπάρχει, αν δεν τη δώσει η αγορά, πρέπει να υπάρχει μια συνδρομή με κάποιο τρόπο. Εγώ δεν λέω άμεση. Δεν του λέω να πάει να του δώσει τα λεφτά πίσω του παραγωγού. Θα πρέπει όμως να υπάρχει ένας τρόπος έτσι ώστε να βγαίνει ο παραγωγός.
0: Να του δώσει και την επιδότησή του, θα συμπληρώνει.
1: Με βάση αυτό θα πρέπει να βγαίνει και η τιμή στο σούπερ μάρκετ. Δεν μπορεί να βγαίνει σήμερα το σούπερ μάρκετ και να ζητάει για ένα κιλό λάδι 15 ευρώ, 16 ευρώ, όταν πλέον το λάδι έχει φτάσει στα 2 ευρώ στον παραγωγό, 2,40, 3 τέλος πάντων, μπορεί να πάει 3 ευρώ, το οποίο δεν βγαίνει με τα 3 ευρώ. Γι' αυτό επιμένω εγώ για το κόστος της παραγωγής.
0: Ναι.
1: Διότι αν δεν λύσουμε αυτό το θέμα, δεν πρόκειται να λυθεί τίποτα άλλο όσον αφορά την παραμονή των ανθρώπων και δει των νέων ανθρώπων.
0: Επειδή έχετε μιλήσει με πολλούς υπουργούς και υφυπουργούς, τα καταλαβαίνουνε. Τι συμπέρασμα έχετε βγάλει.
1: Και ζήτησε να στείλουμε και έγγραφο για αυτά τα θέματα. Έχουμε στείλει εδώ και 40 χρόνια που στείλω έγγραφα.
0: Γι' αυτό ρωτάω, τα καταλαβαίνουνε, κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουνε, ακολουθούν πολιτικές εξάνωθεν, άλλες.
1: Αν η παρέμβαση της ηγεσίας του Υπουργείου Γεωργίας είναι μια εθιμοτυπική επίσκεψη στους διάφορους Αγίους σε κάθε τόπο, όχι, δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
0: Ας κάνουν την επίσκεψη στον Άγιο, δεν μας πειράζει
1: τακτική.
0: Αυτό. Μας πειράζει όταν έρχονται όμως εκεί στους αγροτικούς εταιρισμούς, όταν έρχονται εκεί να καταλαβαίνουν το
1: καθόλου
0: διάλογο.
1: Καθόλου δεν
0: γίνεται.
1: Με ενοχλεί. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει σήμερα στη βιασύνη ενός Τετάρτου μισής ώρας μιας
0: ναι,
1: ώρας.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έρθει να κουβεντιάσουμε εδώ. Να τα δει από κοντά, να κουβεντιάσει και με δύο αγρότες απλούς.
0: Κύριε Διευθυντά, εσείς φτάνει, που τον κοιτάτε στα μάτια
1: το
0: και είστε παραγωγός 40 χρόνια.
1: Ναι. Το εθιμοτυπικό με αυτή την έννοια το λέω. Δεν με ενοχλεί καθόλου.
0: Ναι, όχι, δεν με ενοχλεί. Εγώ ξέρετε γιατί θέλω να φτάσω στο διατάφτα. Εσείς λοιπόν που την ώρα που του λέγατε τον κοιτάγατε στα μάτια. Καταλαβαίνει ένας Αθηναίος που μένει στην Αθήνα βουλευτής και
1: όχι,
0: πηγαίνει στη Βουλή με το κουστούμι. Καταλαβαίνει
1: για αυτό,
0: τι του λέμε.
1: Το κάθε Υπουργείο, επειδή ποτέ δεν μπορεί και να το καταλάβει, πρέπει να έχει το στελεχειακό δυναμικό όπως μιλάω και για την περιφέρεια, όπως λέω και για το Δήμο, παντού. Επειδή οι αιρετοί δεν μπορούν να καταλάβουν, διότι εγώ έχω την κάρτα του εδώ του Υφυπουργού σήμερα, μας την έδωσε.
0: Ναι.
1: Πόσο καιρό θα είναι εκεί αυτός, ο συγκεκριμένος. Πόσο καιρό
0: μέχρι
1: θα
0: να γίνουν εκλογές.
1: Σε αυτή τη θέση.
0: Μέχρι να γίνουν εκλογές που είναι και κοντά.
1: Και να καταλάβει αυτός ο άνθρωπος πόσο καιρό θα είναι εκεί. Επομένως πρέπει να υπάρχει η δομή μέσα στο Υπουργείο από υπηρεσιακούς παράγοντες, όπως πρέπει να υπάρχει και παντού, και στην περιφέρεια και στο Δήμο. Γιατί αυτοί θα καταλάβουν, αν καταλάβουν, και αυτοί θα υλοποιήσουν τις όποιες πολιτικές.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό του είπα ότι πρέπει να στελεχωθεί και η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης στη Ζάκυνθο και σε κάθε Ζάκυνθο, γιατί από εκεί μέσα θα περάσει η όποια πολιτική.
0: Ναι.
1: Και επίσης του είπα ότι πρέπει εν ώψη της νέας ΚΑΠ, η οποία συζητιέται τώρα, επειδή δίνεται τέτοια δυνατότητα κεντρικά, να δοθεί η δυνατότητα στον κόσμο να μιλήσει, ένα. Και δεύτερον, πλέον το κάθε κράτος μέλος μπορεί να πάρει και πολιτικές αποφάσεις που θα ενσωματωθούν στη νέα ΚΑΠ και θα αφορούν το κάθε κράτος μέλος.
0: Αρκεί να σηκώσει κεφάλι η Ελλάδα σαν κράτος μέλος, να έχει άποψη, να την στηρίξει η ελληνική κυβέρνηση και να την προωθήσει στα ευρωπαϊκά όργανα. Διότι αν λειτουργούμε με τη λογική του yes men σε όλα, προφανώς και δεν θα κάνουμε τίποτα και θα είμαστε η χώρα που θα κάνουν διακοπές οι Ευρωπαίοι εδώ. Θα μας αφήνουν ό,τι μας αφήνουν, τα λύματά τους και τα σκουπίδια τους, ναι, και εμείς θα κάνουμε τα γκαρσόνια.
1: Αυτά είναι, είπαμε, ναι, επειδή έτσι είναι.
0: Δυστυχώς το λέω συνέχεια για να γίνει, ξέρετε, πρόκειψη. Από τον κόσμο αυτό κατανοητό.
1: Ναι. Ξαναλέω, είναι αποφάσεις κεντρικής πολιτικής στόχευσης, αν θέλουν να παραμένει η αγροτική παραγωγή μαζί με τον τουρισμό. Δεν είπαμε όχι στον τουρισμό, κανένας δεν το λέει αυτό. Αλλά εγώ επιμένω και νομίζω ότι φαίνεται ότι είναι απαραίτητη να μείνει τουλάχιστον αυτό το κομμάτι που υπάρχει ακόμα να στηριχτεί, να μην φύγει αυτός ο λίγος νέος κόσμος που έχει απομείνει.
0: Σωστά. Του δώσατε και κάποιο υπόμνημα, έτσι?
1: Υπόμνημα είπαμε ότι θα του στείλουμε, διότι λόγω των ημερών και του γρήγορου της ιστορίας δεν του δώσαμε υπόμνημα. Όμως γι' αυτό πήραμε τις κάρτες, θα τα στείλουμε στα email του.
0: Για τα κόκκινα δάνεια υπάρχει κάτι να πούμε? Υπάρχει τίποτα?
1: Ότι κάνουν διακοπές. Και τα κόκκινα δάνεια τώρα τον Αύγουστο περιμένουμε να ξεκινήσουμε αρχές Σεπτέμβρη.
0: Ναι, επειδή με όλες τις κυβερνήσεις και με όλους τους υπουργούς έχετε θέσει το θέμα. Ούτε μισό βήμα δεν έχει γίνει.
1: Με όλες τις κυβερνήσεις και όλους τους υπουργούς ήδη έχουν χαθεί 2 ακίνητα, αδίκως, διότι δεν χρωστάμε
0: αυτά τα λεφτά. Τελεία παύλα, περισπομένη.
1: Δεν γίνεται, δηλαδή.
0: Ας
1: μας καλέσουν και 2 εισαγγελίες να μιλήσουμε. Δεν γίνεται άλλο. Τι να πούμε άλλο δηλαδή γι' αυτό? 1.900.000 χρωστάκαμε, 10 ζητάνε. Ναι. Τι άλλο να πω? Τα 2 ακίνητα που πληστηριαστήκανε έχουν αξία 4 εκατομμύρια και ακόμα λένε ότι ζητάμε 5, 6, 7, όσα θέλουν.
0: Ναι. Το κοβληθεί εν ψυχρό.
1: Ποια είναι η βάση της συζήτησης?
0: Κοιτάξτε, όταν δεν υπάρχει κράτος σε αυτή τη χώρα, τι να σχολιάσουμε? Κράτος
1: υπάρχει. Διαφωνώ.
0: Είναι για τους λίγους.
1: Κράτος υπάρχει και τους καλύπτει.
0: Είναι κράτος για τους λίγους αυτό. Δεν είναι κράτος
1: για τον κόσμο. Πώς δεν υπάρχει κράτος? Υπάρχει. Υπάρχει η Τράπεζα της Ελλάδος.
0: Υπάρχει όμως τράπεζα... αυτό είναι αδικία που γίνεται.
1: Τα κόκκινα
0: ένα κράτος δικαίου δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι.
1: Κυρία Ξενόφου, τα κόκκινα δάνεια αυτά της Αγροτικής Τράπεζας πήγανε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος υπάρχει με έναν αδικητή που είναι εδώ και 40 χρόνια.
0: Ναι.
1: Μετά την τουρκοκρατία αυτός ο ίδιος είναι διοικητής. Τα ξέρει πάρα πολύ καλά.
0: Τα γνωρίζει, ναι.
1: Έτσι, πάρα πολύ καλά. Ναι. Και όλες οι κυβερνήσεις τον κρατήσαν εκεί και τον έχουν στηρίξει.
0: Γίνεται πλάτσι.
1: Εξαιρετικά τα ξέρει. Τον έχουμε επισκεφθεί και εμείς 3-4
0: φορές. Έχω την εντύπωση ότι ζω επί τουρκοκρατίας. Δεν ξέρω, μερικές φορές αυτή τη χώρα έχω την αίσθηση ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί όπως άλλα ευρωπαϊκά κράτη δεν λειτουργούν και ότι υπάρχει και πλάτσικο και άλλα κακά που μας έχουν μείνει από την
1: εδώ
0: εποχή που είμαστε σκλάβοι.
1: Χάνονται περιουσίες και πάνε σε τσέπες και σε χέρια που δεν πρέπει. Περιουσίες
0: δίκιο έχετε, αλλά σε λίγο κανένας μικρός δεν θα μπορεί να κρατήσει την περιουσία του. Νομίζω έχει γίνει αντιληπτό αυτό από όλο τον κόσμο. Με αυτούς τους υπέρογκους φόρους και τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα, κανένας δεν θα μπορεί να κρατήσει την περιουσία του σε αυτή την Ελλάδα. Λοιπόν, λέμε δυσάρεστα πράγματα σήμερα μετά από ημέρες γιορτών, αλλά τι να γίνει, πρέπει να τα λέμε και πιο σκληρά ακόμα μέχρι να ακουστούν κάπου όλα αυτά. Καλά κάνατε και τα είπατε στον Υφυπουργό.
1: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά ποιος ακούει δεν ξέρω.
0: Ναι. Τέλος πάντων, άμα φωνάξει δυνατά ο λαός, ξέρετε κάτι θα γίνει. Απλά μην φτάσουμε όπως με την πτώση της Βαστίλης.
1: Υγεία να έχουμε, λοιπόν, να τα λέμε τουλάχιστον.
0: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την καλή σας διάθεση. Να σας ευχηθώ χρόνια πολλά και κάθε καλό.
1: Χρόνια πολλά σε όλους. Υγεία και ό,τι καλύτερο.
0: Επίσης και σε εσάς.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Πέτρος Βυσβάρδης, ο διευθυντής του Ενιαίου Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζακύνθου. Σήμερα ήταν στη συνάντηση αυτή που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Παλατίνο, μάθαμε τελικά που έγινε. Ήταν αυτή η συνάντηση που είχε με διάφορες τάξεις επαγγελματικές ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Αθανάσιος Καβαδάς. Έχει φύγει ήδη από τη Ζάκυνθο, έφυγε με το πλοίο τον 11 το πρωί. Και ελπίζουμε από όλες αυτές τις επαφές, φεύγοντας, κάτι να πήρε μαζί του για τα προβλήματα του κόσμου, του απλού κόσμου, του αγροτοκτηνοτροφικού κόσμου και κάτι από αυτά να το αντιμετωπίσει. Λοιπόν, εμείς εδώ πρέπει να σας ευχαριστήσουμε, γιατί το ρολόι εδώ δείχνει περασμένες μία μισή. Πρέπει να σας ευχαριστήσουμε θερμά που μας παρακολουθήσατε μέχρι αυτή την ώρα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε να καλύψουμε γεγονότα. Ήδη η συνάδελφος η Όλγα Εγκούσκου βρίσκεται έξω και παρακολουθεί το πρόγραμμα της κυρίας Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει μια συνέντευξη τύπου το απόγευμα, που και εκεί θα είμαστε παρόντες και παρούσες για να κάνουμε ερωτήματα. Και για όλα τα νεότερα, εσείς θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε από την καθημερινή εφημερίδα Ερμής, που θα κυκλοφορήσει τα ξημερώματα, από την ιστοσελίδα του Ερμή και από τις επόμενες εκπομπές μας. Να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπον. ημέρας, να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά για τον Άγιό μας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τα επόμενα 24 ώρα. Γεια σας.

0: Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Πόσα τα λίρα γυρεύει στο Περέα να με πας.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι. Τρίτη σήμερα, Τρίτη 25 Αυγούστου, ακούτε κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και αρχίζουμε με τις ειδήσεις πρώτα, όπως πάντοτε, σε τίτλους. Παρεμβάσεις σε φόρους και τεκμήρια για ελεύθερους επαγγελματίες προαναγγέλει η κυβέρνηση, οι τελευταίες πληροφορίες για το πακέτο της Θεσσαλονίκης.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει πώς, πληρώνει ΦΠΑ στην ώρα του, πληρώνει το φόρο στην ώρα του. Θεωρώ ότι παρέλκει να έχει τα τεκμήρια που έχει μέχρι τώρα. Θα έχουμε λοιπόν περαιτέρω μειώσει φορολογικού τελεστές με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες.
0: Σάλλος με τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα κατά του Ισραήλ. Σενάρια πολέμου στον τουρκικό τύπο.
2: Ακούμε σενάρια, ακραία σενάρια, το τονίζουμε αυτό, ότι μπορεί να βομβαρδίσουν οι Ισραήλοι την Κωνσταντινούπολη. Μπαίνουν στα σενάρια αυτά τα ελληνικά F-35 με τα Ισραήλια F-35. Φτάνουμε σε ακραία σημεία.
3: Πηγή μου λέει ότι ο Τον Μπαράκ, πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, βρίσκεται σε δύσκολη θέση με την κυβέρνηση του πρόεδρου Τραμπ και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ. Υπάρχουν εσωτερικές συζητήσεις σχετικά με την ανάκληση του πίσω στις ΗΠΑ.
0: Αυξάνονται ραγδαία τα κρούσματα Δυτικού Νείλου. Ψεκασμοί γίνονται σε πολλούς δήμους της Αττικής, εκεί που φαίνονται να εντοπίζονται και τα περισσότερα κρούσματα.
4: Ήδη, όπως καταγράφεται, το επιδημικό κύμα είναι ιδιαίτερα έντονο, ιδιαίτερα για την Αττική. Μην το ξεχνάμε, η Αττική είναι αυτή που κυρίως αυτή τη στιγμή έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα.
5: Το δεύτερο θερμότερο καλοκαίρι τα τελευταία 150 χρόνια, που ακολουθήθηκε από μια αρκετά ηχρή και γεμάτη βροχές άνοιξη.
0: Και ο Τάκης Θεοδωρικάκος στον Sky για τις μειώσεις που έρχονται σε λίγες ημέρες σε μια σειρά προϊόντων, πόσα και πόσο θα πέσουν οι τιμές.
6: Θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα σε μια πορεία, σε μια συνθήκη με μειωμένες τιμές, προκειμένου να διευκολυνθούν όλα τα νοικοκυριά.
7: Αλλά το πρόβλημα δεν μπορεί να αντισταθμίσει τις αυξήσεις στην ενέργεια, τις απρόβλεπτες διεθνείς οικονομικές εξελίξεις, τις αυξήσεις στη στέγη, ναι. Γιατί ο οικογενικός προϋπολογισμός είναι ένα.
0: Στον οικογενειακό προϋπολογισμό πέφτουν πάρα πολλά βάρη. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Τζέσι Αμπντουλάη έχει την αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο σε ό,τι αφορά τους συντελεστές. Και Μαρία Γιώργαρη μαζί μας από τη σύνταξη ειδήσεων του Sky. Για να ξεκινήσουμε με κάποια προβλήματα που παρατηρούνται σε ένα κομμάτι της Αθηνών Κορίνθου. Τα λέω σωστά?
8: Σωστά, Σπύρο, καλό μεσημέρι. Δυσχέρεια λοιπόν στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται στην έξοδο της Αθηνών Κορινθού από το Χαϊδάρι έως και τον Ασπρόπυργο λόγω δύο τροχαίων ατυχημάτων. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση και στην είσοδο στο ύψος της Ελευσίνας, επίσης λόγω τροχαίου, όπως και στη λεωφόρο Αθηνών στην είσοδο στο Εγάλιο λόγω τροχαίου. Είναι αυξημένη κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς πολλοί φεύγουν, έρχονται.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες ό,τι αφορά την κίνηση. Λοιπόν, νέα μείωση φόρων, αλλαγές στον τρόπο που θα φορολογούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά και παράθυρο για παρεμβάσεις στην προκαταβολή φόρου συνθέτουν το σκηνικό και εν πολύ στο μείγμα των μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, μπορεί πριν την έκθεση της Θεσσαλονίκης να έχουμε κάποια νεότερα από το μέτωπο της ενέργειας, καθώς εκεί διαμορφώνεται μια κατάσταση αρκετά πιεστική, ενώ τελειώνει και η επιδότηση στο τέλος του μήνα. Παναγιώτης Γεωργιάδης, εκπρόσωπος τύπου του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτών στον Αντένα, Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών στο Όπεν.
7: Ευελπιστώ το να μπορέσει να γίνει μια παρέμβαση, γιατί οι τιμές ενέργειας πάνω από το ψυχολογικό όριο για τις οικιακές καταναλώσεις το 0,15 λεπτά την κιλοβατόρα είναι απαγορευτικές.
9: Δύο μέρες πριν θα αξιολογηθούν τα δεδομένα, ούτως ώστε να δούμε κατά πόσον αυτό απαιτείται. Πάντως, θυμίζω ότι υπάρχουν 170 εκατομμύρια ευρώ ως μαξιλάρι από το υπερπλεώνασμα του 2025, τα οποία δυνητικά, εφόσον αποφασιστεί από τον Πρωθυπουργό, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν.
0: Ξεκίνησα με αυτό το θέμα γιατί άκουσα τον Νίκο Φιλιππίδη και το πρωί στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε. Έδωσε ιδιαίτερο βάρος. Βεβαίως θα πούμε και για όσα ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη για περαιτέρω μείωση φόρων, για αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης και των ελευθερών επαγγελματιών. Το έχει προαναγγείλει ούτως ή άλλως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Αν θέλεις λοιπόν, Νίκο, να ξεκινήσουμε με αυτό. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, γεια σου Σπύρο. Να ξεκινήσουμε με τα ενεργειακά.
0: Ναι.
10: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχει δημιουργηθεί μια ιδιαίτερα δυσμενή συνθήκη από ποια αντιδιάσει, με αποτέλεσμα επιβαρύνεται πάρα πολύ το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, αλλά οροκανίζεται και το εισόδημα των οικοκυριών. Είναι βέβαιο, το 15 λεπτά που είπε εκπρόσωπος καταναλωτικής οργάνωσης έχει απόλυτο δίκιο, είναι το όριο που η ίδια η κυβέρνηση είχε θέσει, βάζοντας το μηχανισμό και θέτοντας εφαρμογή ένα μηχανισμό μετά την πρώτη ενεργειακή κρίση, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, περίπου ένα χρόνο μετά, το 23, άρχισε να το εφαρμόζει και πήγε καλά, λειτουργήσε με κάποιο τρόπο. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια παρέμβαση η οποία δεν κάνει καλό ποτέ στην αγορά, αλλά το όριο η ίδια η κυβέρνηση το είχε βάλει. Να θυμίσουμε ότι η τελευταία τιμή σε μέσα επίπεδα στο πράσινο τιμολόγιο στη Λιανική ήταν στα 13,8. Δηλαδή η πλειοψηφία αυτή τη στιγμή των καταναλωτών ρεύματος έχουν τιμή 13,8, αλλά με τις συνθήκες του Ιουλίου στη χονδρική. Οι συνθήκες του Αυγούστου στη χονδρική του ρεύματος έχουν αλλάξει. Σήμερα, για παράδειγμα, είναι ακόμα πιο ακριβά από χτες. Ήταν 165 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Σήμερα είμαστε στα 172 ευρώ ανά μεγαβατόρα και είναι υπερδιπλάσια, θα έλεγα, του μέσου όρου του Ιουλίου. Οι δύο αυτές οι συγκεκριμένες μέρες και συνολικά είμαστε αρκετά πάνω το 100 σε μέσα επίπεδα.
0: Τι σημαίνουν, Νίκο, γιατί όλα αυτά συνθέτουν το σκηνικό όταν διαμορφώνονται οι τιμές, αλλά από αυτούς που παράγουν το ρεύμα, τι σημαίνει τώρα αυτό για το λογαριασμό που θα πάρει ο καταναλωτής?
10: Τι τακτική θα ακολουθήσουν οι πάροχοι? Μέχρι τώρα οι πάροχοι, γι' αυτό λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει κλειδώσει, για παράδειγμα, η επιστροφή του μηχανισμού. Υπάρχει πιθανότητα να δούμε τους παρόχους να βγαίνουν μπροστά. Οι περισσότεροι πάροχοι ούτως ή άλλως είναι και παραγωγοί. Ξέρουμε ότι όταν ανεβαίνουν οι τιμές στη χονδρική, βγαίνουν περισσότερα λεφτά στην παραγωγή του ρεύματος και αντίστοιχα υπάρχει μεγαλύτερη ζημιά στην κατανάλωση, στην λιανική, από τις αυξημένες τιμές και τη μείωση της κατανάλωσης. Άρα είναι πολύ πιθανό να θελήσουν οι ίδιες εταιρείες, όπως το κάνουν για παράδειγμα τα διελιστήρια στην αμόλυβδη και στο δίζελ, που επιδοτούν επί της ουσίας μέχρι το τέλος Αυγούστου την τιμή, να το κάνουν και οι εταιρείες ρεύματος. Θα δούμε ποια λύση θα βρεθεί. Το σίγουρο είναι ότι τα 15 λεπτά φαίνεται ότι είναι το όριο που βάζει η κυβέρνηση την κιλοβατόρα για τα νοικοκυριά και μένουν πολύ πολύ αστερίσκοι, και εκεί είναι πιο σύνθετο το πρόβλημα, γιατί περνάει στον πληθωρισμό. Το τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις, να θυμίσουμε πολύ απλά ότι στην προηγούμενη φάση της κρίσης, επειδή δεν μπορούν να περάσουν αυτού του είδους σημειώσεις για λόγους ανταγωνισμού απευθείας στις επιχειρήσεις, αλλά χρειάζεται έγκριση κοινοτική, οι επιβαρύνσεις ήταν μεγάλες και επιβάρυναν τότε τον πληθωρισμό.
0: Μπορεί να έχουμε ανακοινώσεις για το ρεύμα ακόμη και πριν τη ΔΕΘ?
10: Εγώ θεωρώ ότι θα έχουμε πριν τη ΔΕΘ. Να θυμίσουμε πολύ απλά ότι οι τιμές των προμηθευτών θα ανακοινώνονται 31 του μηνός το βράδυ ή 1η του μηνός. Τώρα, με τη Δευτέρα. Δευτέρα προς Τρίτη, σε μία εβδομάδα από τώρα. Άρα για τις τιμές που θα ισχύσουν το Σεπτέμβριο, βάσει των στοιχείων της χονδρικής του Αυγούστου. Άρα η εικόνα πλέον που θα την έχουμε αρκετά κοντά. Ή θα απορροφήσουν, άρα θα πάει ήσυχα χωρίς κυβερνητικές ανακοινώσεις, άρα θα αναλάβουν το κόστος οι εταιρείες ενέργειας, είτε θα έχουμε παρέμβαση κυβερνητική προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές, ή ο καλός μας ο Θεός, για μια εβδομάδα θα έχουμε πολύ χαμηλές τιμές, κάτι που δεν φαίνεται στον ορίζοντα, γιατί οι τιμές του φυσικού αερίου είναι οι οποίες επηρεάζουν πάρα πολύ τον προσδιορισμό της τιμής του ρεύματος. Είναι αυτή την ώρα προσεγγίζουν ξανά τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα και δεν φαίνεται ότι αυτή η τάση θα αλλάξει, γιατί έχουν βγει πολλοί και αγοράζουν για να γεμίσουν τις υπόγειες αποθήκες. Οι ποσότητες συνεχώς μειώνονται και λόγω και του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά και του σταδιακού κοψίματος του ρωσικού αερίου.
0: Μας λες, και επιμένω σε αυτό, ότι θα αναμένεται να απλώσει ένα δίκτυο ασφαλείας είτε η κυβέρνηση είτε οι πάροχοι.
10: Το να μην με την κυβέρνηση.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: υψηλότερες από οποιαδήποτε επιδότηση.
1: Η εικόνα που έχεις για τα καύσιμα, Νίκο?
0: Η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι αναμένονται μικρή αποκλιμάκωση για τις επόμενες ημέρες, αλλά δεν αλλάζει τάση το 2 ευρώ πλάς, 2 ευρώ συν δηλαδή, πάνω από τα 2 ευρώ.
1: Άρα θα υπάρξει...
0: Προβλέπονται μικρές μειώσεις για τις επόμενες ημέρες.
1: Άρα θα υπάρξει συνέχιση των επιδοτήσεων. Ακούσαμε και από τον κύριο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, που λέει ότι έχουμε κάποια...
0: Είπε 170 εκατομμύρια ότι υπάρχουν. Η αλήθεια είναι ότι αυτό προκύπτει και από τα παραπάνω έσοδα που παίρνουν. Ναι. Γιατί αντιλαμβάνεσαι υψηλότερες τιμές, σημαίνει υψηλότερα έσοδα στο ειδικό χώρο.
1: Σενάριο λοιπόν συνέχιση των επιδοτήσεων υπάρχει.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι βέβαιο αυτό ότι θα συμβεί.
1: Α, είναι βέβαιο λες.
0: Τα 2,04 μέση τιμή στο ντίζελ, παρά το γεγονός ότι επιδοτείται αυτή τη στιγμή με 15 λεπτά, 10 λεπτά από το κράτος και 5 λεπτά από τα διελιστήρια. Σημαίνει 2,20 στην πραγματικότητα θα ήταν. Ναι. Δεν υπάρχει πιθανότητα να αφήσουν την τιμή να πάει στο 2,20.
1: Ωραία. Πιάσαμε ρεύμα για να γνωρίζει ο κόσμος πώς ακριβώς διαμορφώνεται η κατάσταση σε έναν δύσκολο Σεπτέμβριο από κάθε άποψη για το νοικοκυριό, με το άνοιγμα των σχολείων κτλ. Πιάσαμε τα καύσιμα. Θέλω να έρθουμε λιγάκι στον κύριο Μαρινάκη, τις αναφορές του. Καταρχάς, ναι, για την ΔΕΘ, ο κύριος Μαρινάκης και τους φορολογικούς συντελεστές. Θα έχουμε λοιπόν περαιτέρω μειώσει φορολογικού συντελεστέ με έμφαση τη μεσαία τάξη, τι οικογένειε. Θεωρώ ότι θα έχουμε λοιπόν παρεμβάσει και για τι επιχειρήσει. Ξεχωριστά έχω για του ελεύθερου επαγγελματίε. Μένω λιγάκι για του φορολογικού συντελεστέ. Έχει κάποιε πληροφορίε?
0: Και οι φορολογικοί συντελεστέ είναι η συνέχιση τη μεταρρύθμιση που ξεκίνησε πέρυσι. Που επί τη ουσία τι έκανε, ήρθε και του πολύ νέου φορολογούμενου, είτε του μείωσε το μισό ή του κατέργησε την φορολόγηση. Και για τις οικογένειες είχαμε σημαντική ελάφρυνση ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Έχω την αίσθηση ότι αυτό θα συνεχιστεί. Δηλαδή θα έχουμε περαιτέρω φοροελαφρύνσεις και περαιτέρω φοροαπαλλαγές σε αυτό το κομμάτι. Το κομμάτι πάντα της οικογένειας, η οποία πλήττει και περισσότερα από τα αυξημένα κόστη που προκαλεί άνοδος του πληθωρισμού για τις επιχειρήσεις. Λιγότερο θα πόνταρα στη μείωση του φορολογικού συντελεστή, αν και στην κυβέρνηση του 22 να γίνει 20, θα το βλέπανε.
1: Ναι.
0: Έχω την αίσθηση όμως ότι περισσότερο στοχεύουν στη μείωση της προκαταβολής.
1: Προκαταβολή φόρου,
0: Για ποιο λόγο? Γιατί η μείωση της προκαταβολής σημαίνει ότι τη χρονιά τη συγκεκριμένη, τη χρονιά για παράδειγμα του 2027, τα λεφτά που θα μειωθεί το ποσοστό της προκαταβολής θα μείνουν στο ταμείο της επιχείρησης. Ναι. Και συνακόλουθα θα μπορούν να γίνουν μέρισμα και να γίνουν έσοδο για τον επιχειρηματία, το μικρό και το μεσαίο. Νομίζω ότι εκεί ποντάρουν αυτή τη στιγμή. Η μείωση προκαταβολής φόρου είναι λεφτά στην τσέπη και, και υπηρετεί τη βασική αρχή πάνω στην οποία έχει στηθεί το πακέτο της ΔΕΘ.
1: Ελεύθεροι επαγγελματίες.
2: Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει πώς, πληρώνει ΦΠΑ στην ώρα του, πληρώνει το φόρο στην ώρα του. Θεωρώ ότι παρέλκει να έχει τα τεκμήρια που έχει μέχρι τώρα.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το κομμάτι η αντιμετώπιση θα είναι διαφορετική, νομίζω.
0: Τα στοιχεία που ακούσαμε, ότι για παράδειγμα πληρώνει κάποιο το ΦΠΑ στην ώρα του, εντάξει, είναι κομμάτι συμμόρφωση, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και ο αληθινό ΦΠΑ, τα αληθινά έσοδα. Εντάξει. Αυτά μπορούν να προσδιορίσουν με πιο σύνθετο τρόπο. Το πόσο βαθιά θα θελήσει να πάει η κυβέρνηση, εγώ πιστεύω ότι τα εργαλεία τα έχει. Όλα αυτά τα συστήματα πληροφοριακά μπορούν να φέρουν φοβερέ διασταυρώσει. Και μπορούν να ελέγξουν τα πάντα, τον τρόπο ζωής, τα πάντα, τις αποδείξεις που δηλώνει ο άλλος. Δεν μπορεί να έχεις ένα μικρό αυτοκίνητο, για παράδειγμα, το οποίο δουλεύει στην Αθήνα και να έχεις και να περνά σε δαπάνες βενζίνης, σαν να κάνεις κάθε μήνα τρεις φορές το γύρο της Ελλάδας. Μπορείς να βρεις τρόπο, αν θέλεις, να το κάνεις. Το θέμα είναι πόσο θέλεις, γιατί αν το κάνεις σε βάθος, μπορεί και να προκύψει υπερβάλλον φόρος, και όχι μείωση φόρου. Ή αν θέλεις, αυτός ο οποίος δείχνει καλό σημάδι, δηλαδή δέχεται ότι την κατάσταση και σου λέει εγώ προσπαθώ, σου δηλώνω λιγότερα μάλλον, υποψιαζόμαστε όλοι, αλλά τουλάχιστον πληρώνω στην ώρα μου. Τουλάχιστον ακολουθώ όλα τα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών που μου έχει συζητήσει ή τέλος πάντων ακολουθώ τα περισσότερα, τα χρησιμοποιώ.
1: Εντάξει, με αντιλαμβάνω.

0: αντιλαμβάνεσαι τώρα, είναι δύο μεριές που λέει εγώ πιστεύω ότι κάνεις κάτι γνωρίζοντας όμως ότι δεν συμβαίνει, και ο άλλος παριστάνει ότι πληρώνει με βάση αυτά που τέλος πάντων δεν μπορεί να βρει το κράτος. Δηλαδή και οι δύο μεριές τώρα συμβιβάζονται στο ότι δεν μπορώ να βρω το πραγματικό σου εισόδημα, αλλά με κάποιο τρόπο τα βρίσκουμε στη μέση.
1: Αυτό. Η αλήθεια είναι τώρα ότι όλοι όσοι μας ακούνε και πολλοί επαγγελματίες που είναι στο δρόμο, προφανώς τώρα μπορούν να τους πιάνουν και τα γέλια. Λέω τώρα τι λένε αυτοί. Εδώ υπάρχουν επαγγέλματα που δεν έχουν βγει ποτέ από δίκτυα.
0: Μ' αρέσει η προσέγγιση σου για να μην νομίζει και ο κόσμος ότι εμείς τώρα μιλάμε για κάτι αυτό. Δηλαδή, γνωρίζουμε όλη την καθημερινότητά μας πώς είναι τα πράγματα.
1: Μάθαμε τα καλά μας. Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει εμείς έναν τεχνίτη στο σπίτι. Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει, δεν έχουμε πάει σε έναν γιατρό. Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει μια νομική υπηρεσία ή από και πιο ευγενή επαγγέλματα. Δεν έχουμε όλα
0: ναι,
1: τα
0: ναι, ναι, εντάξει,
1: και, δεν έχουμε πάει σε εστιατόριο ναι. Και κατάστημα και δεν υπάρχει πάντα η συζήτηση. Ναι. Η συζήτηση πλέον τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει αλλιώς. Μένει ως έκπληξη. Με κάρτα θα πληρώσετε μετρητά. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Με το που θα ακούσει ο άλλος κάρτα σου λέει την πατήσαμε τώρα θα κόψω απόδειξη. Εντάξει. Όταν θα πεις με μετρητά μετά υπάρχει ένα δεύτερο στάδιο συζήτησης σε εστιατόριο. Έτσι, θα μου φέρεις την απόδειξη ή δεν θα μου τη φέρεις, καταλαβαίνεις.
0: Νίκος,
1: όλα αυτά είναι υποδιαπραγμάτευση. Εδώ είμαστε, αυτή την κοινωνία ζούμε και εμείς. Επειδή μας ακούνε και μας καταλαβαίνουν και εμείς τους καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε ότι δυσκολεύονται και πολλά επαγγέλματα πιέζονται και πολλά επαγγέλματα έχουν βάλει μέρος φοροδιαφυγής στον τρόπο ζωής τους. Αντιληπτό. Οι άνθρωποι πρέπει να συνεχίσουν να ζουν και έχουν επιβαρυνθεί και αυτή την ακρίβεια παρεμπιπτόντως και έχει μειωθεί το εισόδημά τους. Νομίζω το καταλαβαίνουν στην κυβέρνηση. Γι' αυτό και θα επιχειρήσουν να το γλυκάνουν. Και θα επιχειρήσουν να το γλυκάνουν με πάρα πολλούς τρόπους, τους οποίους σιγά σιγά μέχρι τις επόμενες 10 μέρες εδώ από το δελτίο θα τους αναλύουμε λίγο-λίγο, θα μαθαίνουμε και εμείς λεπτομέρειες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης, αναλυτικότατος σε κάθε πεδίο. Αυτό που λέμε ότι αντιμετωπίζει το νοικοκυριό στην καθημερινότητά του, είτε είναι το ρεύμα, η βενζίνη, το πετρέλαιο ή βεβαίως και τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν στη Θεσσαλονίκη, μειώσεις φόρων και ο νέος τρόπος φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών. Λιγάκι στα της οικονομίας θα συνεχίσουμε, γιατί ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θοδωρικάκος, μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky, στο Γιάννη Καντέλη και τον Αντώνη Ατζολέτο. Τους ακούτε κάθε πρωί εδώ στο Sky στις 10 η ώρα, με πολύ παρασκήνιο και πολλές ειδήσεις ο Γιάννης και ο Αντώνης. Σήμερα είχαν τον Υπουργό που αναφέρθηκε σε αυτή την πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης σε συνεννόηση με σούπερ μάρκετ και προμηθευτές για να πάμε σε ένα Σεπτέμβριο με μειώσεις τιμών σε μια σειρά προϊόντων ειδών πρώτης ανάγκης για τον οικοκυριό. Και είπε ο Υπουργός:
2: μιλάμε για όλα τα βασικά είδη διατροφής και όλα τα βασικά είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης για τα νοικοκυριά. Θα είναι λοιπόν όλα τα τρόφιμα, όλα τα βασικά είδη τροφίμων με μίνιμουμ μειωμένες τιμές 5%, πολλά θα φτάνουν αρκετά παραπάνω.
0: Λοιπόν, θα αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο στούντιο βρίσκεται ο Γιώργος Φελίδης. Καλώς ήρθες από το Γιάννης Καντέλης, κατάλαβες που είμαι.
3: Ναι.
0: Καλώς ήρθες, Γιώργο. Όταν λέω θα αλλάξουμε θέμα, δεν θα αλλάξουμε και πεδίο, γιατί αυτό το κομμάτι της ενέργειας, όπως διαμορφώνεται με βασική κινητήριο δύναμη τα συμβαίνοντα στη Μέση Ανατολή, επηρεάζει και εμάς. Οπότε σε αυτό το θέμα θα κινηθούμε, με ό,τι συμβαίνει μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τις κυρώσεις που ανακοινώθηκαν από την πλευρά των Αμερικανών.
3: Λοιπόν, οι βόμβες δεν έφεραν το προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε αν οι διεθνείς κυρώσεις φέρουν το αποτέλεσμα αυτό. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιό του, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στοχεύουν επίσης οι κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών, δίκτυο εταιριών μεσητών και πλοίων του σκιώδου στόλου που μεταφέρει ιρανικό πετρέλαιο προς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Χονγκ Κονγκ, την Κίνα, τη Σιγκαπούρη, την Ελβετία και την Ευρώπη. Εκεί είναι αυτές οι εταιρείες μεσίτες. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είπε ότι ο πρόεδρος Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς τους δεσμούς που έχουν με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις και απομόνωση, με τον κύριο Μπέσεντ να μην ξέρει ούτε την Κίνα, όταν ρωτήθηκε σχετικά. Mm-hmm. Ωστόσο, δεν έδωσε κάποιο συγκεκριμένο περιθώριο χρόνου που οι ΗΠΑ θα εφαρμόσουν αυτές τις κυρώσεις. Τώρα, έχουμε στην πλευρά των αντιδράσεων τον Υπουργό Οικονομίας του Ιράν που υποσχέθηκε μια νέα ήττα στις ΗΠΑ, τον πρόεδρο της Ιρανικής Βουλής που ανάρτησε μήνυμα στο X, στο οποίο λέει οι Αμερικανοί γνωρίζουν ότι κανένας δεν πιστεύει τις πομφόλιγές τους, οι ΗΠΑ δεν βρίσκονται σε οικονομική θέση για να περιορίσουν περαιτέρω τις σχέσεις τους με άλλες χώρες. Οι εμπορικοί εταίροι του Ιράν μας έχουν πει τόσο δημόσια όσο και σε ιδιωτικά μηνύματα ότι δεν δίνουν καμία σημασία σε αυτές τις δηλώσεις Μπέσεντ. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, ο Λι Τζιάν, στη διάρκεια της σημερινής τακτικής ενημέρωσης τύπου, είπε ότι ο οικονομικός πόλεμος και η μέγιστη πίεση δεν θα βοηθήσουν στην επίλυση του ζητήματος, μόνο θα εντείνουν περαιτέρω τις εντάσεις και τις συγκρούσεις και θα δημιουργήσουν κίνδυνο διάχυσης. Είχαμε βέβαια και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ που είπε ότι οι κυρώσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν είναι μονομερείς και το Κατάρ υποστηρίζει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για επίλυση της κρίσης mm-hmm. που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος.
0: Δεν έχει μιλήσει ακόμα η Κίνα από ό,τι αντιλαμβάνω.
3: Όχι, η Κίνα, μόλις σου είπα, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας είπε ότι δεν βοηθούν οι κυρώσεις, το μόνο που θα κάνουν είναι θα μεγαλώσουν τις εντάσεις.
0: Εμένα μέσα σε όλες τις δηλώσεις μου ξέφυγε. Μείνε μαζί μας, θα ακούσουμε τον κύριο Νικόλα Οικονομίδη. Ο κύριος Νικόλας Οικονομίδης είναι μια εμβληματική προσωπικότητα στο χώρο των πανεπιστημιακών, καθηγητής οικονομικών στο New York University, ήταν στην ΕΡΤ.
4: Η οικονομική πίεση που δημιουργείται αυτή τη στιγμή είναι ένας μουχλός για μια διπλωματική λύση. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι μόνο η αρχή αυτών των κυρώσεων και τις επόμενες εβδομάδες θα πιέσουν οι ΗΠΑ διάφορες χώρες να κόψουν τους εμπορικούς δεσμούς τους με το Ιράν. Το μόνο πρόβλημα που έχει η διεθνής οικονομία από το Ιράν είναι ο αποκλεισμός των στενών.
0: Τα είπε ο κύριος Νικόλας Οικονομίδης, ο οικονομολόγος. Θα πάμε στη Γεωργία Μαυρουδή. Καθώς έχει αυξηθεί το επίπεδο ανησυχίας, θα έλεγα, και προβληματισμού σε πολλούς δήμους της Αττικής εξαιτίας κρουσμάτων του Δυτικού Νείλου, από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η Αττική φαίνεται ότι είναι στο επίκεντρο αυτής της αύξησης των κρουσμάτων που παρατηρείται για μία σειρά λόγους. Γεια σου, Γεωργία. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, ναι. Και σε αυτές τις περιοχές της Αττικής που βρίσκονται σε αυξημένη επιτήρηση, έρχεται λίγο να προσθεθεί και εκεί η φυσιά μετά την καταγραφή του κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου. Εμείς ήμασταν από το πρωί εκεί, κάνουμε ρεπορτάζ. Mm-hmm. Τώρα, οι παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης του ιού εφαρμόζονται ήδη από τον Απρίλιο στην Κηφισιά. Τώρα, πια έχουν ενταθεί. Λοιπόν, το πρωί από τις 7 μέχρι τη 1 πραγματοποιούνταν λοιπόν έκτακτοι ξεκασμοί από τον Δήμο μαζί με την περιφέρεια Αττικής, σε μια ακτίνα τουλάχιστον 300 μέτρων από το σημείο που είχε το κρούσμα. Έχει δοθεί και ιδιαίτερη βαρύτητα στα φρεάτια ομβρίων, αλλά και σε άλλα σημεία που μπορεί να συγκεντρώνεται στάσιμο νερό και να δημιουργούνται πιθανές εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών. Έχουμε κρούσμα λοιπόν και στην Κηφισιά, έχουμε και στο ψυχικό. Δεν έχει διευκρινιστεί όμως ακόμη αν οι άνθρωποι μολύνθηκαν από κουνούπι στην περιοχή ή αν βρίσκονταν εκτός περιοχής, σε διακοπές και εμφάνισαν τα συμπτώματα στη συνέχεια.
0: Ναι, γιατί υπάρχει ένας μεγάλος χρόνος απόσταση, οπότε σου λέει μπορεί να ήταν σε κάποιο διαφορετικό μέρος και μετά να πηγαίνει στην Κηφισιά. Οπότε, αλλά σε κάθε περίπτωση λες, ο Δήμος εκεί έκανε τον ψεκασμό που έπρεπε, ας πούμε. Πώς να το πω.
5: Ακριβώς. Ναι. Επιποδός όλα τα συνεργεία. Τώρα να πούμε βέβαια ότι στο κόκκινο βρίσκεται η Αττική, σε υψηλό κίνδυνο, βρίσκεται όμως με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων και η Λάρισα, να πούμε. Mm-hmm. Οπότε το ζητούμενο τώρα σε όλες αυτές τις περιοχές είναι να περιοριστεί όσο γίνεται ο αριθμός. Το βλέπουμε οι Δήμοι μαζί με την περιφέρεια προχωρούν σε μέτρα, σε έκτακτα μέτρα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία. Γεωργία Μαυρουδή, για τα αυξημένα μέτρα, τον αυξημένο αριθμό κρουσμάτων για τον ιό του Δυτικού Νείλου, με 13 νεκρούς έως τώρα, χωρίς να έχουν συνυπολογιστεί τα τελευταία στοιχεία, και μεγάλο αριθμό σε Δήμους Αττικής. Είπε ο κύριος Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ήταν στον Αντένα.
6: Με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα της προηγούμενης χρονιάς, σχεδιάζονται να γίνουν ψεκασμοί την άνοιξη όταν υπάρχουν τα κουνούπια σε μορφή προνυμφών. Το πόσο αποτελεσματική είναι αυτή η ψεκασμή έχει να κάνει και με το τι καιρικές συνθήκες επικρατούν. Mm-hmm. Φέτος στην Αττική, που είναι και το πρόβλημα, είχαμε το δεύτερο θερμότερο καλοκαίρι τα τελευταία 150 χρόνια, που ακολουθήθηκε από μια αρκετά ηχρή και γεμάτη βροχές άνοιξη.
0: Οπότε, λέει ο κ. Βασιλακόπουλος, οι συνθήκες μετεωρολογικές ήταν τέτοιες που ευνόησαν αυτή την, τη διάδοση των, και, την, και, και τον αυξημένο αριθμό των κρουσμάτων. Αυτές ακριβώς οι μετεωρολογικές συνθήκες όμως συναντώνται σε ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης με τους καύσωνες που είχαμε αυτό το καλοκαίρι και προκάλεσαν και το θάνατο πολλών ανθρώπων. Γιώργο Φελίδη.
3: Ναι, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Guardian και τα στοιχεία που δίνουν από τη μισή Ευρώπη, στη μισή Ευρώπη τα στοιχεία, τουλάχιστον 35.000 περισσότεροι άνθρωποι βρήκαν το θάνατο στη διάρκεια των 4 διαδοχικών καυσώνων που έσπασαν ρεκόρ στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι από ό,τι θα αναμενόταν κανονικά. Η υπερβάλλουσα θνησιμότητα σε 3 από τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γερμανία, Γαλλία και Ισπανία, έχει ήδη ξεπεράσει τις 25.000 υπερβάλλοντες θανάτους σύμφωνα με τα προσωρινά εθνικά στοιχεία. Οι ειδικοί λένε ότι ο αριθμός θα αυξηθεί σημαντικά μόλις ενοποιηθούν τα στοιχεία αυτά και με, τα, με τον Αύγουστο, το μήνα Αύγουστο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο. Και πριν πάμε σε διαφημίσεις, να μεταφερθούμε στην Πάτρα, στο Χρήστο Στρατουλάκο, τον ανταποκριτή μας, να δούμε τα νεότερα για αυτή την υπόθεση με την εξαφάνιση, τις έρευνες που γίνεται για τον εντοπισμό του Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος έπεσε στη θάλασσα από ένα ιστιοπλοϊκό. Εξηγήσεις αναζητούν και από την σύζυγό του οι αρχές. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί ο άνθρωπος. Γεια σου Χρήστο.
7: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι οι έρευνες συνεχίζονται μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε από τις ιταλικές αρχές. Καθώς το σημείο που φαίνεται να συνέβη η πτώση στη θάλασσα του 66χρονου επιχειρηματία από τον πόλο της Ισπανίας είναι σε σημείο όπου είναι η ευθύνη των ιταλικών αρχών η έρευνα και η διάσωση. Ναι. Έτσι λοιπόν, και αυτή την ώρα που μιλάμε, υπάρχουν έρευνες που γίνονται και από την ιταλική αυτοφυλακή και από πλοίο της Frontex, το οποίο συμμετέχει από ό,τι μαθαίνουμε στις έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου επιχειρηματία. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα από τις έρευνες οι οποίες γίνονται. Την ίδια στιγμή και οι ιταλικές αρχές αλλά και οι ελληνικές αρχές, το λιμενικό στην Πύλο, προσπαθούν να μάθουν το τι ακριβώς έχει συμβεί. Να σου πω, Σπύρο, ότι έχουν πάρει καταθέσεις και από την σύζυγο του 66χρονου, που ήταν άλλωστε το μοναδικό άτομο που ήταν μαζί του στο πλοίο την ώρα που συνέβη η πτώση στην θάλασσα. Η γυναίκα αυτή, από ό,τι μάθαμε, έφυγε, γύρισε πίσω στην Ισπανία. Ωστόσο, σήμερα αργά το απόγευμα στη Ρώμη, μέλη της οικογένειας του 66χρονου επιχειρηματία θα έχουν συνάντηση με τις ισπανικές και τις ιταλικές αρχές εκεί, οι οποίες συμμετέχουν στην έρευνα, προκειμένου να έχουν επίσημη ενημέρωση. Δεν αποκλείεται σύντομα να ληφθούν και άλλες καταθέσεις και από άλλα μέλη της οικογένειας και από τα παιδιά του 66χρονου και της γυναίκας του, αλλά και από τους συγγενείς, προκειμένου να δουν το τι ακριβώς είναι.
8: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Προφανώς, αλλά αναζητούν ερωτήματα στο ότι έγινε αυτό. Γιατί δεν έκανες αυτό, γιατί δεν έκανες εκείνο.
2: Απλώς θέλω να καταλάβει και ο κόσμος που δεν γνωρίζει λεπτομέρειες με την υπόθεση. Η γυναίκα επικοινώνησε μέσω κινητού τηλεφώνου μετά από 3 ημέρες. Θα μπορούσε μέσω του ασημάτου που υπήρχε μέσα στο συγκεκριμένο σκάφος να υπήρχε άμεση ενημέρωση των αρχών. Το εξής απλό.
1: Ναι.
2: Για να σπεύσουν άμεσα οι διασωστικές δυνάμεις.
1: Και άλλα πολλά τα οποία δεν έγιναν. Οπότε τώρα πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος. Διαφημίσεις και ερχόμαστε.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
1: Και ερχόμαστε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην εκρηκτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Μια κατάσταση που έφτασε ακόμη και στα όρια της σύγκρουσης στο πεδίο της Συρίας πριν από λίγες ημέρες, όταν είχαμε την Ισραηλινή επιδρομή σε μια στρατιωτική βάση. Όλο αυτό το θέμα έχει πυροδοτήσει ακόμη και σενάρια πολέμου στον τουρκικό τύπο. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τον Μανώλη Κωστίδη. Γεια σου, Μανώλη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Η αλήθεια είναι ότι μας εντυπωσιάζουν τα σενάρια. Mm-hmm. Δηλαδή, από τη μία ακούμε ότι μπορεί... συζητούσα σενάριο ότι οι Ισραηλοί μπορούν να πλήξουν ακόμη και την Κωνσταντινούπολη. Από την άλλη ακούμε τα σενάρια για εμπλοκή της Ελλάδος με τα F-35. Αυτά τα F-35 έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ την Τουρκία. Διότι ακόμα και στην εφημερίδα Χουριέτ, σήμερα στην ανάλυση τους, βλέπουμε ότι... αναφέρεται στον Γιώργο Γεραπετρίτη και την συνέντευξή του, όπου εκεί αναφέρεται ότι η Ελλάδα μπορεί να στείλει οπουδήποτε χρειαστεί μαχητικά και φρεγάτες, και αυτό το ερμηνεύουν ότι η Χουρία το ερμηνεύει ως προκλητική δήλωση και ότι η Ελλάδα μπορεί να απειλεί να στείλει τα F-35. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχει αποκτήσει τα F-35, αλλά έρχονται.
1: Mm-hmm.
8: Δηλαδή ξέρουν στην Τουρκία ότι του χρόνου η Ελλάδα θα παραλαμβάνει τα F-35. Και η Τουρκία δεν θα διαθέτει αυτό το μαχητικό. Ο Τραμπ το έχει υποσχεθεί από τον Ιούλιο, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα σημάδι προς αυτήν την κατεύθυνση.
1: Ναι. Άρα υπάρχουν αυτά τα σενάρια πολέμου που φτάνουν μέχρι, λες, και ένα σενάριο που λέει ότι μπορεί οι Ισραηλοί να βομβαρδίσουν και την Κωνσταντινούπολη. Για να καταλάβουμε, στο λέω αυτό για να καταλάβουμε το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στην Τουρκία.
8: Ναι, μάλλον. Επειδή έπληξαν το Ιδλίπ σε μια απόσταση 65 χιλιόμετρων με τουλάχιστον 28 αεροσκάφη, δηλαδή σκεφτείτε ότι απογειώθηκαν 28 Ισραηλινά αεροσκάφη και πλησίασαν σε απόσταση ανδρής από την Τουρκία.
1: Ναι, όταν λέμε 60 χιλιόμετρα είναι πολύ κοντά, και λέγαμε χθες, Μανώλη, ότι...
8: Σχεδόν 2 με 3 λεπτά.
1: Είναι πολύ μεγάλη η αεροπορική δύναμη που χρησιμοποίησαν οι Ισραηλινοί για να πλήξουν αυτή τη στρατιωτική βάση, ότι θα μπορούσαν να το κάνουν με μια πολύ μικρότερη. Αλλά οι πληροφορίες από το Ισραήλ που διακινούνται στον Ισραηλινό τύπο αναφέρουν ότι σηκώθηκε τέτοιος αριθμός αεροσκαφών, γιατί οι Ισραηλινοί ήθελαν να είναι έτοιμοι ακόμη και για το ενδεχόμενο τουρκικής αντίδρασης. Δηλαδή αυτό που έγινε πριν από λίγες ημέρες δεν είναι κάτι απλό.
8: Δεν είναι καθόλου απλό, είναι ένα μήνυμα προς την Τουρκία. Αυτό το έχουν καταλάβει και στην Τουρκία. Πριν από λίγη ώρα ο Τούρκος Πρόεδρος έτσι ένα γενικό μήνυμα, χωρίς να κατονομάσει το Ισραήλ, έλεγε ότι αυτοί που κάνουν γενοκτονίες να πάρουν το μήνυμα ότι εμείς θα αντέξουμε, εμείς είμαστε ισχυροί κτλ. Ήταν ένα πολύ γενικό μήνυμα. Είναι κοντά στην Ανατολική Τουρκία ο Ερντογάν, στην περιοχή Αχράτ. Αύριο θα γιορτάσει μαζί με το κυβερνητικό του εταίρο, γιορτάζουν στην Τουρκία για τη μάχη του Ματσικέρ. Τα τελευταία χρόνια συμβαίνει αυτό. Δεν υπήρχε στην παράδοση της Τουρκίας. Τα τελευταία χρόνια με Ερντογάν μίλησε για το δικέφαλο αετό, ότι αυτούς τους ελτσούχους κτλ. Προσπαθεί να ανυψώσει το ηθικό του τουρκικού λαού, λέγοντας ότι εμείς από το 1971 είμαστε εδώ και πάμε για τη Μεγάλη Τουρκία. Αυτό έλεγε χαρακτηριστικά. Σήμερα θα αναφέρουμε πριν από λίγο.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω αν σχολιάζεται από αναλυτές ή τον τύπο και ένα-δύο ακόμη θέματα. Το ένα είναι εάν αναπαράγονται σενάρια τα οποία τα διάβασα και στην Καθημερινή της Κυριακής μαζί με την ανάλυσή σου, ήταν και το ρεπορτάζ που έλεγε ότι ένα από τα όπλα της Ελλάδας απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις της Τουρκίας είναι και η επέκταση των χωρικών υδάτων νότια της Κρήτης, αν κάτι τέτοιο καταλαμβάνει χώρο στον τουρκικό τύπο. Και το δεύτερο είναι η μετακίνηση των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, αν και αυτό σχολιάζεται.
8: Σχολιάζεται ισογραφικά η μετακίνηση των Patriot. Βεβαίως.
1: Όχι εμείς πιέσαμε και οι Έλληνες υποχώρησαν.
8: Όχι, γιατί η πίεση έγινε το Μάιο, τότε που είχαν μετακινηθεί, αλλά από τότε η Ελλάδα διατήρησε τους Patriot στην Κάρπαθο χωρίς να τους μετακινήσει, και αυτό θεωρήθηκε ως μια κίνηση ισχύως, επίδειξη ισχύως. Γιατί η Ελλάδα δεν υποχώρησε αυτό το ζήτημα. Τώρα υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες και μετακινήσεις σούδα, γιατί το Ιράν απειλεί όλες τις χώρες τις ευρωπαϊκές με αντίπεινα, αλλά από εκεί πέρα αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι το επόμενο διάστημα, Σπύρο Μάλλη, είναι το καλώδιο. Δηλαδή το καλώδιο που θα ποντιστεί μεταξύ Κύπρου και Ελλάδος, εκεί θα υπάρχουν ζητήματα. Δηλαδή αν ξεκινήσει το έργο, η Τουρκία δεν θα μείνει. Δεν είναι δική μου ερμηνεία.
1: Καταλαμβάνομαι
8: το ρεπορτάζ. Δεν θα μείνει με δεμένα τα χέρια και θα κάνει συγκεκριμένες κινήσεις. Ας ευχηθούμε ότι θα επικρατήσει η λογική, γιατί σε διαφορετική περίπτωση, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το κλίμα, νομίζω στο ραδιόφωνο θα τα λέμε πολύ πολύ πιο συχνά από ότι φαντάζομαι και φαντάζεσαι. Ήδη τα λέμε συχνά και χαίρομαι γι' αυτό, αλλά καταλαβαίνεις ότι θα υπάρχει μια μεγαλύτερη διάρκεια. Ευχόμαστε πως να μην ισχύει αυτό.
1: Κάτι τελευταίο, Μανώλη, για να σε αποδεσμεύσουμε. Μας ενημέρωσες για μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων που λέει στην Τουρκία, θέτει στην Τουρκία το θέμα του Οσμάν Καβαλά.
8: Ναι. Ο Οσμάν Καβαλά είναι Τούρκος επιχειρηματίας, ο οποίος συνελήφθη πριν από περίπου, αν θυμάμαι, θα το ελέγξω, γιατί είναι τώρα η απόφαση, πάνω από 10-11 χρόνια είναι στη φυλακή. Για πολλωστή φορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει ζητήσει την αποφυλάκηση του πάρα πολλές φορές.
1: Και για πολλωστή φορά να φανταστούμε τι θα κάνει η Τουρκία.
8: Νομίζω, θεωρώ ότι δεν θα ακούσει το κάλεσμα και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ορίζει και πρόστιμο, να καταμετρήσει το πρόστιμο και 100.000 ευρώ κτλ. Δεν έχει σημασία το ποσό. Μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο επιχειρηματία της Τουρκίας, ο οποίος φυλακίζει για τις απόψεις του, κατηγορείται ότι υποκίνησε στα επεισόδια Γεζί το 2013 με κάποιους όρους που σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν έχουν καμία σχέση. Ναι. Έτσι λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η τουρκική δικαιοσύνη λέει ότι έχει βάσιμα στοιχεία. Τέλος πάντων, μέχρι να αποφασιστεί κάτι, θα χρειαστούν νομίζω και άλλα χρόνια, όπως με τον Εκρέμη Μάμογλου, που παραμένει στη φυλακή, τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης και υποψήφιο. Για την προεδρία της Τουρκίας, όπως εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό με τον Σελάτιν Ντεμιρτάς, ο οποίος από το 2015 είναι στη φυλακή, ηγέτης του φιλοκουρδικού κόμματος ΧΔΕΠΕ, ο οποίος μάλλον θα αποφυλακιστεί λόγω της διαδικασίας για το κουρδικό προσευχής από την περίοδο στην Τουρκία. Θα το δούμε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Καλή συνέχεια.
8: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν με το ρεπορτάζ του, την ανάλυση του σχετικά με τα όσα συμβαίνουν και σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ, αλλά και τα επόμενα βήματα της Τουρκίας. Ακούσατε τον Μανώλη να λέει τι λένε, τι αναφέρουν Τούρκοι αναλυτές εν ώψη της επανέναρξης των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Και ερχόμαστε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky και ένας εκ των δύο που ακούτε κάθε πρωί από τον Sky στις 10 μαζί με τον Γιάννη Καντέλη είναι ο Αντώνης Ατζολέτος, που αυτές οι δύο μέρες νομίζω ότι μας έχουν δώσει μια καλή γεύση από πολύ παρασκήνιο, από πάρα πολύ ρεπορτάζ. Είναι κάτι που ο ακροατής το έχει ανάγκη. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
9: Χαίρετε.
1: Ας πούμε κάποια καλά λόγια.
9: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γιατί είναι πραγματικά αυτό που χρειάζεσαι στο ξεκίνημα της ημέρας. Τι θέλεις? Θέλεις ειδήσεις, θέλεις ρεπορτάζ, θέλεις παρασκήνιο, θέλεις σχόλιο. Και αν μη τι άλλο, είστε δύο άνθρωποι πια που... δηλαδή φαντάζομαι ότι προσπαθείτε να μην λέτε πια πράγματα, όχι από αυτά που γνωρίζετε. Οπότε είναι πραγματικά μια ώρα που σε βάζει πολύ δυνατά στα πράγματα και με άγνωστες ιστορίες. Σήμερα είχατε και τον κύριο Θεοδωρικάκο, έπαιξα και αποσπάσματα από αυτά που σας είπε ο υπουργός. Εχθές ο Παύλος Μαρινάκης πάλι σας έδωσε ειδήσεις. Αύριο σας ρωτάω τι έχετε.
9: Δεν σου πούμε.
1: Και έχεις και την καλοσύνη να είσαι και τώρα εδώ για το σχόλιο σου κυρίως με αυτά που βλέπουμε να γίνονται στο δρόμο για τη ΔΕΘ και βλέπουμε πολλή ένταση την οποία έχει δημιουργήσει. Τώρα είναι unfair, δεν είναι, είναι κάτι πάντως που δεν συνηθίζεται. Τώρα έρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός και λέει δεν με νοιάζει πότε θα μιλήσει ο πρωθυπουργός, δεν με νοιάζει πότε θα πάνε οι άλλοι, εγώ πάω 2 Σεπτεμβρίου πάω Θεσσαλονίκη.
9: Ναι, είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη θεσμοθετημένη χορογραφία στην πούμε, ναι, που ακολουθείται τόσα χρόνια για την ΔΕΘ. Έχει επιλέξει την ερχόμενη Τετάρτη, σχεδόν σε μια εβδομάδα, να παρουσιάσει το πρόγραμμά του και μάλιστα από τη Θεσσαλονίκη, από το κεντρικό ξενοδοχείο. Όχι μέσα στη ΔΕΘ, δεν θα έχουν γίνει τα εγγένεια ακόμα. Κάποιοι λένε ότι αν το έκανε ίσως από την Αθήνα θα ήταν διαφορετικά. Δεν θα συμβόλιζε τόσο πολύ.
1: Ότι ανεβαίνω στη Θεσσαλονίκη.
9: Ναι, ότι ανεβαίνω στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Βέβαια και πάλι θα προλάβαινε τον Πρωθυπουργό. Είναι προφανές ότι αυτός είναι ο στόχος του. Να παρουσιάσει πρώτος το πρόγραμμά του. Και πρώτος από τον Νίκο Ανδρουλάκη, έτσι.
1: Αυτό,
9: δεν βγαίνει
1: αυτό
9: έξω από την εξίσωση το Πασόκ. Αυτό προφανώς έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Ακούσαμε χθες τον κύριο Γεωργιάδη να το χαρακτηρίζει παλιόπαιδο.
1: Ναι.
9: Ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη να μιλάει ότι ο καθένας δείχνει το χαρακτήρα του. Είναι εκφράσεις σαφώς που είναι αρκετά βαριές. Όπως ενόχληση βεβαίως υπάρχει και από τη Χαριλάου Τρικούπη. Θεωρούν πηγές από το Πασόκ ότι είναι ανέντιμο όλο αυτό που γίνεται. Και μάλιστα να ανέβει 2 φορές στη ΔΕΘ και μάλιστα να τοποθετηθεί και πριν την 3η Σεπτέμβρη, γιατί βλέπουν και αυτή την παράμετρο ακόμα.
1: Σωστά,
9: κάποια στελέχη στη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Σωστά. Ο οποίος θα ξανανεύει μετά.
9: Θα ξανανεύει 9 Σεπτεμβρίου, που θα πάει επίσκεψη στα περίπτερα σαν πρώην πρωθυπουργός και το μεσημέρι θα κάνει και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου πάλι σε κάποιο ξενοδοχείο. Ενδεχομένως δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, έτσι. Άρα λοιπόν είναι η πρώτη ΔΕΘ που έχουμε 2 κόντρες. Η πρώτη κόντρα αφορά την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα και την αλλαγή σε αυτά που γνωρίζουμε ως τώρα. Και η άλλη είναι η γνωστή κόντρα για τα μέτρα, για την ακρίβεια, για την παροχολογία, για το τι θα δώσει τελικά η κυβέρνηση.
1: Μας είπε και ο Νίκος Φιλιππίδης, είχε αρκετά καλό ρεπορτάζ στο οικονομικό σκέλος, έτσι. Ακούμε και κυβερνητικά στελέχη να λένε για παρεμβάσεις στους ελεύθερους επαγγελματίες, για μείωση φορολογικών συντελεστών. Ανεβαίνει με ένα πακέτο μέτρων η κυβέρνηση, το οποίο θα το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος φαντάζομαι ότι λίγες ημέρες μετά το Τζίπρα στη Θεσσαλονίκη, δεν θα τον αφήσει και ασχολίαστο.
9: Όχι, σε καμία περίπτωση. Επίσης και αυτό είναι ένα από τα κέρδη του Αλέξη Τσίπρα, ότι το debate για αρκετές μέρες θα είναι μεταξύ των δύο.
1: Αυτό.
9: Βγάζοντας έξω από το κάδρο το Πασόκ.
1: Νίκο Ανδρουλάκη, ναι.
9: Θα έχουν την ευκαιρία, ναι, να πάρουν το πρόγραμμα, να δουν τι βγαίνει.
1: Δημιουργούν και οι δύο ένα δίπολο, έτσι. Ναι. Δημιουργούν και οι δύο. Φαίνεται να το επιδιώκουν αυτό.
9: Το θέλει η Νέα Δημοκρατία. Θέλει εκεί ο Αλέξη Τσίπρα να δείξει ότι αυτός
1: είναι ο βασικός
9: αντίπαλος και επιτέλους υπάρχει ένας αντίπαλος που 3 χρόνια δεν υπήρχε. Ναι. Αυτά που έλεγε πριν φτιάξει το κόμμα.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
9: Το πρώτο τετραήμερο, πενταήμερο της ΔΕΘ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν. Να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη τι είπε σήμερα, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Αλλά και την τοποθέτηση του κύριου Γρηγόρη Θεοδωράκη. Είναι στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κόμματος Τσίπρα και οι δύο ήταν στο Sky.
10: Εννοείται θα έχει παρουσία, γιατί είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που έχει ένα κόμμα το οποίο δημοσκοπικά καταγράφεται δεύτερο. Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Δεν του αρκεί αυτή η παρουσία του κ. Τσίπρα. Έρχεται αλαζονικά, γιατί ο χαρακτήρας μετράει σε ένα πολιτικό και θέλει πέραν της παρουσίας που θα έχει μετά τον πρωθυπουργό να προηγηθεί.
11: Παρατηρώ μια νευρικότητα πλευρά στην Δημοκρατία, στα όρια του πανικού, επειδή ανεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας νωρίτερα. Τι φοβάται, αλήθεια? Φοβάται τη σύγκριση ανάμεσα στα πεπαγμένα της κυβέρνησης και σε αυτά που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΔ? Απρέπεια είναι όταν κάνει τον τροχονόμο των συμφερόντων και η ακρίβεια και η σκροκέρδεια φερίζει και ροκανίζει το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών. Αυτό είναι απρέπεια.
1: Θα επιστρέψουμε στα προβλήματα που βλέπουμε να υπάρχουν απλώνονται στον ενεργειακό χάρτη, και από αυτά τα προβλήματα δεν λείπει η Γερμανία. Στην αρχή του μαγκαζίνου είπαμε αναλυτικά με τον Νίκο Φιλιππίδη σε ό,τι αφορά το ρεύμα, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, τα μέτρα που σκέπτεται να πάρει η κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν επιπτώσεις. Ωστόσο στη Γερμανία η Γερμανία αντιμετωπίζει ένα μεγάλο πρόβλημα και σε ό,τι αφορά την επάρκεια ενεργειακών πηγών φυσικού αερίου. Η Δήμητρα Κερανούδη, η διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, μας περιμένει ήδη. Γεια σου, Δήμητρα.
12: Γεια σας από το Βερολίνο. Σπύρο, πράγματι για δεδομένα Αυγούστου είναι τα νέα στοιχεία που έχουμε από τις αρμόδιες ενεργειακές αρχές της Γερμανίας ανησυχητικά, γιατί αυτή τη στιγμή τα αποθέματα φυσικού αερίου της Γερμανίας βρίσκονται λίγο πιο πάνω από το 50%. Για να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια στη βιομηχανική Γερμανία, αυτά τα αποθέματα θα πρέπει να είναι στο 80%.
1: Ναι.
12: Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, αυτό θα σήμαινε ακόμη και για τα νοικοκυριά στη Γερμανία μια επιβάρυνση ετησίως γύρω στα 400 ευρώ επιπλέον κόστος. Πάντως και για τη βιομηχανία αυτά είναι ανησυχητικά δεδομένα. Γιατί να θυμίσουμε ότι η Γερμανία μετά το πρώτο κύμα, το μεγάλο κύμα ενεργειακής κρίσης και προβλημάτων μετά το 2022 και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, από το οποίο δύσκολα κατάφερε να ορθοποδήσει και να βρει εναλλακτικές πηγές ενέργειας, γιατί μέχρι τότε η εξάρτηση από τη Ρωσία ήταν σχεδόν απόλυτη. Ταυτόχρονα επένδυσε κυρίως σε ενεργειακές πηγές από τη Μέση Ανατολή. Και τώρα με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και, και τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ έρχεται αντιμέτωπη με το δεύτερο κύμα, δεν είναι στη Γερμανία, ενεργειακής κρίσης και ψάχνει εναλλακτικές λύσεις αυτή τη στιγμή μέσω Νορβηγίας, για παράδειγμα.
1: Μέσω Νορβηγίας, ναι, εναλλακτικές πηγές που δεν ξέρω εάν σε ό,τι αφορά το κόστος αλλά και τις ποσότητες θα μπορέσει να ικανοποιηθεί. Αυτά αφορούν τον ενεργειακό χάρτη και ο εργασιακός χάρτης στην Γερμανία, νομίζω, Δήμητρα, έχει θέματα.
12: Ξεκινά ένα δύσκολο φθινόπωρο. Ήδη είναι ραγδαίες εξελίξεις και στην αυτοκινητοβιομηχανία. Ο διευθύνων σύμβουλος της Volkswagen, Oliver Blume, χαρακτήρισε την κατάσταση στο γερμανικό κολοσσό κάτι παραπάνω από κρίσιμη, επισημένοντας ότι το κέρδος που σημειώνει, που είναι γύρω στο 4%, δεν επαρκεί για τη χρηματοδότηση νέων τεχνολογιών, νέων μοντέλων, αλλά επέμεινε και στο πλάνο των μαζικών απολύσεων μέχρι το 2030. Μάλιστα έγινε γνωστό ότι οι περισσότερες, σχεδόν οι μισές θέσεις εργασίας που θα περικοπούν θα είναι στα γερμανικά εργοστάσια της Volkswagen και όχι στα εργοστάσια εκτός Γερμανίας. Και βέβαια αρκετά από τα ιστορικά μοντέλα της εταιρείας αναμένεται να σταματήσουν πλέον.
1: Και όταν συμβαίνει αυτό στην αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας, αντιλαμβανόμαστε σε τι οικονομική κατάσταση βρίσκεται η χώρα. Κάτι τελευταίο, Δήμητρα, θα με συγχωρέσεις, γιατί δεν το έχω διαβάσει αναλυτικά. Ήταν η ώρα που έμπαινα στο στούντιο και τότε μας ενημέρωσες για ένα θέμα με νέα drones όπως αυτά που είχαμε στο αεροδρόμιο, σε ένα ουκρανικό αεροσκάφος. Υπάρχει συνέχεια σε αυτό το θέμα, Δήμητρα?
12: Έχουμε νέες αποκαλύψεις για την σχεδιαζόμενη υβριδική επίθεση στο αεροδρόμιο της Λεψίας Χάλε. Σήμερα γίνεται γνωστό ότι στις 14 Αυγούστου οι γερμανικές αρχές εντόπισαν και τρίτο ντρόουν, μάλιστα παγιδευμένο επίσης με εκρηκτική ύλη, με 50 γραμμάρια ισχυρού μάλλον στρατιωτικού εκρηκτικού, Hexogen. Βρέθηκε επίσης εκεί κοντά κεραία, ηλεκτρονικά εξαρτήματα, μεταλλικά αντικείμενα. Φαίνεται λοιπόν για μια καλά σχεδιασμένη
1: οργανωμένη
12: απόπειρα υβριδικής επίθεσης. Και είχαμε άλλα δύο ντρόουν που είχαν εντοπιστεί στο ίδιο αεροδρόμιο 4 Αυγούστου. Ένα δίπλα σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος που μετέφερε στρατιωτικό υλικό και ένα δεύτερο που συγκρούστηκε με φορτηγό αεροσκάφος. Είναι σοβαρές αποκαλύψεις, σοβαρά στοιχεία και φαίνεται ότι η Γερμανία αυτή τη στιγμή βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένες υβριδικές απειλές.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Ήταν η Δήμητρα Κυρανούδη, η διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, βεβαίως το ένθετο με τις διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle, σε πολύ λίγο. Αμέσως μετά το Γιώργο Πρωτοψάλτη, δηλαδή, είναι στο στούντιο ο αστυνομικός μας συντάκτης για ένα τροχαίο δυστύχημα με θύμα ένα κορίτσι, μια νέα κοπέλα. Γιώργο, καλώς ήρθες.
13: Καλό μεσημέρι, μια 17χρονη, ένα θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στη Λεωφόρο Φιλής λίγο μετά τα μεσάνυχτα και φαίνεται ότι το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ένας 19χρονος ήταν μια παρέα 5 παιδιών στο συγκεκριμένο όχημα. Ναι. Εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε μια κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Δυστυχώς η 17χρονη συνοδηγός ήταν στην πλευρά της η κολόνα με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. Είχαμε ελαφρύ τραυματισμό και άλλες δύο νεαρές ηλικίες 17 και 18 ετών που νοσηλεύονται στο ΚΑΤ. Τώρα να τονίσουμε ότι έγινε μια πρώτη έρευνα, τουλάχιστον με έρευνα έλεγχος για κατανάλωση αλκοόλ αρνητικός στον 19χρονο οδηγό, ο οποίος έχει συλληφθεί, όπως προβλέπετε, σε αυτές τις περιπτώσεις με κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Νοσηλεύεται φρουρούμενος στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, γιατί μιλάμε για ένα φαντάρο ο οποίος ήταν πίσω από το τιμόνι. Από εκεί και πέρα είναι μια έρευνα σε εξέλιξη από το τρίτο τμήμα τροχέας Βορειοανατολικής Αττικής, όμως δυστυχώς ένα τραγικό συμβάν. Να σημειώσουμε.
1: Φαίνεται έως τώρα από τα στοιχεία ότι εμπλέκεται και άλλο όχημα σε αυτό.
13: Οι μαρτυρίες και η πρώτη αίσθηση τουλάχιστον που υπάρχει φαίνεται ότι χάθηκε ο έλεγχος λόγω ταχύτητας. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει.
1: Μεγάλη ταχύτητα.
13: Ακριβώς, γιατί μιλάμε και σε μια ευθεία, σε ένα σημείο που δεν είχε ο δρόμος, δεν φαινόταν τουλάχιστον και δεν υπήρχε εμπλοκή άλλου αυτοκινήτου. Να σημειώσουμε απλά ότι ο Αύγουστος είναι πάντα ένας δύσκολος μήνας, όμως ήταν θετικό ότι τουλάχιστον μέχρι τις 20 Αυγούστου μιλούσαμε για 60% μείωση στα θανατηφόρα τροχαία. Δυστυχώς έχουμε αυτές τις μέρες κάποια και εδώ μιλάμε και για απώλεια ζωής μιας 17χρονης. Πολύ δύσκολο.
1: Ναι. Τι να πεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν ο αστυνομικός μας συντάκτης. Ο κύριος Κωνσταντίνος Ντάλτας, ποινικολόγος, ήταν το πρωί στον Sky.
14: Σε όλους τους δρόμους που κυκλοφορούμε βλέπουμε κλεισάκια. Νέα παιδιά δεν προσλαμβάνουν τον κίνδυνο κατά τον ίδιο τρόπο. Αυστηροποίηση των ποινών και η τροχέα έχει το τελευταίο χρονικό διάστημα κάνει ενέργειες. Κάποιο αποτέλεσμα υπάρχει. Αλλά αυτό το πράγμα δεν θα πάψει εάν και από τα σπίτια και από τις σχολές οδήγησης δεν μπορούμε να δώσουμε και στα νέα παιδιά την εικόνα ότι υπάρχει κίνδυνος θανάτου εδώ πέρα. Θα είναι ένας διαρκής αγώνας.
1: Αυτά είπε και ο κύριος Ντάλτας, κοινής λογικής δηλαδή, θέματα, πράγματα τα οποία αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα στους δρόμους όλοι μας. Θα πάμε αμέσως τώρα στις υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
15: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
16: Σηκώνει μανίκια η γερμανική κυβέρνηση μετά τις διακοπές. Υπουργικό Συμβούλιο με τη βιομηχανία στο επίκεντρο. Σήμα κινδύνου για τη Volkswagen με νέες περικοπές στον ορίζοντα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στο Neu-Hardenberg, στο Βραδεμβούργο, πραγματοποιείται η διήμερη κλειστή συνεδρίαση της γερμανικής κυβέρνησης. Η κυβέρνηση Merz αναζητά τρόπους τόνωσης της γερμανικής οικονομίας, βάζοντας τη βιομηχανία στο επίκεντρο. Στη συνάντηση συμμετέχουν και εκπρόσωποι επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων της Siemens, νεοφυών επιχειρήσεων και εταιριών τεχνητής νοημοσύνης. Στην ατζέντα επανέρχεται όμως και η συζήτηση για το κόστος της κλιματικής αλλαγής, με τους σοσιαλδημοκράτες να ζητούν ισχυρότερη συνταγματική κατοχήρωση της προστασίας του κλίματος. Παράλληλα, κλιμακώνεται η ένταση στην Volkswagen, καθώς η διοίκηση εξετάζει νέες περικοπές, ενώ δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας και το μέλλον 4 εργοστασίων βρίσκονται στον αέρα. Οι εργαζόμενοι κατηγορούν τη διοίκηση για καταστροφική επικοινωνία και έλλειπη ενημέρωση. Πάμε στην Ιταλία τώρα, όπου το ακροδεξιό κόμμα Εθνικό Μέλλον του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βονάτσι παρουσίασε το πρόγραμμά του. Οι θέσεις του φαίνεται να προκαλούν ανησυχία σε μεγάλο μέρος των μετριοπαθών ψηφοφόρων, οι οποίοι αποτελούν και τον κύριο κορμό του εκλογικού σώματος. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Επιστρέφουμε στη Γερμανία τώρα, όπου σήμερα είναι η εναρκτήρια εκδήλωση της φετινής διοργάνωσης Gamescom, της μεγαλύτερης έκθεσης βιντεοπαιχνιδιών στον κόσμο. Πάνω από 1.600 εκθέτες από 67 χώρες συμμετέχουν φέτος, ένας αριθμός ρεκόρ, ενώ για πρώτη φορά έχει καλυφθεί και όλος ο διαθέσιμος χώρος της διοργάνωσης, που ξεπερνά τα 200.000 τετραγωνικά μέτρα, μια έκταση δηλαδή περίπου όσο 33 γήπεδα ποδοσφαίρου. Η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη αγορά βιντεοπαιχνιδιών στην Ευρώπη, με τζίρο περίπου 9,4 δισεκατομμυρία ευρώ πέρυσι, ενώ οι άνθρωποι που παίζουν στο και περιστασιακά υπολογίζονται σε 39 εκατομμύρια. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Και από τη Βόνη επιστροφή στο Φάληρο με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς στον Νίκο.
17: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Τι έχουμε, τι έχει ο Μπαξής?
17: Έχουμε κύπελο Ελλάδος κλήρωση στις 7. Για την League Phase που από πέρσι γίνεται στα πρότυπα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Άρα θα ξέρουμε το πλήρες πρόγραμμα της League Phase. Μην ξεχνάμε, μέσα από την τηλεόραση του Sky. Όλες οι αναμετρήσεις και έχει τρεις αγωνιστικές τις πρώτες τρεις εβδομάδες του Σεπτεμβρίου.
1: Και δεν το λέω τώρα για διαφήμιση, επειδή είναι ο οργανισμός που εργαζόμαστε, αλλά πράγματι έχει κάποια παιχνίδια στο κύπελο που ξεφεύγουν από το. Δηλαδή έχει και τις εκπλήξεις του, έχει κάποιους αγώνες οι οποίοι είναι διαμάντια.
17: Και έτσι όπως γίνεται από πέρσι το κύπελο, δεν επιτρέπει σε κανένα να εμφανιστεί αδιάφορος.
1: Ναι,
17: να
1: ναι.
17: πει πέρασα.
1: Ναι, ναι,
17: και ένα γκολ μπορεί να παίξει ρόλο στην τελική έκβαση και το τι μπορεί να κάνει στην, στη συνέχεια.
1: Οπότε είναι για τους ποδοσφαιρόφιλους. Είναι...
17: 7 η ώρα λοιπόν η κλήρωση. Και χθες η Μαρκό έγινε η τελευταία ομάδα, η 16η ομάδα που προκρίθηκε. Απέκλεισε στα πέναλτι την Ελλάς Σύρου, η Μαρκό του Ελαραμπή.
1: Ελαραμπή στη Μαρκό. Ναι.
17: 1-1 κανονικός αγώνας, 4-3 στα πέναλτι. Είχαμε χθες και το μπάσκετ, την εθνική ομάδα να νικά την Κύπρο 82-75. 18 πόντους ο Τάιλερ Ντόρση, 100 συμμετοχές με το εθνόσημο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Τιμητική διάκριση σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουμε σήμερα στις 5 την εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα να αντιμετωπίζει την Αυστρία με στόχο την πρόκριση στις 16. Στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.
1: Δυνατή η Αυστρία, αλλά εσύ δεν ξέρεις από βόλεϊ, από πόλο ξέρεις.
17: Από πόλο είναι λατρεία. Δεν σημαίνει ότι
1: αδιαφορούμε.
17: Δεν σημαίνει ότι αδιαφορούμε και τα υπόλοιπα. Έχει καλή ομάδα η Αυστρία, αλλά και η εθνική μας ομάδα έχει δείξει πολύ καλό πρόσωπο μέχρι τώρα στην διοργάνωση. Και έχουμε και το βράδυ της Revanse για το Champions League. Τέταρτο Σαμπάχ Χαποέλ Μπερσεβά. 2-1 έχει νικήσει Χαποέλ στο πρώτο παιχνίδι. Και στις 10 έχουμε Μπόντο Γκλιμ Νάιμέγεν. Με την Μπόντο Γκλιμ να έχει εξασφαλίσει την πρόκληση και νικήσει 3-1 στην Ολλανδία. Και Λάσκ Σέλτικ που είναι εκεί ανοιχτή η πρόκληση μετά την ισοπαλία στο πρώτο παιχνίδι.
1: Το καλό είναι με αυτά τα ονόματα ότι και να τα πεις λάθος, κανείς δεν το καταλάβει.
17: Έχεις ένα δίκιο σε αυτό.
1: Νομίζει ότι έτσι λέμε.
17: Πρέπει οπότε... μόνο αν μας ακούνε από την πρεσβεία της χώρας, μόνο εκεί θα πούνε όπα. Το πάτε λάθος, κύριε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
18: Η ώρα στον Ερμή είναι 3.
19: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
1: Ερμής.
0: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
2: Ερμής. 91,8 στα FM.
3: Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up, churning and burning.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Η ζέστη σε ρίχνει. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρία.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ΕΚΟΜΑΤ γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ΕΚΟΜΑΤ που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ΕΚΟΜΑΤ δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ΕΚΟΜΑΤ. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
3: Ερμής.
2: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
4: Ερμής. 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
4: Ερμής
3: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
5: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.
6: Των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Ο δρόμος.

0: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής, η οποία ωστόσο σύμφωνα με τον Δήμαρχο Λαύριο Αττικής Δημήτρη Λουκά που μίλησε στον Sky, έχει καλύτερη εικόνα αυτή την ώρα. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα και στη συνέχεια για απομάκρυνση όσο βρίσκονται στις περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα με κατεύθυνση προς τη Λεωφόρο Λαυρίου. Αν και σύμφωνα με τον Δήμαρχο δεν παρέστη ανάγκη για εκένωση. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 23 οχήματα και από αέρους 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας με κατεύθυνση προς το Λατομείο Αγγέλου. Η φωτιά καίει πάνω από τον ναύσταθμο. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Μεγάλη είναι η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Βιωτίας, η οποία έχει κατεύθυνση προς Μαγούλα. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 28 οχήματα, 4 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε επαγγελματικό χώρο στη Λεωφόρο Ανθούσα. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για εργοστάσιο με χημικά και πλαστικά. Κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες, 5 οχήματα και θελοντές. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς από τις 28 Μαρτίου του 2024 όταν υπέστη οξύ έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή. Στα τραγούδια επιτυχίες του συγκαταλέγονται η Ανεμόνα, Γιατί με τυραννάς, Αμαρτωλή και Αχαριστία. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και τις γιορτές θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα στη λίστα με μειωμένες τιμές στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Εκτίμησε πως τα εν λόγω προϊόντα θα ξεπεράσουν τα 1.500. Τη μείωση των φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κλιμακώνει τη ρητορική του κατά του Καναδά ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Σε νέα ανάρτηση στο Truth Social, ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αλλαγής του ονόματος της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερικής, δεδομένου ότι δεν αναμένει πλέον να έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες πολλές επιχειρηματικές σχέσεις με το Οντάριο. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικοί δασμοί σε όλα τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και του χάλιβα θα αυξηθούν στο 50% από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Νωρίτερα σήμερα ο Καναδάς ανέφερε πως θα παρουσιάσει την απάντησή του στους νέους δασμούς Τραμπ. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται στα νερά του Ιωνίου. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε θαλάσσια περιοχή περίπου 120 ναυτικά μίλια από τις Ιταλικές ακτές, όπου καταγράφηκε το τελευταίο στίγμα του ιστιοφόρου. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις της Ιταλικής ακτοφυλακής και του λιμενικού, καθώς και σκάφος της Frontex. Την ίδια ώρα η 67χρονη σύζυγος του Ισπανού επέστρεψε στην Ισπανία μαζί με έναν από τους γιους της. Συνελήφθη 38χρονος οδηγός ταξίου, ο οποίος με απειλές για χρήση βίας αφαίρεσε από η οικογένεια τουριστών το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ μετά από διαδρομή από το αεροδρόμιο με προορισμό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Διερευνάται και άλλη καταγγελία τουρίστα σε βάρος του 38χρονου, όπου ο κατηγορούμενος προσπάθησε να τον εξαπατήσει για να του αποσπάσει 800 ευρώ. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διέταξε την Τουρκία να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατόν τον Οσμάν Καβαλά, κρίνοντας άκυρη και μη γενόμενη την καταδίκη του σε ισόβια κάθεξη. Το δικαστήριο διέταξε επίσης την Τουρκία να καταβάλει ποσό μεγαλύτερο των 110.000 ευρώ στον Καβαλά. Με στόχο την πρόκριση στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Αυστρία. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 με 39 βαθμούς, ή αν έμεινε τα βλητή 3 με 4 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς. Η άνεμη στενής, ένα νοτιαδάκι μέχρι 4 μποφόρ το μεσημέρι στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και στα ορεινά της κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρει στα πελάγη 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα περιοδικά του 37 με 38 και τοπικά του 39 βαθμούς, σε Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο του 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν και 7 μποφόρ. Παρασκευή και Σάββατο θα ενισχυθούν λίγο ακόμα, τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο. Θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Στιγμιότυπα με τον Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 25 Αυγούστου 2026, 7 και 8 πρώτα λεπτά, είναι τα στιγμιότυπα στον Sky 100,3 με την Σπυρδούλα Ήρυδα Σπανέα και απόψε μαζί μας την παρέα.
1: Βασίλη, σε ευχαριστώ σήμερα για την πρόσκληση. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας και επικαιρότητα κυρίες και κύριοι προέχει, διότι έχουμε πυρκαγιές σε εξέλιξη. Η πρώτη εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής, η οποία ωστόσο σύμφωνα με τον Δήμαρχο Λαύριο Αττικής Δημήτρη Λουκά, ο οποίος μίλησε στο Sky νωρίτερα, έχει καλύτερη εικόνα για αυτήν την ώρα. Για την κατάσταση φωτιάς επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 23 οχήματα και από αέρος 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε όμως πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνα, στα Παλούκια Σαλαμίνα, με κατεύθυνση προς το Λατομείο Αγγέλου. Η φωτιά καίει πάνω από τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας και έχουμε μία ακόμη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Βιωτίας. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 28 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Και φωτιά επίσης έχει ξεσπάσει σε επαγγελματικό χώρο στη λεωφόρο Ανθούσας, σύμφωνα με πληροφορίες που έχετε, για εργοστάσιο με χημικά και πλαστικά. Και στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί άμεσα δυνάμεις πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα. Και θελοντές Γιώργος Πρωτοψάλτης είναι μαζί μας και θα μας δώσει τη συνολική εικόνα.
2: Καλύτερη και αρκετά βελτιωμένη είναι η εικόνα όσον αφορά το μέτωπο το οποίο ξέσπασε το Καλοπήγαδο του Δήμου Λαυρέου Αττικής. Εκεί φαίνεται τουλάχιστον ότι ήταν πολύ άμεση η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, γιατί μιλάμε για μια φωτιά η οποία ξεκίνησε δίπλα από διάσπαρτες κατοικίες. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι αρκετά βελτιωμένη, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από το πυροσβεστικό σώμα. Να σημειώσουμε ότι όσον αφορά την φωτιά στην Σαλαμίνα, μιλάμε για ένα μέτωπο το οποίο ουσιαστικά έχει ξεκινήσει μέσα σε ένα νταμάριο που υπήρχε αναπόθεση απορριμμάτων και καίει από λάστιχα, πλαστικά, κάθε είδους σκουπίδια. Είναι μια φωτιά η οποία και αυτό το λόγο έχει πάρει έκταση, όμως είναι μέσα σε ένα νταμάριο, το τονίζουμε αυτό, γιατί και έξω από τα Παλούκια, γιατί υπάρχει και ανησυχία λόγω του πολύ πυκνού μαύρου καπνού που έχει καλύψει την περιοχή. Πολύ μεγάλη κινητοποίηση και εκεί από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Η αρχική αφορούσε 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα, και όμως υπάρχει από αέρο συνδρομή από ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Να σημειώσουμε ότι όσον αφορά τη φωτιά που υπήρχε σε επαγγελματικό χώρο στην Ανθούσα, υπό έλεγχο μας τη δίνει αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα σε νεότερη ενημέρωσή του. Ένας χώρος όπου είχε φαρμακευτικά είδη, δεν μας διευκρίνησε η πυροσβεστική γιατί είδους ήδη μιλάμε, όμως είναι θετικό ότι πλέον μιλάμε για μια φωτιά η οποία τέθηκε υπό έλεγχο. Είναι καλό λοιπόν αυτή η εικόνα όσον αφορά τα μέτωπα της Αττικής. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση για την φωτιά στη Βιωτία, στην Στεφάνη. Εκεί τουλάχιστον μιλάμε για δασική έκταση και θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος όσον αφορά την κατάσβεση, και εκεί υπάρχει μεγάλη συνεισφορά από ένα αέρια μέσα, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα επιχειρούν. Ενώ να αναφέρουμε ότι μας ενημερώνει τώρα το πυροσβεστικό σώμα για μία ακόμα πυρκαγιά σε αγροδασική έκταση στην περιοχή των Αγίων 10 Ηρακλείου. Εκεί υπάρχει μια κινητοποίηση από 25 πυροσβέστες και 4 ελικόπτερα. Άρα έχουμε λοιπόν και αυτό το μέτωπο το οποίο απασχολεί την πυροσβεστική τα τελευταία λεπτά.
0: Για την φωτιά της Σαλαμίνα, γνωρίζουμε πόσο κοντά ή μακριά είναι από τον ναύσταθμο?
2: Δεν είναι πολύ μεγάλη απόσταση, αλλά μας διευκρινίζουν από την πυροσβεστική ότι μιλάμε για ένα σημείο μέσα σε ένα νταμάριο που δεν φαίνεται τουλάχιστον να μετακινείται αυτό το μέτωπο, και εκεί η φωτιά.
1: Γιώργος, ο Στεφάνη της Βιωτίας μας ενημέρωσαν ότι κατευθύνεται προς την Εθνική Οδό. Τι εικόνα έχουμε?
2: Η φωτιά αυτή είναι, επειδή μιλάμε για δασική έκταση, έχει πάρει μεγάλη έκταση στο συγκεκριμένο μέτωπο. Δεν απειλείται κάτι κατοικημένο, αυτό είναι το θετικό. Η κατεύθυνση είναι αυτή η οποία αναφέρεται και είναι ορατή από την Ελευσίνα εδώ και αρκετή ώρα, γιατί μιλάμε για μια φωτιά η οποία έχει συναντήσει πάρα πολύ καύσιμη ύλη μπροστά της. Ενισχύονται διαρκώς οι δυνάμεις, ακόμα είναι σε πλήρη εξέλιξη, αυτή τουλάχιστον η ενημέρωση που έχουμε.
0: Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, κυρίες και κύριοι, με όλα τα τελευταία νέα από τα μέτωπα των πυρκαγιών. Πέντε και 12 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι στον Sky 100,3. Μείνετε εδώ, κυρίες και κύριοι, διότι έχουμε άφθονο παρασκήνιο από το χώρο της πολιτικής, των μέσων ενημέρωσης.

0: άνθρωποι.
1: Κομματική στέγη, Βασίλη.
0: Και αυτή, δηλαδή, να βγει η κυβέρνηση να δώσει, ρε παιδί μου, μια κοινωνική κατοικία για τους ανεξάρτητους βουλευτές. Να μην είναι αυτοί οι άνθρωποι μέσα στην ερημιά, μόνοι τους, να βιώνουν όλο αυτό το δράμα. Έχουμε, κυρίες και κύριοι, και δύο μοναδικές συνεντεύξεις.
1: Ακριβώς. Έχουμε με την Παρασκευή Ρουσόπουλος, η οποία είναι η τελευταία ιδιοκτήτρια μπουζουξίδικου στην Αστόρια. Είναι το τελευταίο μπουζουξίδικο που υπάρχει. Κάποτε στην Αστόρια υπήρχαν πάνω από 30 μπουζούκια κατά τον Ευάγγελο Γιαννόπουλο πολιτιστικά κέντρα. Ναι.
0: Οπότε θα μιλήσουμε με την κυρία Παρασκευή Ρουσόπουλος.
1: Και μετά έχουμε μια πρωταθλήτριά μας, την Κατερίνα Κόντο Χριστοπούλου, η οποία κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς στην Ξηφασκία και μάλιστα είναι το πρώτο μετάλλιο της ελληνικής Ξηφασκίας σε Μεσογειακούς. Ιστορικό μετάλλιο. Ναι.
0: Και μια και ξεκινούμε, κυρίες και κύριοι, από τον απόδημο ελληνισμό και τους Ελληνοαμερικάνους. Ποιος κάνει πρεμιέρα στο Netflix?
1: Σταύρος Χαλκιάς.
0: Είναι stand-up comedian, κυρίες και κύριοι. Έχει μια όψη έτσι κωμικού, θα λέγαμε, έτσι, ένα κεφάλι πάρα πολύ ωραίο και είναι κάπως στρογγυλούλικο, λίγο αυγοειδές με το, και έτσι γεμάτο.
1: Έτσι, ελληνοαμερικανική φάτσα.
0: Εντελώς έτσι, και η μαύρα εδώ γένια και τα λοιπά πρέπει να τα έχει βάψει, εννοείται.
1: Μαγουλάκια
0: το φαντά. Και κάνει πρεμιέρα η παράστασή του στο Netflix στις 6 Σεπτεμβρίου.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
0: Για το Σταύρο ξανά.
1: Λοιπόν, σε πόνο νόσο τέλος.
0: Ναι, ναι, θα σου βάλω, θα σου προσθέσω τρίτο όνομα όπως φαίνεται. Γιατί είναι Σπυριδούλα, Ήρυδα, Σπανέα. Κόλλησα εγώ, βάζω και ένα Σταυρούλα. Καλλιτεχνικό.
1: Και πρόσεξε, πότε γιορτάζουν οι Σταύροι και οι Σταυρούλες? Του Σταυρού.
0: Του Σταυρού, δηλαδή 14 Σεπτεμβρίου. Και τι θα γίνει 14 Σεπτεμβρίου στο Άγιο Όρος, Δήμητρα, κυρίες και κύριοι? Συνεδριάζουν οι μοναχοί για να αποφασίσουν πού θα δώσουν την τιμημένη ή τη ευλογημένη ψήφο τους. Δηλαδή, θα στηρίξουν Βελόπουλο, θα στηρίξουν Νατσιό, μπα, γιατί έχει υποχωρήσει,
1: Καριστιανού,
0: ή Αντώνη Σαμαρά. Για Νέα Δημοκρατία δεν το βλέπω, τους φαίνονται πάρα πολύ μακριά όλα αυτά που λέει η κυβέρνηση σε σχέση με τη σχέση των δύο φίλων, των γαμοφιλοφίλων.
1: Έχουν.
0: Άρα στις 14 του Σεπτεμβρίου ψηφίζει, αποφασίζει το Άγιο Όρος τι θα ψηφίσει, πού θα ρίξουν οι μοναχοί την ψήφο τους. Ευλόγησον. Κάντε το σταυρό σας, κυρίες και κύριοι, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Πάμε κι εμείς μοναχοί να γίνουμε.

0: ζει το κεφάλι μου.
1: Θα συζητήσουν για τη woke agenda τελείωτα θα λένε. Και πού θα πάει η χώρα και τα λοιπά. Και είναι... Έρχονται οι εκλογές και θα είναι
2: μαύρες μέρες.
1: Μαύρες μέρες, εθνική ανα... Όλες τα μαύρα εννοείται, έτσι. Προφητικός ο Λάκης Παπαδόπουλος ή τη Λάκης με τα ψηλά ρεβέρια, είχε τραγουδήσει χρόνια πριν. Μοναχός στο Άγιο Όρος θα πάω να γίνω.
0: Μοναχός στο Άγιο Όρος δυστυχώς. Κλασικός δεμπελής και λίγο έως φόρος. Τι, και λίγο έως φόρος. Ναι. Μοναχός στο Άγιο Όρος σχολή θα ανοίξω. Το προσεχό μου αλωθεί να καταπνίξω.
1: Στιγμιότυπα στο Sky 100,3, 5 και 17 πρώτα λεπτά. Δεν υπάρχει κίνηση στους δρόμους του Λεκανόπεδου, γιατί δεν έχετε επιστρέψει. Λογικό δεν είναι?
2: Λογικό είναι, γιατί να μείνει ο κόσμος λίγο ακόμα στις παραλίες.
1: Αν είχαμε Πασόκ μέχρι 10 του μήνα του Σεπτεμβρίου, θα είχαμε διακοπές.
2: Μη σου πω και Οκτώβριο.
1: Εντάξει, γιατί πλησίαζε η αργία της Εθνικής
2: 28η.
1: Ήταν μεγάλη απόσταση. Αυτά τα τηρούσαν και ήταν και εθνική εορτή. Ήταν και παράλληλα, δεν θα μπορούσε να γίνει και ήταν και το Αγίου Δημητρίου πριν. Και
2: μα Αλέξη Τσίπρα έγινε τίποτα παρόμοιο?
1: Πρόσεξε να δεις, υπήρχε μια ημερομηνία καθοριστική για τη χώρα. Δεν τη θυμάται σχεδόν κανένας. Διότι τα μνημόνια μας ταλαιπώρησαν. Η Νέα Δημοκρατία είπε ότι δύο ήταν τα καλά. Ωραία, τα ωραία. Το πρώτο και το δεύτερο ήταν τα ωραία, τα εξαιρετικά που τα απολαύσαμε όλοι. Το τρίτο ήταν το κακό. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Αυτή είναι η διήγηση. Τώρα, βέβαια, αν είχατε δει την εκπομπή στο Χιλιοστό, παραδέχονται όλοι οι πρωταγωνιστές ότι το πρώτο μνημόνιο ήταν χάλια. Και ότι κάνουν πάρα πολλά λάθη. Δείτε το τηλεόραση του Sky. Τέλος πάντων, δεν μας νοιάζει αυτό.

0: το αφήγημα, η ουσία είναι ποιος ξέχασε την ημερομηνία της εξόδου.
1: Αυτός που δεν έπρεπε να την ξεχάσει.
0: Ήταν 21η Αυγούστου του 2018, κυρίες και κύριοι, ο Αλέξης Τσίπρας από την Ιθάκη.
2: Μια μέρα ιστορική. Τα μνημόνια της λιτότητας, της ύφεσης και της κοινωνικής ερήμωσης επιτέλους τελείωσαν. Η χώρα μας ανακτά το δικαίωμά της να ορίσει αυτή τις τύχες και το μέλλον της. Σαν μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, χωρίς εξωτερικούς καταναγκασμούς, χωρίς άλλους εκβιασμούς, χωρίς άλλες θυσίες του λαού μας. Ο τόπος μας είναι κλειστός, τον κλείνουν οι δυο μαύρες συμπληγάδες, λέει ο ποιητής. Αυτές τις συμπληγάδες αφήσαμε πίσω μας, γνωρίζοντας ότι η Ελλάδα είναι η ιστορία της, τα επιτεύγματα, οι αγώνες αλλά και οι οδύνες. Αυτά δηλαδή που καθόρισαν τη διαδρομή της στην πορεία των αιώνων. Μια διαδρομή που δεν ήταν ποτέ εύκολη, αλλά είχε πάντα προορισμό. Για να μην ξαναγυρίσουμε ποτέ πίσω στην Ελλάδα των ελλημάτων και της χρεοκοπίας. Αλλά και με τόλμη για την αναγέννηση της Ελλάδας. Για μια πατρίδα ισότητας, δημοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Γιατί η Ιθάκη είναι μόνο η αρχή.
0: Από τότε είχε μπει η λέξη στο πρόγραμμα.
1: Ιθάκη.
0: Η Ιθάκη, το βιβλίο κτλ. 2018, πριν έρθουν όλα αυτά του 2026, πριν αποχωρήσει από το κόμμα του. Αλλά το βασικό, η ημερομηνία. Κανείς δεν έκανε δήλωση, ούτε ο ίδιος ο Τσίπρας.
1: Μα ο άνθρωπος κάνει rebranding. Και εξάλλου, για να πας στην Ιθάκη, από πού περνάς, από πού πέρασε ο Οδυσσέας, Βασίλη. Κυρίες και κύριοι, από πού πέρασε.
0: Από τη χώρα των λωτοφάγων.
1: Έτσι.
0: Άρα τα ξέχασαν όλα, τα ξέχασαν όλα και ας πάνε στην ευχή τα παλιά.
1: Rebranding.
0: Τρεις διαφημιστικές, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει το κόμμα Ελλάς.
1: Αφού είναι μια προσπάθεια.
0: Είναι handmade φίλων, αυτό, αυτοδημιούργητο, ναι, το ξέρω. Οικιακή παραγωγή. Ναι, έχει και έως τρεις διαφημιστικές. Λένε οι πληροφορίες, να ξέρετε. Τώρα, στη Νέα Δημοκρατία, πριν πάμε και στην Αστόρια, γιατί έχουμε μια εξαιρετική συνέντευξη, έχει ξεκινήσει προετοιμασία για τις κάλπες. Όχι, κάλπες, συγγνώμη, κάλπες είναι του Γιώργου. Να το ξεχνάμε, ιστορική φράση.
1: Και στο μαξί μου κόσμος πάει και έρχεται.
0: Και εκνευρίζεται ποιος.
1: Ο Πίνατ. Γιατί όποιος μπαίνει μέσα πάει να τον χαϊδέψει για να δείξει ότι αγαπάει τα σκυλιά και μήπως πάρει λίγο πόντους για να ανέβει πιο πάνω.
0: Έχουν γίνει
1: στο τέλος θα το κατσιάσουν το σκυλί. Ναι. Δεν ξέρω αν η έκφραση κατσιάζω ταιριάζει στα σκυλιά, γιατί για τα γατάκια το λένε. Ναι. Αλλά στο τέλος από το χάδι-χάδι, ο Πίνατ εκεί που τον Αύγουστο ήταν μια χαρά χαλαρός, τώρα βλέπουμε αντιπροέδρους, υπουργούς επικρατείας, κυβερνητικούς εκπροσώπους, υπουργό παρατολή. Τον πρωθυπουργό, γραμματής, φαρισαίους, τα πάντα όλα.
0: Όλοι χαϊδεύουν τον Πίνατ στην είσοδο και τα λοιπά. Μπορεί να του φέρουν και ένα μπισκοτάκι. Λοιπόν, στην ομάδα της προεκλογικής καμπάνιας της Νέας Δημοκρατίας συμμετέχουν, σύμφωνα με πληροφορίες, η Σκέρτσος, Χατζηδάκης, Πετραλιάς και Κοντογιώργης. Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει.
1: Πολυμέτωπη επίθεση, στρατογικό σχεδιασμό.
0: Χαμό.
1: Δεν θα έχουμε, εκλογές έχουμε, πολλά έχουμε.
0: Έχουμε και, θα έχουμε και μια εκδήλωση για την Ελλάδα 2-0.
1: Ελλάδα 2-0, με ποια έπαιζε.
0: Δεν ξέρω, παιδί μου, αυτό.
1: Κάθε φορά που ακούω αυτό το Ελλάδα 2-0, περιμένω να δω ποια ήταν η αντίπαλη της εθνικής μας.
0: Ναι, και εγώ τρελαθή.
1: Γιατί αντίπαλος, ποια ήταν και νίκησε 2-0.
0: Είναι αναβαθμισμένη η Ελλάδα, είναι αυτή που πάει προς τα πάνω, κατάλαβες. Είναι high tech, τα λοιπά. Εκεί μπορεί να υπάρξει μια εκδήλωση και θα μιλήσουν κύριοι Πατέλης, σοβαρός, και ο κύριος Σκυλακάκης, και γράψει και βιβλία Εντεχνητή Νοημοσύνη. Απ' την άλλη πλευρά, από το Πασόκ, ένας από τους ανθρώπους που δουλεύουν το τελευταίο διάστημα. Είναι ο κύριος Γερουλάνος Παύλος, πρώην Υπουργός Πολιτισμού του Γιώργου Παπανδρέου, αν θυμάστε.
1: Βεβαίως.
0: Ο οποίος έχει κάνει μια ολόκληρη έκθεση για το πού πήγαν ή πού χάθηκαν, όπως λέει το Πασόκ και ο κύριος Γερουλάνος, τα 32 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Καιρό έχω να ακούσω για τον κύριο Γερουλάνο.
0: Κάθε λίγο πιο πίσω καταλαβαίνεις, γιατί η σφαγή έχει ξεκινήσει, γιατί αν θα πάνε όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Στην περίπτωση που δεν θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί υπάρχει το σχήμα, Δήμητρα, κυρίες και κύριοι, να είναι Νέα Δημοκρατία χωρίς Μητσοτάκη, Πασόκ. Με
1: Σαμαράς
0: και κάποιος που θα. Για το ρόλο του πρωθυπουργού.
1: Κάποιος περιφερειακός.
0: Κάποιος περιφερειακός. Μην λες για περιφερειάρχες.
1: Θα τα πούμε μετά.
0: Έχουμε μετά. Γιατί πάμε τώρα. Πού?
1: Αμερική θα πάμε. Αστόρια. Και έχουμε στη γραμμή την κυρία Παρασκευή Ρουσόπουλος, που είναι ιδιοκτήτρια μπουζουξίδικου στην Αστόρια. Του τελευταίου μπουζουξίδικου. Αξίζει να πούμε στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν ότι κάποτε η Νέα Υόρκη είχε πάρα πολλά κατά τον Ευάγγελο, πολιτιστικά κέντρα. Να σκεφτείτε, κυρίες και κύριοι, ότι... τον Ευάγγελο Γιαννόπουλο. Ναι, γιατί υπάρχουν και άλλοι Ευάγγελοι. Ότι στο Μαχάταν η 8η λεωφόρος ονομαζόταν Μπουζούκι Μπούλεβαρτ. 1930-1970, περισσότερα από 25-30 μαγαζιά. Διόνυσος, Μύκονος, Πορτσάιτ, Άδωνης.
0: Οπ.
1: Και εκεί πήγαινα, ποιοι δεν πήγαινα, Άντωνι Κουίνς, Μάρλο Μπράντο, Τζίμι Χέντριξ, Στέλη Σαβάλας, ο Ωνάσης, πάγανε πιάτα, βλέπαν τα κορίτσια με το Οριεντάλ. Κυρία Ρουσόπουλος, καλησπέρα σας, πόσο χαιρόμαστε που σας ακούμε.
3: Καλησπέρα σας, από Νέα Υόρκη.
1: Είστε η τελευταία ιδιοκτήτρια μιας, να το πούμε, παράδοση. Πώς είναι να έχεις
3: ακριβώς
1: μαγαζί μπουζούκια στη Νέα Υόρκη, να διασκεδάζουν οι ομογενείς μας? Πώς είναι η ζωή εκεί?
3: Ηρεμήσει ως επιδοπλίστων. Φιλοξενούμε, είμαστε οικογενειακό μαγαζί εμείς. Φιλοξενούμε κάποιους από την Ελλάδα, διάσημους τραγουδιστές. Έχουν περάσει πάρα πολύ από το μαγαζί μας. Κρατούμε μπουζούκια, όχι μπουζούκια σαν εσάς στην Ελλάδα, με λουλούδια και με χαρτοπετσέτες, με αληθινά δολάρια. Μάλιστα, έχει περάσει και η φίλη μας η κυρία Σπανέα από εκεί και μας εγχώρευσε ένα πολύ ωραίο δεπέκικο. Της επετάξαμε και κάμποσα δολάρια για να δει πώς δουλεύει το σύστημα στην Αμερική. Και το χάρηκε και αυτή και το χαρήκαμε και εμείς.
1: Τι μουσική ακούν περισσότερο οι ομογενείς μας? Τους αρέσουν τα παλιά λαϊκά?
3: Όχι, σε επιτοπλίστο, ναι, παλιά λαϊκά, ακριβώς. Yeah. Και εμείς είμαστε λαϊκό μαγαζί, ναι. Με live music.
1: Οι πελάτες σας είναι μόνο... Οι πελάτες σας είναι μόνο Έλληνες?
3: Ως επιτοπλίστων είναι Έλληνες. Ως επιτοπλίστων. Έχουμε και λίγους από Αλβανία και λίγους... Έλληνες, όπως επιτοπλίστων, αλλά ως επιτοπλίστων Έλληνες.
1: Έχουν έρθει πολύ γνωστά ονόματα από την Ελλάδα για να τραγουδήσουν στο μαγαζί σας? Και πώς τους αντιμετωπίζουν εκεί οι Έλληνες?
3: Ναι. Μόλις φέρουμε κάποιον από Ελλάδα, όλοι γεμίζουν τα μαγαζιά, όποιο μαγαζί και να είναι. Τώρα μιλάμε το δικό μας, γεμίζει. Φέραμε βιολάρια, φέραμε νηξιά, μαργαρίτη, πέρασε ο Φέρης, πέρασε ο Σεφραλής, πέρασε ο Παούρης, ο Μιχάλης, ο Κωνσταντινούπολης, ο Καψάλης, η Λεγάκη, ο Λιγνός. Πέρασαν πολύ από το μαγαζί.
1: Και κυρία Ρουσόπουλος, να εξηγήσουμε στους φίλους μου και στις φίλες που μας ακούν, τι εννοούμε ότι πετάμε μόνο δόλαρα?
3: Το σύστημα της Αμερικής. Στην Ελλάδα πετάνε λουλούδια, εδώ πέρα πετάνε μόνο δόλαρα.
1: Δηλαδή, πώς γίνεται?
3: Είναι απλώς πετάνε τα δολάρια σε κάποιον που χορεύει και μετά ό,τι αυτά έχει χάμω, τα παίρνει τα μισά η ορχήστρα και τα μισά το μαγαζί. Αυτό είναι το σύστημά μας.
0: Εξαιρετικά, μπράβο. Και έτσι κρατάτε μέχρι και σήμερα. Τώρα
3: ναι,
0: το καλοκαίρι ήταν...
3: Βέβαια,
0: ναι. Ωραία.
3: Πότε, δύο εβδομάδες είμαστε κλειστοί.
0: Ναι. Και πότε ανοίγετε για να ξέρουμε, γιατί μήπως έρθει κανένας πολιτικός από Ελλάδα να επισκεφτεί τον Τραμπ, να έχει καμία συζήτηση για να περάσει από το μαγαζί. Γελάτε.
3: Οκ. Ανοίγουμε 5 Σεπτεμβρίου.
0: 5 Σεπτεμβρίου. Πώς λέγεται το μαγαζί, γιατί δεν το είπαμε?
3: Διόνυσος.
0: Διόνυσος, το τελευταίο μπουζουξίδι, ναι, κυρίες και κύριοι, στην Αστόρια, η κυρία Παρασκευή Ρουσόπουλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ρουσόπουλος. Καλές δουλειές να έχετε.
3: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Ναι. Υπερατλαντικό το τηλεφώνημα, κυρίες και κύριοι, ως εκ τούτου είναι τα μικρά κοινά στην επικοινωνία. Να όμως ο ελληνισμός, ο οποίος έχει πολλές διαστάσεις. Η διακοπή τίτλη των ειδήσεων από το Sky 100,3 με την Άσπα Παναγωπούλου και επιστρέφουμε.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτια μου.
6: Ερμής. 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
7: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
8: Το φέρι μπιζού.
9: Ο έρωτας
8: σας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
9: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
10: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
11: Ερμής 91,8 στα FM.
12: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
13: Στο bigwin.gr.
14: Στον εξώστη.
15: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
14: Και σχολιάζεις τους πάντες.
15: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
14: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
15: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
16: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο, η οποία ωστόσο σύμφωνα με τον δήμαρχο Λαβρεωτικής Δημήτρη Λουκά που μίλησε στον Sky, έχει καλύτερη εικόνα αυτή την ώρα. Διαστάσεις έχει πάρει πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Βιωτίας. Είναι μεγάλο το μέτωπο ενώ οι καμπροί φαίνονται από την Ελευσίνα. Στη Σαλαμίνα η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα καίει σε ένα ανταμάρι όπου υπάρχουν σκουπίδια, λάστιχα και πλαστικά μαζί με απορρίμματα. Υποέλεγχο η φωτιά σε αύριο χώρο εργοστασίου με χημικά και πλαστικά στη Λεωφόρο Ανθούσας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς από τις 28 Μαρτίου του 2024 όταν υπέστη οξύέμφραγμα και καρδιακή ανακοπή. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και τις γιορτές θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα σε μια συνθήκη με μειωμένες τιμές στο πλαίσιο μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Εκτίμησε ότι θα ξεπεράσουν τα 1.500 τα προϊόντα της λίστας. Τη μείωση των φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται στα νερά του Ιωνίου. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε θαλάσσια περιοχή περίπου 120 ναυτικά μίλια από τις Ιταλικές ακτές. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις στο μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς στη θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Και ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Να δούμε, κύριε Αρτοπιέ, τα μέτωπα της πυρκαγιάς, παρακαλώ.
19: Ναι, καλησπέρα σας από το επιχειρησιακό μας κέντρο. Το τελευταίο διόρο υπάρχει μια πολύ έντονη δραστηριότητα σε ό,τι αφορά τις δασικές πυρκαγιές και τις αστικές πυρκαγιές. Θα εξηγήσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Από τις 3.30 περίπου ξεκίνησε η πιο έντονη πυρκαγιά, η οποία ήταν και η πιο επικίνδυνη, μπορώ να πω, στη θέση Καλοπήγαδος Κερατέας κοντά στα Προμοπούς και στα Τρεχαντιέρα. Γιατί ήταν δύσκολο, γιατί είχαμε έντονο βόρειο άνεμο τάξεως 5 μποφόρ, το οποίο δυσκόλευε τις περιοχές που έπνεε αυτός ο άνεμος εντός οικιστικού ιστού. Είχαμε διάσπαρτες οικίες μέσα σε αυτή την περιοχή και έπρεπε να πάνε πολύ γρήγορα οι δυνάμεις. Έχουμε ξαναπεί ότι μέσα στον οικιστικό ιστό, με αυτή τη χαμηλή βλάστηση, με αυτές τις συνθήκες τις καιρικές, το πρώτο στο μέλημα είναι η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. Και γι' αυτό είχαν πάει εκεί 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες οκομάντος, 23 εντροφόρο οχήματα και 9 εναέρια μέσα, 5 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα. Δόθηκαν εδώ 2 μηνύματα το 112. Το ένα αφορούσε την ετοιμότητα στην ευρύτερη περιοχή εκεί της Τρεχαντιέρας και του Καλοπηγάδου. Και το μετά από 13 λεπτά δόθηκε μήνυμα 112 εκένωσης από την Αγία Μαρίνα και την περιοχή Τσόνιμα προς τη Λεωφόρο Λαβρίου. Επειδή βλέπαμε ότι η πυρκαγιά ήταν και κοντά στο παραλιακό μέτωπο, κινητοποίησαμε και ένα από τα νεοπαραλυφθέντα σκάφη του πυροσβεστικού σώματος, ένα πρωτό, το Ραφνάρ, το οποίο πήγε άμεσα στην περιοχή προκειμένου, εάν χρειαστεί, δεν χρειάστηκε ευτυχώς. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν απλά διάσπαρες αιστείες εντός της περιμέτρου που έχει καεί. Δεν έχουμε καμία αναφορά για
0: φυσικές ζημιές. Κύριε Αρτοπία, μπορούμε να πούμε ότι είναι υπό έλεγχο η φωτιά λοιπόν στο Καλοπήγαδο.
19: Θα λέγαμε ότι έχει μια πολύ βελτιωμένη εικόνα. Βεβαίως είναι σε ύφεση. Δεν έχει ζήσει όμως ακόμα, διότι με 5 μποφόρ δεν μπορεί να ησυχάσει και δεν μπορεί να πει ότι έχει ζήσει τελείως.
0: Στη Σαλαμίνα, κύριε Αρτοπία.
19: Σαλαμίνα, έτερο δύσκολο μέτωπο πυρκαγιά. 4:32, λιγότερο από μια ώρα η φωτιά αυτή από την πρώτη τη Κερατέα. Και εκεί είναι δύσκολες οι συνθήκες, διότι ξεκίνησε από ένα νταμάρι στην περιοχή Ελληνικό Σαλαμίνα, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες μας και τις αναφορές που έχουμε από το πεδίο, έχει σε απορρίμματα. Εξού και πολύ έντονος μαύρος καπνός, οι μεγάλες ποσότητες μαύρου καπνού, έχει κατέβει αυτή η φωτιά. Είναι σε χαμηλή βλάστηση και σκουπίδια. Και γι' αυτό το λόγο δόθηκε μήνυμα του 112, 17 και 10 από τα Άνω Βασιλισσά και τη Νέα Σαλαμίνα προς την ακτή Καραϊσκάκη. Δύσκολη πυρκαγιά και αυτή η δυνάμη μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα για εμάς, διότι και ότι έχουμε εκεί 80 πυροσβέστες, 3 ομάδες ο κομμάτος, 25 υδροφόρο οχήματα, 3 ελικόπτερα, 3 αεροσκάφη. Η πυρκαγιά αυτή τη στιγμή είναι σε πλήρη εξέλιξη. Και είναι δύσκολη η πυρκαγιά, επαναλαμβάνω. Και αυτή. Και εκδηλώθηκε επειδή έπρεπε να διασπάσουμε και δυνάμεις. Ξέρετε, η Αττική δεν είχε περιόριστες δυνάμεις. Πρέπει να διασπάσουμε κάθε φορά δυνάμεις, να πηγαίνουμε δυνάμεις είτε στο ένα μέτωπο είτε στο άλλο.
1: Υπάρχει περίπτωση να πλησιάσει στον αύσταθμο, είναι κοντά.
19: Δεν έχουμε τέτοια αναφορά προς το παρόν. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια αναφορά. Ωστόσο, όπως σας είπα, δεν εφησυχάζουμε σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν δυνάμεις αναπτυγμένες εκεί και προσπαθούν να κάνουν ανάσχεση του μετώπου. Την ενεργή κεφαλή του μετώπου προσπαθούν να την ανασχέσουν. Τα εναέρια μέσα που έχουμε στην περιοχή, επαναλαμβάνω, έχουμε εκεί 3 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα. Και να μην ξεχνάμε ότι στις 3:23 πρώτα λεπτά είχαμε και στη Στερεά Ελλάδα. Στα σύνορα με την Αττική.
1: Στη Στεφάνη Βιωτίας, ακριβώς εκεί που είναι δασική. Ναι, ναι.
19: Στο νότιο κομμάτι από τη Στεφάνη, νοτίος της Στεφάνης δηλαδή Βιωτίας, όπου και εκεί είναι δασική πυρκαγιά και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της πυρκαγιάς είναι ότι είναι δασικό κομμάτι, δηλαδή πεύκο, και το δύσβατο της περιοχής κάνουν αυτή την πυρκαγιά ιδιαίτερη και δύσκολη. Διότι υπάρχουν αρκετά διάσελα, χαραδρώσεις, όπου όταν πέσει η φωτιά εκεί δημιουργεί ένα δικό της ιδιαίτερο. Μια ιδιαίτερη κατάσταση, δημιουργείται ένα φαινόμενο, το φαινόμενο της καμινάδας, και μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα, και προσπαθούμε με εναέρια μέσα και εκεί όπου υπάρχουν αυτή την ώρα 85 πυροσβέστες, 4 ομάδες στο κομμάντος, 28 πυροσβεστικά υδροφόρο οχήματα, ομάδες εθελοντών, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα για την αεροπυρόσβεση.
1: Στην Ανθούσα έσβησε η φωτιά.
19: Στην Ανθούσα, στον επαγγελματικό χώρο. Διότι όπως σας είπα, είναι το δίωρο το οποίο έχει πολύ μεγάλη έξαρση, μπορώ να πω, το φαινόμενο των πυρκαγιών και σε δασικό κομμάτι, αλλά όπως είδατε και σε αστικό ιστό. Είχαμε σε ένα επαγγελματικό χώρο, τη λεωφόρο Ανθούσας, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό έλεγχο, στον αύριο χώρο ενός επαγγελματικού χώρου. Ωστόσο, δεν έχουμε σταματήσει και αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, τους
1: έχουμε και άλλες
19: φωτιές. Βεβαίως, έχουμε μια πυρκαγιά η οποία καίει σε αγροτοδασική έκταση, βορείως του οικισμού Άγιοι 10, στη Γόρτινα του Ηρακλείου Κρήτης. Έχουν πάει αρκετές δυνάμεις και εκεί και ένα αέρια μέσα, 4 ελικόπτερα, 10 υδροφόρο οχήματα, 30 πυροσβέστες, μία ομάδα στο κομμάτος. Πυρκαγιά επίσης, πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, διότι χρονολογικά έτσι έχει συμβεί. 4:40 έτερη πυρκαγιά προς την Πέλα, στη θέση εκτυπημένα, Θερμοπία. 34 πυροσβεστική, 2 ομάδας ο κομμάντος, 9 πυροσβεστικά αεροφόρο οχήματα, 1 ελικόπτερο. Τα λέμε όλα αυτά γιατί. Διότι όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν περισσότεροι αυτή τη στιγμή από 550 πυροσβέστες, οι οποίοι βρίσκονται στο πεδίο, μαζί με πολλά εναέρια μέσα και ομάδας ο κομμάντος, οι οποίοι προσπαθούν να προλάβουν αυτό το δίωρο της έξαρσης του φαινομένου της πυρκαγιάς, το οποίο βλέπουμε ότι είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό και σε μεγάλη ένταση. Μάλιστα, η πυρκαγιά ιδιαιτέρως στην περιοχή του Καλοπίγα του Κερατέα ήταν πολύ δύσκολη, διότι γνωρίζαμε ότι υπήρχαν πολλοί παραθεριστές οι οποίοι δεν έχουν φύγει ακόμα από τις διακοπές τους και θέλουμε να τους προστατεύσουμε, και γι' αυτό, όπως σας είπα, πήγε και σκάφος του πυροσβεστικού σώματος στο παραλιακό μέτωπο της περιοχής Τσονήμα.
0: Έχετε πάρα πολύ
19: δουλειά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στα ραδιόφωνα του ΣΚΑ, και αν χρειαστεί θα επανέλθουμε. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σύντομη σύνοψη, βελτιωμένη εικόνα στο Καλοπήγαδο Λαυρίου Αττικής, σε εξέλιξη η φωτιά στο ελληνικό Σαλαμίνας με κατεύθυνση προς το Λατομείο Αγγέλου. Δύσκολη η πυρκαγιά αυτή. Στην Βιωτή επίσης δασική έκταση. Αυτές οι τρεις φωτιές ξεκίνησαν διαδοχικά. Μέχρι από τις 3:30 μέχρι τις 5:20, φωτιά στο επαγγελματικό χώρο στη λεωφόρο Ανθούσας έχει ελεγχθεί και έχουμε μια νέα φωτιά στους Άγιους.
1: Στην Κρήτη, κάτω στους Άγιους 10, σε χαμηλή βλάστηση.
0: Αυτά είναι τα δεδομένα αυτή την ώρα. Έχουν μπροστά τους οι άνδρες και οι γυναίκες πυροσβεστικού σώματος 2 ώρες για να αντιμετωπίσουν αυτές τις πυρκαγιές. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Είναι 5:39 πρώτα λεπτά. Είναι τα στιγμιότυπα με την Σπυριδούλα Ήρδα Σπανέα στην συνδρομή, στο ρεπορτάζ.
1: Και τον Βασίλη Κουφόπουλο.
0: Και εμείς, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε στο παρασκήνιο να σας δώσουμε 2-3 πράγματα ωραία από την πολιτική, πριν περάσουμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη από το χώρο του αθλητισμού, διότι η μάχη είναι, κυρίες και κύριοι, στις εκλογές για τα πρόσωπα που θα εκπροσωπούν, θα κατέβουν τα κόμματα, και αν φύγουν αυτά, και αν φύγουν άνθρωποι που είναι από την τοπική αυτοδιοίκηση, θα ψάχνουμε και για αντιπεριφερειάρχες.
1: Σε λίγο βλέπω αγγελία, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, ζητούνται αντιπεριφερειάρχες και μέλη από την τοπική αυτοδιοίκηση γενικότερα.
0: Ελάτε να βοηθήσετε.
1: Ακριβώς. Παντού, σχεδόν σε κάθε νομό, ανακοινώνεται και ένας ή αντιπεριφερειάρχης ή μέλος τοπικής αυτοδιοίκησης που θα είναι υποψήφιος, περισσότερο με Νέα Δημοκρατία, αξίζει να πούμε. Και έχουμε Πιερή αντιπεριφερειάρχη Σοφία Μαυρίδου, έχουμε Σέρες τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, Κοζάνη τον Γιώργο Δακή, αυτός είναι πρώην περιφερειάρχης. Στην Άρτα ο πρώην δήμαρχος Χρήστος Τσιρογιάννης. Σου λέει ποιοι έχουν καλές σχέσεις με τις τοπικές κοινωνίες.
0: Να
1: τους βγάλουμε μπροστά.
0: Γιατί θέλουμε να κερδίσουμε τώρα και δεν παίζει. Έχουμε τα μεγάλα ονόματα, αλλά και αυτά πρέπει να αποδεχτούν ότι θα είναι και άλλοι συνυποψήφοι στο ψηφοδέλτιο. Δεν θα είναι μόνοι τους.
1: Ακριβώς, τελείωσε αυτό που λέγαμε, η προστασία του πρώτου βουλευτή.
0: Ναι, ναι.
1: Ισχύει εν τη ενός.
0: Ισχύει εν τη ενός και τέρμα. Οι φίρμες.
1: Δεν υπάρχουν φίρμες. Όλοι είμαστε για τον αγώνα. Τον κοινό αγώνα.
0: Σωστά, από την αρχή. Ποιοι σφάζονται εντός αγωγικών. Χαρδαλιάς εδώ στην περιφέρεια Αττικής, αφού είμαστε στους περιφερειάρχες. Γρήγορα πάμε στον αθλητισμό. Χαρδαλιάς εναντίον Πατούλη για το φαλερικό όρμο. Ξεκίνησε, τα λέω εν συντομία, ο κύριος Χαρδαλιάς με ένα βίντεο του που λέει ότι εκείνος αποδέσμευσε τα έργα στο φαλερικό όρμο και από εδώ και πέρα θα τρέξει.
1: Αυτό το σύριαλ, θυμίσου το, εδώ που είμαστε, θα έχει πολύ μέλλον.
0: Ναι, και απάντησε ο κύριος Πατούλης ότι εκείνος έχει ξεκινήσει το έργο και συνεχίζεται κτλ. Μην χαθούμε τις λεπτομέρειες. Αυτό είναι άξιο ρεπορτάζ, γιατί καθυστερήσει το έργο στο φαλερικό όρμο όλα αυτά τα χρόνια. Το ωραίο, γιατί θέλω να ακρώσουμε την πολιτική επικαιρότητα, είναι ότι αν έχουμε κάλτσες, συγγνώμη, κάλπες.
1: Αμάν με τις κάλτσες πια.
0: Του Γιώργου. Μας καθοδηγεί αυτή η δήλωση, είναι κορυφαία. Το Σεπτέμβριο, αν έχουμε κάλπες στο ΣΥΡΙΖΑ, θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, γιατί θέλει να έχει ένα ρόλο, αφού δεν θα είναι στην Βουλή, ως αντιπρόεδρος, ο Παύλος Πολάκης, κυρίες και κύριοι, ο οποίος έχει πάντα μια μαντινάδα έτοιμη.
20: Στο μετερίζι της ανθρωπιάς και της τιμής στο χρέος, πρέπει κανείς να πολεμά και ας είναι ο τελευταίος.
1: Ό,τι μπαντέρ με τσικουδιά δουλειά σαπουτσικάνει, κι όντε την πίνω γίνεται το πάτωμα ταβάνι.
0: Αυτή είναι η δικιά σου.
1: Όχι, όχι, δεν είναι δικιά μου, αλλά μου ήρθε και ταιριάζει γάντι.
0: Ήρθε κατευθείαν, ναι. Μιλάει βέβαια για την ανθρωπιά, τον αγώνα και θα είναι τελευταίο. Μπορεί να είναι και προφητικό. Τέλος πάντων, θα έχουμε στο ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολλά επεισόδια. Λοιπόν, πρέπει να περάσουμε όμως και στον χώρο του αθλητισμού, διότι και εκεί υπάρχουν αγώνες.
1: Και έχουμε μια σπουδαία αθλήτρια στη γραμμή μας, είναι η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου, η ξυφομάχους που κατέκτησε το πρώτο μετάλλιο για την ελληνική ξυφασκία στο ξύφος ασκήσεω, στους μεσογειακούς αγώνες, γιατί στην Ιταλία, στον Τάραντα, διεξάγονται μεσογειακοί αγώνες. Η χώρα μας πάει πάρα πολύ καλά, έχουμε πάρει πολλά μετάλλια, έχουμε περάσει τα 20, κοντεύω να χάσω το λογαριασμό όλες αυτές τις μέρες, Βασίλη, και αυτή την ώρα οι αγώνες είναι σε εξέλιξη, οπότε αθλητές μας αγωνίζονται και τους ευχόμαστε να πάνε καλά. Κατερίνα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Πώς είναι οι αγώνες, πώς είναι οι μεσογειακοί αγώνες εκεί? Δώσε μας λίγο εικόνα πριν φτάσουμε στη μεγάλη σου επιτυχία.
2: Είναι πολύ ωραία, είναι ξεχωριστή από όλους άλλους αγώνες που είναι το κάθε άθλημα μόνο του, γιατί είμαστε τώρα όλοι μαζί, όλη η ελληνική αποστολή μαζί, όλα τα αθλήματα μαζί. Και είναι πολύ ωραία, είναι άλλος ο κορμός, άλλη ενέργεια που δίνει ένας τον άλλον, η στήριξη, και είναι πολύ ξεχωριστή εμπειρία. Ελπίζω όλοι οι αθλητές να μπορέσουν να το νιώσουν, να το βιώσουν αυτό.
1: Είναι το πρώτο σου μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Πώς είναι να είναι κάποιος ξυφομάχος σε αυτό το ιδιαίτερο άθλημα?
2: Είναι πολύ ωραίο. Είναι ιδιαίτερο, όπως είπατε, άθλημα και ξεχωριστό και σπάνιο για την Ελλάδα. Σε άλλες χώρες, όπως είναι εδώ η Ιταλία, είναι το πρώτο τους άθλημα. Γι' αυτό και χθες στο στάδιο γινόταν πραγματικά πανικός. Παρ' όλα αυτά, για την Ελλάδα είναι αλήθεια δυστυχώς ότι έχουμε μείνει λίγο πίσω όσον αφορά την ξυφασκία, το πόσους αθλητές έχουμε. Ελπίζω με τη διακρίση.
21: Το θερμόμετρο στο 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
22: Ερμής.
21: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
23: Ερμής. 91,8 στα FM.
2: Το γιορτάσαμε και στους αγώνες, είναι η αλήθεια.
1: Επόμενος στόχος σου ποιος είναι?
2: Επόμενος στόχος, ελπίζω να έρθουν και άλλα μετάλλια από εδώ και πέρα, γιατί ξεκινάμε πάλι από αρχές Νοέμβρη, ξεκινούν οι αγώνες, ξεκινάει η σεζόν στο εξωτερικό με τα παγκόσμια κύπελλα, τα παγκόσμια πρωταθλήματα. Οπότε εύχομαι να πάω όλα καλά, να συνεχίσω να έχουμε και εκεί κάποιο μετάλλιο, κάποιο ωραίο διάκριση.
1: Κατερίνα, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, το ευχόμαστε να έχεις διακρίσεις. Να πούμε ότι αυτές τις ημέρες στο Άμστερνταμ διεξάγεται το παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας, ήδη έχουμε προκρίσεις αθλητών και αξίζει τον κόπο να επικεντρωθούμε σε αυτή τη διοργάνωση, γιατί η κοπηλασία πάντα μας χαρίζει διακρίσεις. Και μεθαύριο θα ανοίξω πανιά, Βασίλη, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Θα σε αποχαιρετήσω και θα πάω στην Άνδρο. Θα σε αφήσω, όχι, διακοπές, καλέ.
0: Είναι εννοείς, Πέμπτη, Παρασκευή, αυτό είναι η εφαρμογή, να ορίστε.
1: Θα κολλήσω και το Σαββατοκύριακο.
0: Πασόκ. Μπράβο. Να η προοπτική, κυρίες και κύριοι.
1: 51ος Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου, λοιπόν. Διεξάγεται, όπως λέει και το όνομα, για 51η χρονιά. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Sky. Και θα είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, θα μας ακούτε να δίνουμε όλες τις λεπτομέρειες για αυτή την τόσο σπουδαία διοργάνωση.
0: Θα είναι ωραία στην Άνδρο αυτή την περίοδο.
1: Δεν θα με χάσεις, θα πιένω από εκεί.
0: Εννοείται,
1: και θα δώσω έτσι χρώμα.
0: Εννοείται ότι θα σε περιμένουμε και θα είσαι στον αέρα διαρκώς, ραδιόφωνο και τηλεόραση.
1: Με απειλείς.
0: Όχι καθαλού, υποχρέωση, η δουλειά είναι αυτή. Και επίσης η Άνδρος ξεχωρίζει για την δροσιά της. Είναι πάντα, ρε παιδί μου, εκτεθειμένη στους ανέμους και είναι πολύ όμορφη αυτή η διαδρομή.
1: Και είναι το Κυκλάδο νησί και έχει πολύ νερό. Το παλιό της όνομα ήταν η Δρούσα.
0: Ναι, και υπάρχουν και τα δύο ωραία εκεί χωριά, που είναι το ένα δίπλα στο άλλο, που είναι καταπράσινο. Είναι μια πηγή στο κέντρο, δεν θυμάμαι, έχω χρόνια να πάω. Είναι αλήθεια, στην Άνδρο. Και μάλλον είσαι πολύ τυχερή αυτό το διάστημα.
1: Μαθαίνουμε ότι θα είναι εκεί και ο υπουργός αθλητισμού, ο κύριος Βρούτσης, εξάλλου η περιοχή του είναι.
0: Όχι το νησί του,
1: είναι το δικό σου νησί.
0: Είναι δικό μου, δεν είναι. Μην είμαστε συντοπίτες.
1: Ναι.
0: Τον έχω δει και να φωτογραφίζεται με ένα σακί πατάτες. Χρόνια πριν.
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Για να δείξει ότι είναι στα χωράφια, αλλά ήταν αψεγάδιαστο. Δηλαδή δεν είχε περάσει, λέει, και στο.
1: Στουμάκι.
0: Φορούσε ένα πολύ ωραίο t-shirt, το οποίο όμως ήταν στην τρίχα.
1: Έχεις δει τα ωραία βιντεάκια Συγγνώμη. Που κάνει.
0: Έχω δει, μια χαρά έχει μπει και αυτό στον ανταγωνισμό.
1: Στα social media.
0: Έχεις ασχοληθεί, ξέρεις, από χωράφια.
1: Καλέ, ναι, από τη μάνη είμαι.
0: Μπράβο, ωραία. Εάν ασχοληθείς με, αν μπει στο χωράφι, τι θα πάει, δεν θα υδρώσεις.
1: Τα παπούτσια πρώτα απ' όλα θα γίνουν χάλια.
0: Ναι. Άμα φοράς ένα μπλουζάκι, τι θα γίνει.
1: Θα υδρώσεις.
0: Και από το χώμα θα έχεις λασπώσει.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνει. Είναι παλιότερη φωτογραφία αυτή, αλλά τιμούμε. Τιμούμε κι εμείς τον Γιάννη Βρούτση. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, χθες, για να ολοκληρώσουμε την αθλητική ενότητα, χθες στην τηλεόραση του Sky, στην εκπομπή Η Δίκη του Sky, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κύριος Μάκης Γκαγκάτσης, και έδωσε μια σειρά από απαντήσεις σε πολύ κρίσιμα θέματα.
3: Επειδή για τα καλά πρέπει να λέγονται και αυτή η εκπομπή τα προσεγγίζει, πρέπει να πω ότι και ο νέος θεσμός του κυπέλου με τον τρόπο που διεξάγεται είναι απολύτως πετυχημένος, είναι σύγχρονος και πετυχημένος, και βέβαια το γεγονός ότι ένας απαξιωμένος, πλήρως απαξιωμένος θεσμός όπως το Super Cup επανήλθε και γέμισε γήπεδο, για μένα είναι πόντος.
4: Εντάξει, θέλω να πω ότι είμαστε και τυχεροί το γεγονός ότι δεν αγωνίστηκαν, έτσι, για να μην είμαστε και τώρα
3: Big Four μεταξύ τους.
4: Ναι, ότι δεν αγωνίστηκαν οι Big Four μεταξύ τους. Όμως θα γινόταν στο ΆΚΑ.
3: Και τι θα κάνετε.
4: Θα γινόταν στο ΆΚΑ.
3: Με συγχωρείτε, τι θα κάνετε.
4: Θα γινόταν στο ΆΚΑ.
3: Με κόσμο.
4: Με κόσμο, φυσικά.
3: Full.
4: Full. Full θα είχε γίνει
3: στο τελικό. Δεσμεύεστε τώρα στο τελικό του κυπέλου.
4: Στο ΆΚΑ, όποιο και να είναι.
3: Full κόσμο στο ΆΚΑ.
4: Φυσικά.
3: Όποιο και να είναι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
4: Και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός να είναι. Δεν θεωρώ ότι η αστυνομία θα απαγορεύσει κάτι.
3: Όχι, εσείς τι θα κάνετε. Η αστυνομία
4: 100% με κόσμο.
3: Μάλιστα. Το κλειδώνουμε.
0: Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτζης, μιλώντας τον Κυριάκο Θωμαίδη στην τηλεόραση του Sky, στην εκπομπή Η Δίκη του Sky, τελικός κυπέλου στο ΆΚΑ. Όποια ομάδα και είναι. Αυτή είναι η θέση της ΕΠΟ, διότι θυμόμαστε τα προηγούμενα χρόνια τρέχουν ομάδες στο Πανθεσσαλικό.
1: Εξάλλου στο ΆΚΑ, όπως έχουμε πει, χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού.
0: Εννοείται, και είναι ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όλες οι
1: δραστηριότητες. Πολύ, όλα.
0: Αλλά νομίζω ότι θα φύγουμε από το Ολυμπιακό Στάδιο και πάμε στο Παναθηναϊκό.
1: Εκεί έχουμε μια συναυλία. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Σελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην Ticketmasters.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν και την αγορά δεντριλίων για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δεντροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
0: Οπότε εγκαίρως εισιτήρια, κυρίες και κύριοι, για να απολαύσετε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, συναυλία στην Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.
1: Με σπουδαίους καλλιτέχνες.
0: Το Καλλιμάρμαρο Στάδιο, ή τι, Παναθηναϊκό Στάδιο, για να θυμηθούμε και άλλη μια ονομασία του. Και
1: το κάλλιστο των σταδίων.
0: Το κάλλιστο των σταδίων. Έχεις τρέξει εκεί.
1: Να τρέξω τι, μαθλήτρια. Έχω τρέξει δημοσιογραφικό.
0: Δημοσιογραφικά εννοούμε. Δημοσιογραφικά πάνω
1: εκεί
0: κάτω.
1: Εκεί πολύ τρέξιμο.
0: Πάνω κάτω.
1: Γιατί... πάνω κάτω στις Κερκίδες.
0: Ναι, γιατί μην θες και εσύ υποψηφιότητα για τη συναυλία. Γι' αυτό ρωτάω
1: προληπτικά. Να τραγουδήσω.
0: Όχι, στην υποστήριξη. Στην παρουσία απ' έξω. Στην υποδοχή των.
1: Πάντα εδώ είμαστε. Ό,τι αφορά το περιβάλλον, μπράβο, είμαστε εδώ και μπράβο, διαθέσιμοι, ναι, γιατί γίνεται πολύ σπουδαία δουλειά μέσα από το Όλοι Μαζί Μπορούμε.
0: Είπες περιβάλλον, σωστά.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να το προστατεύουμε.
1: Ναι.
0: Το φυσικό περιβάλλον.
1: Εννοείται.
0: Τις παραλίες μας. Δεν έχουμε
1: τις
0: και κάτι.
1: Παραλίες, ναι. Τις θάλασσές μας.
0: Ναι, αυτό είναι το δώρο που έχει χώρα. Έτσι, ναι, που είναι και πρέπει.
1: Συνθέτουν το τουριστικό μας χάρτη.
0: Ναι.
1: Είναι ψηφίδες, το ψηφιδωτό συνθέτουν.
0: Έχεις πάει στη Ρόδο, σωστά.
1: Ναι, έχω πάει.
0: Τα κανάλια του Ναβαρώνη, τα έχεις δει.
1: Άντωνι Κουίνς.
0: Ναι, σωστά. Τι ωραία
1: παραλία που είναι αυτή.
0: Ναι. Λοιπόν, την είχε τέλος πάντων με τον. Ένα κομμάτι το είχε πάρει τιμή σε ένα και για τη συμμετοχή του στα κανόνια του Ναβάρων. Θυμάσαι και ο Γκρέκορι Πεκ και η Ειρήνη Παπά έπαιζε τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Στη δημοσίευμα σήμερα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή κατέλαβε διάσημη παραλία, την παραλία Άντωνι Κουίνου, το εισαγωγικό στη Ρόδο.
1: Ποιος την κατέλαβε?
0: Μια εταιρεία με 400 ευρώ.
1: 400 ευρώ πήρε δηλαδή την παραλία, έβαλε ξαπλωστρούμε.
0: Έβαλε ξαπλωστρούμε και τα λοιπά. Έχει μια ολόκληρη ιστορία. Μπορείτε να διαβάσετε.
1: Με τρελάνεις. Εγώ πού ήμουνα, γιατί να μην τα δώσω.
0: 400 ευρώ είχε λάβει μέρος στο διαγωνισμό. Και τέλος πάντων βρέθηκε να τη χρησιμοποιεί. Έγινε καταγγελία 26 Ιουλίου. Και στη συνέχεια, από μια οργάνωση, το δίκτυο Ομπρέλα, κλιμάκιο της κλιματικής υπηρεσίας Δωδεκανήσων ΑΛ απομάκρυνε τα παράνομα μπρολοκαθίσματα. Στην εταιρεία επιβλήθηκε πρόσημο 37.000 ευρώ, αλλά όλοι το έβλεπαν και κανείς, παρά μόνο από την αυτοφορά Ομπρέλα, δεν αντιδρούσε. Και είχαν βάλει το μπρολοκαθίσμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Και πού να δει στοιχείο τι έγινε.
0: Τι έγινε στοιχείο.
1: Στοιχείο στο οδικό δίκτυο της Βορείου Χίου, εκεί κοντά στη Βολισσό ουσιαστικά.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ όμορφα μέρη. Φυτεύτηκε, φύτρωσε. Μια κάπαρη.
0: Ναι.
1: Δεν φυτεύτηκε, φύτρωσε.
0: Μια κάπαρη φυτρώνει, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, μέσα στο οδικό δίκτυο, το οποίο παραδόθηκε πριν από ένα μήνα. Καινούριο οδικό δίκτυο. Τι σημαίνει για να φυτευτεί μια κάπαρη εκεί?
0: Ότι περνάει το νερό.
1: Για να φυτρώσει, περνάει το νερό, κακοτεχνίες, προχειροδουλειές, η ασφαλτόστρωση δεν έγινε σωστά. Ναι. Ανθοφόρος άσφαλτος.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: 3,4 εκατομμύρια ευρώ στοίχησε.
0: Ναι, μου τα λες.
1: Και με την κάπαρη κάνουμε και μια ωραία σαλάτα. Εντάξει,
0: πάρα πολύ ωραία η κάπαρη. Πάρα πολύ ωραία η κάπαρη. Να την ξεδιάζετε. Άμα την παίρνετε από το σούπερ μάρκετ, πρέπει να πετάτε αυτό το νερό, είναι χάλια. Να την αφήνετε να στεγνώσει και μετά να βάλει το ξύδι.
1: Πώς φαίνεται ο νοικοκύρης, ρε παιδιά.
0: Δεν είναι,
1: πώς φαίνεται.
0: Λοιπόν, και τρώμε και τα γκουράκια, τρώμε και τον καρπό.
1: Και τώρα που είπαμε οδικό δίκτυο, θυμήθηκα τη Μάνη. Που πλημμύρισε. Όχι, που πλημμύρισε και ο δρόμος πριν από ένα χρόνο τον είχαν παραδώσει, έφυγε κι αυτός.
0: Ναι.
1: Τον πήρε το ποτάμι.
0: Πήγε κανένας μετά την πλημμύρα.
1: Θα πάει.
0: Α, εντάξει.
1: Περιμένουμε ακόμα.
0: Ναι, νερό έχει το μέρος.
1: Σήμερα έχει. Πάντως, όλο τον Αύγουστο οι Μανιάτες εξέφραζαν τα παράπονά τους μέσα από τα social media ότι δεν έχουν νερό. Ενώ δίνονται άδειες για πεντάστερα ξενοδοχεία με πισίνες, παρακαλώ, και κατά τα άλλα ο κόσμος δεν έχει νερό ούτε να πιει.
0: Είπες πεντάστερα ξενοδοχεία και το μυαλό μου πήγε στο νερό, γιατί διάβασε την εφημερίδα Καθημερινή ότι για ένα περίπτερο και έναν εκθεσιακό χώρο στην World Travel Market στο Λονδίνο για τρεις ημέρες θα καταβάλει.
1: Πόσα?
0: 1,7. 1.785.000 ευρώ.
1: 1,7 μάλιστα.
0: Δηλαδή,
1: ξέρεις πόσα
0: ενίκιο, θα δοθούν. Περίμενε. Ενίκιο 1,7. 1.785.000.
1: Πόσο πάει νερά?
0: 595.000 ευρώ τη μέρα.
1: Τον αγόραζαν αυτό το δρόμο.
0: Ναι, σωστά.
1: Τον αγόραζαν. Στη Μάνη έχουν πει ότι θα δώσουν για μελέτες 1,4 εκατομμύρια. Λιγότερο δηλαδή.
0: Δεν ξέρω ποια είναι.
1: Δηλαδή, καταστράφηκε ο κόσμος.
0: Ναι, δεν ξέρω. Με ποια κριτήρια αποφασίζουν, σίγουρα δεν τα γνωρίζουμε και είναι σημαντική η συμμετοχή σε αυτή την έκθεση. Αλλά.
1: Πολλά τα λεφτά.
0: 1,7 για τρεις μέρες. Εκατομμύρια ευρώ. Και εδώ οι συζητήσεις είναι, θα δώσουν πόση αύξηση, 7% κτλ. Και σε τρεις μέρες, δηλαδή να πάνε να φτιάξουν περίπτερο. Ξέρεις ποια είναι η νέα μόδα.
1: Για
0: νέα
1: λέγε.
0: Μόδα, παλιά μόδα, η οποία επανέρχεται όμως με άλλο μανδύα, γιατί είναι άλλη εποχή τώρα.
1: Rebranding και αυτή.
0: Ναι, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πάνε οι φορείς του δημοσίου και νοικιάζουν επίσης τα περίπτερα, όλοι μα όλοι. Κάτω των 30.000 ευρώ η τέτοια ιστορία, γιατί να περνάει για να είναι απευθείας ανάθεση. Και φεύγουν κάτι 20.000 ευρώ.
1: Και πού να δεις πόσα μπουζούκια άλλοι έχουν κλειστεί ήδη. Αυτό, αλλά δεν.
0: Όχι, δεν πάει αυτή η κυβέρνηση τα μπουζούκια. Αυτή η κυβέρνηση είναι σοβαρή, εγκρατής, δεν έχει τέτοιες εκφράσεις.
1: Ήδη, ναι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, γιατί κυρίες και κύριοι, εμείς εδώ κάνουμε ρεπορτάζ το οποίο δεν αμφισβητείται.
0: Για πες.
1: Υπάρχουν κρατήσεις για πίστες, όπως λέγονται τα μπουζούκια πλέον. Υπάρχουν κρατήσεις για δημοφιλία εστιατόρια και φυσικά για τα μεγάλα ξενοδοχεία. Και εκεί χρειάζεται να πούμε ότι. Ναι. Πέρυσι κάποιος ήθελε να πάει σε ένα ξενοδοχείο, μαθαίνει ότι είναι άλλο στο ίδιο ξενοδοχείο που δεν συμπαθούσε και μετά ψάχνει να βρει ξενοδοχείο τελευταία στιγμή παραλίγο να μείνει στην πλατεία Αριστοτέλους.
0: Η Σπυριδούλα θα πάει και στη Διεθνή Έκθεση στη Θεσσαλονίκη και θα σας φωτογραφίσει, κυρίες και κύριοι, οπότε στις πίστες.
1: Έχεις κληρονομικό χάρισμα.
0: Εννοείται, λοιπόν. Φτάνουμε στο τέλος το δελτίο ειδήσεων από τον Sky 100,3 στις 6 με την Άσπα Παναγοπούλου και μετά θα είναι μαζί σας η Κατερίνα Δράκου. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
1: Βασίλη, ευχαριστώ για τη φιλοξενία και σήμερα.
0: Σπυριδούλα, συνεχίζει το ρεπορτάζ.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική
5: του. Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
6: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950 55

0: Λιμπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
2: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
2: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 26950-55-137.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 στα FM. Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαίρια.

0: όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Νέο μέτωπο πυρκαγιάς ξέσπασε στη Βιωτία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος. Εκδόθηκαν 2 μηνύματα από το 112, το πρώτο για ετοιμότητα και το δεύτερο με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στην περιοχή Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν προς Λιβαδιά. Πριν από λίγο ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και πλέον επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί προκειμένου να επιχειρούν περιοδικά 14 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Μεγάλη είναι η φωτιά που μένεται σε δαστική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Βιωτίας. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 28 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Η φωτιά και η πευκόφυτη έκταση και εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή, ενώ η καπνή είναι ορατή από την Ελευσίνα. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι η φωτιά στο ελληνικό Σαλαμίνας. Ξεκίνησε από ένα νταμάρι σε σκουπίδια, λάστιχα και πλαστικά και επεκτάθηκε σε χορτολιβαδική έκταση. Εκδόθηκε 112 για την εκένωση 2 περιοχών από Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα προς Ακτή Καραϊσκάκη. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 80 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπορών και 25 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη σε ισχύ. Έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Κτυπημένα του Δήμου Αλμοπίας Πέλλας. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι μετά την επέμβαση ισχυρών δυνάμεων οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα στον Δήμο Γόρτινα στην Κρήτη, στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής και στην περιοχή Ξερολίβαδο στη Βέρεια. Ενώ άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που είχε ξεσπάσει σε αύλιο χώρο εργοστασίου επί της λεωφόρου Ανθούσας. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και τις γιορτές θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα στη λίστα με μειωμένες τιμές στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας, ανέφερε εδώ στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως είπε, η πρωτοβουλία θα αφορά όλα τα βασικά είδη διατροφής και τα είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης. Εκτίμησε πως τα προϊόντα που θα ενταχθούν θα ξεπεράσουν τα 1.500. Τη μείωση των φορολογικών συντελεστών προαγγείλε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν ώψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, λέγοντας πως η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους ύψους περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας με έμφαση, όπως είπε, τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά. Ο Καναδάς ανακοίνωσε σήμερα ανταποδοτικούς δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα αξίας σχεδόν 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, απαντώντας με δασμούς αντίστοιχης αξίας σε εκείνους που επέβαλε η Ουάσιγκτον. Οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου και θα κυμαίνονται σε 15, 25 και 50%, καλύπτοντας περίπου
700 αμερικανικά προϊόντα. Χθες, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει ότι οι αμερικανικοί δασμοί σε όλα τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και τον χάλιβα θα αυξηθούν στο 50% από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Νωρίτερα σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αλλαγής του ονόματος της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερικής, δεδομένου ότι δεν αναμένει πλέον να έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες πολλές επιχειρηματικές σχέσεις με το Οντάριο. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χωσέ Μουτίλμπα, ο οποίος αγνοείται στα νερά του Ιωνίου. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε θαλάσσια περιοχή περίπου 120 ναυτικά μίλια από τις Ιταλικές ακτές, όπου καταγράφηκε το τελευταίο στίγμα του ιστιοφόρου. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις της Ιταλικής ακτοφυλακής και του λιμενικού, καθώς και σκάφος της Frontex. Την ίδια ώρα, η 67χρονη σύζυγός του επέστρεψε στην Ισπανία μαζί με έναν από τους γιους της. Συνελήφθη 38χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος με απειλές για χρήση βίας αφαίρεσε από οικογένεια τουριστών το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ μετά από διαδρομή από το αεροδρόμιο με προορισμό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Διερευνάται και άλλη καταγγελία τουρίστα σε βάρος του ίδιου 38χρονου οδηγού, όπου ο κατηγορούμενος προσπάθησε να τον εξαπατήσει για να του αποσπάσει 800 ευρώ. Ομπρελοκαθίσματα που είχαν τοποθετηθεί αυθαίρετα στη γνωστή παραλία Anthony Quinn της Ρόδου, που πήρε το όνομά της από τον ηθοποιό όταν επιχείρησε να αποκτήσει την έκταση, απομάκρυνε κλιμάκιο της κτηματικής υπηρεσίας 12 νήσων στις 20 Αυγούστου. Στην επιχείρηση που δραστηριοποιεί το παράνομα στην παραλία επιβλήθηκε πρόστιμο 37.000 ευρώ. Είχε προηγηθεί στις 26 Ιουλίου δημόσια καταγγελία του δικτύου Ομπρέλα για εκτεταμένη κατάληψη της μικρής παραλίας. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διέταξε την Τουρκία να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατόν τον Οσμάν Καβαλά, κρίνοντας άκυρη και μη γενόμενη την καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη. Το δικαστήριο διέταξε επίσης την Τουρκία να καταβάλει ποσό μεγαλύτερο των 110.000 ευρώ στον Καβαλά. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας. Ο γνωστός ερμηνευτής νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς από τις 28 Μαρτίου του 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή. Και σε μια είδηση από τον διεθνή χώρο που ξεχωρίζει, η NASA ετοιμάζεται να εκτοξεύσει το νέο διαστημικό τηλεσκόπιο της σε μια από τις σημαντικότερες διαστημικές αποστολές των επόμενων ετών, που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους επιστήμονες να απαντήσουν σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα για τη φύση και την εξέλιξη του σύμπαντος. Η εκτόξευση του τηλεσκοπίου, ένα πρόγραμμα κόστους περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 30 Αυγούστου από το διαστημικό κέντρο Kennedy στη Φλόριντα. Το Roman αποτελεί τον επόμενο μεγάλο σταθμό μετά το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble, που εκτοξεύθηκε το 1990, και το James Webb, που τέθηκε σε τροχιά το 2021. Το νέο τηλεσκόπιο θα διαθέτει ένα εξαιρετικά ευρύ πεδίο παρατήρησης, επιτρέποντας τους επιστήμονες να μελετήσουν τεράστιες περιοχές του ουρανού με ταχύτητα και λεπτομέρεια που δεν ήταν μέχρι σήμερα δυνατή. Στην αθλητική επικαιρότητα, γνωστές έγιναν πριν από λίγο οι αναμετρήσεις για την League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, οι οποίες θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Ξεχωρίζουν τα ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Η εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών νίκησε την Αυστρία με 3-1 σετ και προκρίθηκε στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Τσεχία.
Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά έθριος, προβλέπεται αύριο Τετάρτη εδώ στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, μια ακόμα δύσκολη ημέρα με πολλαπλά πύρινα μέτωπα κλήθηκαν να διαχειριστούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και σχεδόν ταυτόχρονα με διαφορά λίγων λεπτών. Αυτά τα μέτωπα που ανησύχησαν περισσότερο και εκεί που δόθηκε το βάρος είναι στη Σαλαμίνα, το Λαύριο αλλά και τη Βιωτία. Ξεκινώντας από τη Σαλαμίνα, εκεί η φωτιά ξέσπασε σε χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων. Η ρεπόρτερ του Sky, η Κάτια Νιάκαρη, βρίσκεται εκεί. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Αυτή την ώρα μπορούμε να πούμε ότι η κατάσταση είναι κάπως βελτιωμένη, καθώς η φωτιά έχει κυκλωθεί. Εξακολουθεί να υπάρχει όμως, όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, πάρα πολύ πυκνός μαύρος καπνός λόγω της καύσιμης ύλης που υπάρχει. Είναι το σημείο στο οποίο έχουμε καταφέρει να φτάσουμε, καθώς βλέπετε και την περίφραξη που υπάρχει. Από εκεί και πέρα είναι στρατιωτική ζώνη, δεν μπορούμε να περάσουμε. Για να σας δείξουμε μια καλύτερη εικόνα, είναι μια γούβα, ένα ανταμάρι εκεί όπου καίει η φωτιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πλησιάσουν ακόμα και οι πυροσβέστες. Έχουν αναπτυχθεί τεράστιες θερμοκρασίες που φτάνουν τους 1200 βαθμούς. Η φωτιά ξέσπασε, Ελένα, περίπου στις 5 παρα 20 το απόγευμα σε χώρο με μεγάλο όγκο απορριμμάτων, μπαταριών και φιαλιδίων. Πρόκειται, όπως σας έλεγα, για ένα ανταμάρι μέσα από το οποίο ακούγονταν νωρίτερα αρκετές εκρήξεις σύμφωνα και με μαρτυρίες. Διευκρινίζεται όμως από την πυροσβεστική ότι δεν προέρχονται από στρατιωτικό υλικό. Δεν υπάρχουν, όπως πληροφορούμαστε, κοντά πυρομαχικά ή δεξαμενές καυσίμων και πλοία. Δεν κινδύνευσε τίποτα. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχουμε μέχρι τώρα. Όπως αναφέρουν επίσης πηγές της πυροσβεστικής, κάποια στιγμή η πυρκαγιά βγήκε από το νταμάρι, πήγε να πάρει έκταση μεγάλη, όμως έπεσαν όλες οι δυνάμεις, εναέριες και επίγειες, με αποτέλεσμα να καταφέρουν να την μαζέψουν και να έχουμε αυτή την εικόνα που σας δείχνουμε αυτή την ώρα.
0: Στη Βιωτία τα πύρινα μέτωπα εξελίσσονται στον Άγιο Βλάσιο και το Στεφάνι θα μας πει όλα τα νεότερα ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
2: Και μάλιστα στον Άγιο Βλάσιο ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους κατοίκους στον οικισμό Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν κυρίως λόγω του πυκνού καπνού, μια φωτιά η οποία δεν απειλεί άμεσα τον οικισμό ή άλλο οικιστικό κομμάτι, όμως έχει πολύ γρήγορη επέκταση και εξάπλωση γιατί καίει μέσα σε χωράφια με ακαθάριστες κάποιες από αυτές τις εκτάσεις, χωρίς όμως, όπως σημειώνουν αρμόδια αξιωματικοί, πολύ μεγάλο πυροθερμικό φορτίο. Είναι σημαντικό ότι τα τελευταία λεπτά έχουν μεταβεί περισσότερα από 15 εναέρια μέσα και από φωτιές που είχε ολοκληρωθεί η κατάσβεση, προκειμένου να γίνουν μαζικά οι τελευταίες ρήψεις και να περιοριστεί αυτή η φωτιά. Όσον αφορά τώρα το δεύτερο μέτωπο της Βιωτίας, στην Στεφάνη, εκεί μιλάμε για μια καθαρά δασική έκταση. Έχει κυκλωθεί η φωτιά, όπως συμβαίνει και στην Σαλαμίνα, όμως θα πάρει αρκετή ώρα η κατάσβεση.
3: Και εκεί φαίνεται το μέτωπο. Ωστόσο, Γιώργο, θα την πιάσουν.
2: Δεν έχει μετακινηθεί, όπως σημειώνουν, το μέτωπο από το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς. Αυτό είναι το θετικό. Θα πάρει κάποια ώρα κατάσβεση, όμως δεν θα κινδυνέψει και εκεί κάποια κατοικημένη περιοχή.

0: Αγροτοδασικής έκτασης που υπάρχει στον οικισμό. Επίγειες δυνάμεις παραμένουν στο σημείο σε επιφυλακή. Έσπευσαν εν αέρια μέσα δύο ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη, τα οποία πραγματοποίησαν ρήψεις και κατάφεραν άμεσα να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά αυτή. Οι κάτοικοι όμως έζησαν τον τρόμο, όπως μας είπαν, καθώς υπάρχουν και κάποια σπίτια τα οποία έχουν καεί κομμάτια από τις μάντρες τους. Παρόλα αυτά, υπάρχει και το άλλο θέμα ότι κάποια άτομα, άνθρωποι που συναντήσαμε εδώ, αλλά και άνθρωποι από τον Δήμο, κάνουν λόγο για εμπρησμό. Φυσικά καταλαβαίνουμε το ανακριτικό τμήμα τώρα της πυροσβεστικής θα διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς αυτής που έχει οροθετηθεί, λένε.
1: Χωρίς ενεργό μέτωπο, μετά την επέμβαση ισχυρών δυνάμεων, είναι και η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στον Δήμο Γόρτινα στην Κρήτη. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας πει περισσότερα.
2: Η φωτιά ξέσπασε στις 5.30 το απόγευμα στην περιοχή πάνω από τον αρχαιολογικό χώρο της Γόρτινας. Πολύ γρήγορα, λόγω των ισχυρών ανέμων, πήρε διαστάσεις. 75 άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, 22 οχήματα, 3 πεζοπόρα τμήματα και 4 εναέρια μέσα. 4 ελικόπτερα κατάφεραν πολύ γρήγορα να οριοθετήσουν την πυρκαγιά. 45 λεπτά μετά δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάσπαρτα σημεία στα οποία καπνίζουν και καθαρίζουν οι πυροσβέστες, πηγαίνουν από σημείο σε σημείο και ρίχνουν νερό. Πριν από λίγο, στις 7 και 4, ξέσπασε μία ακόμα πυρκαγιά, λίγο νοτιότερα από εδώ που βρισκόμαστε, στους Παρανύφους, στο χωριό Παρανύφους, και εκεί έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα και τα 2 ελικόπτερα που επιχειρούσαν εδώ κατάφεραν να οριοθετήσουν και αυτή την πυρκαγιά. Ενώ και αύριο ο κίνδυνος πυρκαγιά στην Κρήτη είναι 4, πολύ αυξημένος, και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής θα είναι σε επιφυλακή.
1: Και ήταν αρκετά τα μέτωπα, κυρίες και κύριοι, με τα οποία ασχολήθηκαν σήμερα οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και της πολιτικής προστασίας. Τη συνολική εικόνα θα μας δώσει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
3: 7 πυρκαγιές μέσα σε μία ώρα συγκεκριμένα, και θα δούμε και στο χάρτη τα σημεία που αναφέραμε και πριν. 2 φωτιές στη Βιωτία, η φωτιά στη Λαβρεωτική. Να πούμε ότι υπήρχε εκτός από τη Σαλαμίνα και το Ηράκλειο ένα μέτωπο σε ορεινό σημείο στην Αλμοπία της Πέλας σε δασική έκταση, όπως επίσης και μία φωτιά ταυτόχρονα. Την ώρα που οι δυνάμεις κινητοποιούνταν για τη Σαλαμίνα και προσπαθούσαν να σώσουν τις κατοικίες στον Δήμο Λαβρεωτικής, μία φωτιά στην Ανθούσα σε έναν επαγγελματικό χώρο με φαρμακευτικά, ήδη επικίνδυνη φωτιά στην Παλίνη, όπου όμως έγινε άμεση κατάσβεση. Είναι αυτή η εικόνα που βλέπουμε και στον χάρτη.
1: Αλλάζουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Στη συνεχιζόμενη διολίσθηση της Άγκυρας, η Αθήνα απαντά με τις κόκκινες γραμμές της ότι το μόνο θέμα συζήτησης είναι ο καθορισμός θαλασσίων ζωνών, στέλνοντας έτσι μήνυμα ότι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα τα ασκούμε όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στο πεδίο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινίκου.
4: Από την Αθήνα βάζουν με σαφήνεια τις κόκκινες γραμμές αναφορικά με την απόφαση της Τουρκίας να ανακήρυξει δύο θαλάσσια πάρκα στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε το θέμα εσωτερικής κατανάλωσης για την Άγκυρα.
5: Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει οτιδήποτε άλλο πέραν της μίας και μοναδικής διαφοράς, που είναι ο καθορισμός ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας επί τη βάση του διεθνούς δικαίου. 1. 2. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αντιδρά, όπως έχει κάνει μέχρι τώρα, σε κάθε πρόκληση με τον τρόπο που πρέπει, πιο ισχυρή από ποτέ.
4: Μονομερή και παράνομη χαρακτηρίζει η Ελλάδα τη νέα τουρκική κίνηση.
6: Είναι γιαλαντζή εθνικά θαλάσσια πάρκα, διότι πρώτα απ' όλα εκτείνονται θεωρητικά σε διεθνή υδατό που καμία χώρα από μόνη της δεν μπορεί μονομερώς να χαράξει προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές. Και είναι παράνομα και για ένα επιπλέον λόγο, διότι εκτείνονται και επί της ελληνικής φαλοκρηπίδας.
4: Ο τουρκικός τύπος επιχειρεί να παρουσιάσει ως προκλητικές τις ελληνικές αντιδράσεις, με τις εφημερίδες Μιλιέτ και Χουριέτ να γράφουν αντίστοιχα. Απειλή F-35 από την Ελλάδα προς την Τουρκία. Δήλωση περιμένου γεμάτο επιλογές. Θα απαντήσουμε από θέση ισχύως. Και πρώτη δήλωση από την Ελλάδα σχετικά με την ανάπτυξη της πυροβολαρχίας Patriot στην Κρήτη. Ο Έλληνας υπουργός κάνει δηλώσεις που κλιμακώνουν τις εντάσεις με την Τουρκία.
7: Στο πεδίο ασκείστε κυριαρχικά σου δικαιώματα, όχι στα λόγια. Και εκεί απαντάει η Ελλάδα. Με αυτοπεποίθηση, με συνέπεια, πάντα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
4: Η εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση έχει ενταθεί για τα ελληνοτουρκικά.
5: Προεξοφλούν εθνικές ήττες και στη συνέχεια μετράνε, αν με επιτρέψει την έκφραση, κουβάδες. Για άλλη μια φορά λοιπόν όλοι αυτοί οι πατριδοκάπηλοι, οι ψευτοπατριώτες,

0: είτε κάποιων μέσων ενημέρωσης, είτε το πολιτικό σύστημα, θα πάρουν τις απαντήσεις τους στην πράξη.
1: Να κοιτάξει τον καθρέφτη του. Ο κύριος Μαρινάκης. Ο κύριος Μαρινάκης ειδικά. Η Νέα
2: Ποια
1: Δημοκρατία.
2: Είναι
1: η παράταξη. Η οποία όταν είναι στην αντιπολίτευση κάνει πατριωτοκαπηλεία, όταν είναι στην κυβέρνηση είναι πιο ενδοτική.
3: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαβεβαίωσε πως το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει βάσει σχεδιασμού με τη συνδρομή του γαλλικού κολοσσού Meridiam.
4: Το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα δείξει τις προθέσεις της Άγκυρας. Εξετάζουν διάφορα σενάρια, αλλά ο κοινός παρονομαστής είναι ότι δεν θέλουν, μάλλον ότι θέλουν, επιθυμούν να έχουν λόγο στα όσα γίνονται. Οι γείτονές μας, ο Μανώλης Κωστίδης, έχει περισσότερο ρεπορτάζ. Πάμε να τον ακούσουμε.
5: Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι οι δηλώσεις του κυριάκου Μητσοτάκη και του Παύλου Μαρινάκη για σχετικά με το καλώδιο και το έργο θα προχωρήσει. Ήδη έχουν μπει στο μικροσκόπιο της Άγκυρας και εξετάζονται αναλυτικά τα βήματα που θα κάνει η Τουρκία το επόμενο διάστημα, αφού θα περιμένει τα βήματα της Αθήνας. Αυτό είναι το ρεπορτάζ μας. Από εκεί και πέρα ρωτήσαμε στην τουρκική πλευρά τι θα γίνει και ποια είναι η άποψή τους για αυτό το ζήτημα. Λένε χαρακτηριστικά στην αρχή, βέβαια η απάντηση δείχνει πολύ ωραία, λέει ότι η Τουρκία δεν αντίθεται σε έργα υποθαλάσσιων καλωδίων, ούτε επιδιώκει να παρεμποδίσει την ανάπτυξη διεθνών υποδομών συνδεσιμότητας, όμως τονίζουν. Η θέση της Τουρκίας είναι ότι όταν προγραμματίζονται δραστηριότητες έρευνας ή πόντισης καλωδίων σε θαλάσσιες περιοχές, επί των οποίων η Τουρκία έχει δηλώσει και διατηρεί κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία, το κράτος της σημαίας των εμπλεκόμενων πλοίων θα πρέπει πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων αυτών να επικοινωνεί με την Τουρκία μέσω της διπλωματικής οδού με στόχο να διασφαλίζεται η απαραίτητη συνεργασία, ο συντονισμός και η αποφυγή αλληλοεπικάλυψης ή σύγκρουσης δραστηριοτήτων.
6: Άρα θέλουν να τους ζητηθεί η άδεια για όποια ενέργεια γίνει, είτε αυτή είναι πόντιση ή οτιδήποτε άλλο.
5: Διότι λένε ότι αυτή είναι η κρατική πρακτική και πλήρως συμβατή με το διεθνές δικαίωμα. Αυτό ισχυρίζονται, αφού ξεκαθαρίζουν ότι εκείνη η περιοχή είναι κατά δικό σου ισχυρισμό τουρκική υφαλοκρηπίδα. Μας δίνουν ένα παράδειγμα ενός έργου πόντισης οπτικής ίνας με τον τίτλο Blue Raman, το οποίο ολοκληρώθηκε με κάποια συνεννόηση, και λένε ότι σε αυτό το πνεύμα μπορεί να γίνουν οποιαδήποτε έργα στην περιοχή. Η αλήθεια είναι ότι
6: το ιδάλλος δεν ξεκαθαρίζουν, Μανώλη.
5: Αυτό που πρέπει να πούμε, Λένα, είναι ότι, θα σας πω τουλάχιστον το ρεπορτάζ μου, είναι ότι κοινή εκτίμηση όλων στην Τουρκία και πολιτικών αναλυτών αλλά και αξιωματούχων είναι ότι αν δεν υπάρχει μια συνεργασία ή ένα συντονισμός, μπορεί να γίνει κάτι ότι έγινε στην Κάσο πριν από λίγα χρόνια. Αλλά ακόμα είμαστε στα προκαταρκτικά σχέδια, να δούμε πώς θα προχωρήσουν τα επόμενα βήματα και της Αθήνας και οι διπλωμάτες των πολλών χωρών. Δεν είναι μόνο οι δύο χώρες, είναι και η Γαλλία στη μέση. Ας το θυμόμαστε για κάθε ενδεχόμενο και από εκεί πέρα θα δούμε σε επόμενες μέρες. Είμαστε εδώ.
4: Το πρόσωπο που έτρεχε την τουρκική ατζέντα στην Ουάσιγκτον, ο Τόμ Μπάρακ, φημολογείται ότι ενόχλησε με τις δηλώσεις εκτός γραμμής για τα υψίπεδα του Γκολάν και ενόχλησε τόσο που άνοιξε θέμα καρατόμησής του από τη θέση του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα. Οι σχέσεις στο τρίγωνο Τουρκία-Ισραήλ-Συρία παραμένουν τεταμένες, με την κυβέρνηση Νετανιάχου να απειλεί ευθέως ότι δεν θα ανεχθεί τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία και τον Ερντογάν να απαντήσει με συμβολισμούς. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Χρύσα Τσίχλη.
3: Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φτάνει στην πόλη Αχλάτ, που θεωρείται κοιτίδα της τουρκικής παρουσίας στα Ανατολία, και με φόντο τιμητικό άγημα με παραδοσιακές στολές Σελτζούκων και Γενίτσαρων στέλνει μήνυμα στο Τελαβίβ, ευαγγελίζοντας τη χαραυγή του αιώνα της Τουρκίας.
4: Θα χάσουν οι έμποροι του αίματος, θα χάσουν οι καιροσκόποι που επωφελούνται από την τρομοκρατία, θα χάσουν οι γενοκτόνοι που θέλουν να βυθίσουν την περιοχή μας στην αστάθεια. Νικητής θα είναι ο τουρκικός λαός. Έχει χαράξει η εποχή της μεγάλης και της ισχυρής Τουρκίας.
3: Κατά τον Ερντογάν, η Τουρκία είναι εκείνη που θα φέρει την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Ιράκ, τη Συρία και την ευρύτερη περιοχή.
7: Αντιδράσαμε κατά της προσπάθειας της Τουρκίας να εδραιώσει την παρουσία της στη Συρία, θέτοντας σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ.
3: βλέποντας τουρκική και τζιχαντιστική απειλή. Ο Ισραήλ Κατζ δηλώνει ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει τις δυνάμεις του εντός της Συρίας, παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην αφαίρεση της Συρίας από τον κατάλογο με τις χώρες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία.
7: Όσο παραμένουν οι τζιχαντιστικές απειλές κατά του Ισραήλ, το μήνυμα προς τον Σύρο πρόεδρο είναι σαφές. Όταν ξυπνάτε το πρωί στο παλάτι σας στη Δαμασκό, να κοιτάτε ψηλά στο όρος Ερμών για να βλέπετε τις Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις.
3: Η συνεχής όξυνση στις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ με αφορμή τη Συρία απειλεί τη θέση του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, τον Μπάρακ.
2: Υπάρχουν εσωτερικές συζητήσεις σχετικά με την ανάκλησή του πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ορισμένα μέλη της διοίκησης πιστεύουν ότι είναι υπεύθυνος για την πρόσφατη κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ.
3: Στο πλαίσιο συνέντευξής του την περασμένη Παρασκευή, ο Μπάρακ αναγνώρισε τα υψίπεδα του Γκολάν ως κατεχόμενα από το Ισραήλ, ανασκευάζοντας αργότερα, καθώς ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ το 2019 αναγνώρισε την Ισραηλινή κυριαρχία επί του Γκολάν.
4: Σε μια άλλη εξέλιξη, σε μια ευαίσθητη συγκυρία, η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη κατακεραυνώνει την Άγκυρα για την υπόθεση καταδίκης του Οσμάν Καβαλά, που το 2017 είχε κατηγορηθεί για χρηματοδότηση των διαδηλώσεων στο πάρκο Γκεζί. Θα μας πει περισσότερα η Κορίνα Γεωργίου.
8: Σε μια απόφαση κόλαφο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καλεί την Άγκυρα να απελευθερώσει τον Καβαλά το συντομότερο δυνατόν. Συγκεκριμένα έκρινε ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματά του σε δίκαιη δίκη, ελευθερία της έκφρασης και ελευθερία του συνεταιρίζεστε μεταξύ άλλων, ενώ διαπίστωσε ότι η βαριά ισόβια κάθριξη που του επευλήθη συνιστά απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Λένα δήλωσε ότι τα τουρκικά δικαστήρια είχαν κακή πίστη, στερώντας από τον Οσμάν Καβαλά την ελευθερία του και μάλιστα διέταξε την Τουρκία να καταβάλει ποσό μεγαλύτερο των 110.000 ευρώ στον εκδότη και φιλάνθρωπο. Ο Καβαλά συνελήφθη για πρώτη φορά το 2017 και καταδικάστηκε για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης, ενώ βέβαια αποτελεί έναν από τους σφοδρότερους επικριτές του Ερντογάν.
4: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε.
13: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
14: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
15: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
13: Ερμής 91,8 στα FM.
16: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
0: Είναι όλα τις κοινωνίες, οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες, θεωρώ είναι λογικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει πώς, πληρώνει ΦΠΑ στην ώρα του, πληρώνει το φόρο στην ώρα του. Θεωρώ ότι παρέλκει.
17: Μάλιστα.
0: Να έχει τα τεκμήρια που έχει μέχρι τώρα.
3: Μειώσει τις τάξεις του 5% στα τρόφιμα προαναγγέλει η κυβέρνηση αναφορικά με τη συμφωνία κυρίων. Την ώρα που η αντιπολίτευση ασκεί σκληρή κριτική για το αυξημένο κόστος διαβίωσης.
17: πιστεύω θα ξεπεράσουν και 1.500 κωδικούς. Θα είναι λοιπόν όλα τα τρόφιμα, όλα τα βασικά είδη τροφίμων, με μίνιμουμ μειωμένες τιμές 5%.
18: Το μόνο το οποίο υπεραπέδωσε ήταν τα φορολογικά έσοδα από το ΦΠΑ. Βολεύτηκε λοιπόν η κυβέρνηση από το να απομυζεί χρήματα από τους ανθρώπους που δυσκολεύονται.
3: Στις επικρίσεις που δέχεται η κυβέρνηση για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, απάντησε ο Κυριάκος Πιερακάκης, απορρίπτοντας την άποψη ότι η Ελλάδα αποπληρώνει φθηνά δάνεια με επιτόκιο 1,5%.
19: Να μας απαντήσει για ποιο λόγο χρεώνει περισσότερο τους συμπολίτες μας. Χρεώνουμε φθηνά δάνεια τα οποία τα αποπληρώνουμε με 1,5% και δανειζόμαστε με 4%.
20: Φέτος θα δανειστούμε περίπου 8 δισευρώ. Όταν οι κανονικές αποπληρωμές είναι 8,9 δις. Τα 12,8 δισευρώ των πρώην αποπληρωμών δεν χρηματοδοτούνται από νέο δανεισμό.
21: Προσπαθούμε να μοιράσουμε τη φτώχεια σε όλο και περισσότερα λαϊκά στρώματα, μια ανακατανομή της φτώχειας.
22: Ο κύριος Μαρινάκης θα σταματήσει τα ψέματα και ας πάρει τα λεφτά από τους λίγους για να τα δώσει στους πολλούς που τα δικαιούνται.
3: Σημείο τριβής εξακολουθεί να αποτελεί και η διπλή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην ΔΕΘ.
18: Δεν πρέπει να αφήσουμε έναν άνθρωπο που άγεται και φέρεται όσο έχουν το μονοπόλιο στην ηθική και στα καθαρά χέρια, να μην εντοπίζουμε κάθε φορά κινήσεις οι οποίες δείχνουν και αλαζονία και έλλειψη σεβασμού.
1: Δεν πάει να προλάβει το Μητσοτάκη. Πάει να μιλήσει μία μέρα πριν τον Νίκο Ανδρουλάκη. Επιβεβαιώνεται ότι το κόμμα Ελλάς κάνει μονομέτωπο απέναντι στο Πασόκ.
23: Παρατηρώ μια νευρικότητα πλευρά στην Νέα Δημοκρατία, στα όρια του πανικού, επειδή ανεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας νωρίτερα. Τι φοβάται αλήθεια? Φοβάται τη σύγκριση ανάμεσα στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και σε αυτά που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ?
3: Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για την οικονομία και το δημόσιο χρέος κατέθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
4: Και ξεκαθαρίζει μέρα με τη μέρα η εικόνα για το καλάθι της κυβέρνησης που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ. Ο Γιάννης Καντέλης έχει τις πληροφορίες. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
18: Έχουμε δει τις τελευταίες μέρες δεν έχει πρόγραμμα πρωθυπουργός. Αυτό σημαίνει ότι έχει αρχίσει ήδη να δουλεύει την ομιλία του για τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης και όπως μαθαίνουμε, ο βασικός καμβάς των μέτρων είναι ήδη έτοιμος σε συνεργασία προφανώς με το οικονομικό επιτελείο.
6: Έχει κλειδώσει επομένως.
18: Οι περισσότερες παράμετροι έχουν κλειδώσει και έχουν κλειδώσει και ποιοι θα είναι οι ωφελούμενοι από αυτό το πακέτο παροχών και μπορούμε να τους δούμε.
6: Ποιοι έχουν λαμβάνει επομένως?
18: Είναι οι συνταξιούχοι, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι επιχειρήσεις και οι αγρότες. Είναι σαφές πως η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να δώσει κάτι σχεδόν σε όλους.
6: Μια μάλιστα μεγάλη εκλογική βάση.
18: Ακριβώς. Μάλιστα, πληροφορούμαστε ότι υπάρχουν συνεχόμενα ραντεβού του κυρίου Πιερακάκη την επόμενη εβδομάδα με επιμελητήρια, με ενώσεις, με συνδικαλιστές αγροτών, με ακόμη και με ενώσεις πολύτεκνων οικογενειών, προκειμένου να τους ενημερώσει και για το τι έχουν λαμβάνει και το αν δεν έχουν να λαμβάνουν κάτι όλοι αυτοί.
6: Τώρα, αυτοί είναι οι οποίοι θα υποφεληθούν, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Να δούμε λίγο τα μέτρα που έχει σταχυλογήσει. Έχει συγκεντρώσει και εκεί πολλές πληροφορίες για να τα πάρουμε τη σειρά.
18: Καταρχάς, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, θα έχουμε μείωση του φόρου επιχειρήσεων. Ίσως δύο μονάδες, μένει να δούμε τις τελικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Μείωση τεκμηρίων για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι κάτι που επαναλαμβάνει συνεχώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άρα, έχει σημασία το ποιοι είναι εντάξει με τις φορολογικές υποχρεώσεις και έχουν συμμορφωθεί με τις τεχνολογίες που έχουν μπει για την καταπολέμηση φοροδιαφυγής.
6: Βελτίωση, όχι κατάργηση επομένως.
18: Ακριβώς. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και υπάρχει και η μείωση της προκαταβολής φόρου. Από εκεί πέρα θα δούμε την ενίσχυση του επιδόματος συνταξιούχων. Περνάμε στην δεύτερη κατηγορία ωφελουμένων, δηλαδή, οι οποίοι θα δουν και τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης. Άρα θα δούμε μια αρκετά μεγάλη ενίσχυση για ένα κρίσιμο εκλογικό σώμα.
6: Ενισχυμένο το πακέτο εκεί.
18: Και μείωση της φορολογίας για οικογένειες με παιδιά είναι μια συνέχιση της πολιτικής που ξεκίνησε από την περσινή διεθνή έκθεση
6: Θεσσαλονίκης. Και διευρύνεται κιόλας.
18: Ακριβώς. Και πάμε τώρα στην ενέργεια, έναν κρίσιμο παράγοντα. Είπαμε και χθες ότι απασχολεί
6: και
18: πάρα πολύ,
6: κόσμο,
18: την κυβέρνηση τι θα γίνει το χειμώνα με τα θέματα της ενέργειας και της αυξήσης των καυσίμων. Θα δούμε μειώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Όχημα φαίνεται να είναι η ΔΕΗ, ώστε να δουν οι καταναλωτές πολύ μεγάλες μειώσεις την επόμενη τριετία, χρησιμοποιώντας η κυβέρνηση και τα αποτελέσματα από την ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια, η οποία έχει ενεργοποιηθεί σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δούμε και παρεμβάσεις στα καύσιμα αυτές, ίσως να τις δούμε και πριν τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης. Θυμίζω ότι λίγη επιδότηση στο τέλος του μήνα πιθανότητα θα ανανεωθεί και θα δούμε και για πόσες φορές ακόμα θα χρειαστεί να ανανεωθεί, αναλόγως πόσο δύσκολος θα είναι ο χειμώνας.
4: Όλα τα κόμματα θέλουν ηχηρά ονόματα στις λίστες τους που θα προσελκύσουν ψηφοφόρους και κυρίως τους νέους. Μαζί με τους πιο προβεβλημένους υποψηφίους θα είναι και οι προτάριδες, στελέχοι που για πρώτη φορά θα δοκιμάσουν δυνάμεις και θα τεθούν στη βάσανο της κάλπης. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Πινελόπη Γκαλιού.
2: Τη γραμμή εκκίνησης με τα πρόσωπα που θα οδηγήσουν στην κούρσα της κάλπης στείνουν κυβέρνηση και κόμματα με αρκετά πρωτοκλασάτα στελέχη τους να τίθενται για πρώτη φορά στη βάσανο της ψήφου.
5: Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Έχουμε πολλούς μήνες μπροστά μας. Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία. Γίνετε η φορή της ελπίδας, της δράσης, της ενότητας.
2: Με τις κομματικές μηχανές της Νέας Δημοκρατίας να δουλεύουν στο φουλ, τη μάχη του Σταυρού θα δώσει ο νυν κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος θα κατέβει στον βόρειο τομέα. Το ίδιο και η νυν αναπληρώτρια υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, που θα κατέβει στο δυτικό τομέα, ο Μάριος Θεμιστοκλέος στην Ανατολική Αττική, η Αλεξάνδρα Σδούκου στην Α Αθήνα, στα Τρίκαλο ο Δημήτρης Παπαστεργίου και στην Α Θεσσαλονίκη η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό μετά και το τρομοκρατικό χτύπημα που έγινε στο σπίτι της με αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της.
5: Να είστε όλοι στην πρώτη γραμμή της μάχης! Μαζί λοιπόν για τη νίκη!
2: Κορυφαία στελέχη θα μπουν μπροστάριδες και στην εκλογική μάχη του Πασόκ. Ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς θα περιληφθεί στο επικρατείας, ενώ η Άννα Διαμαντοπούλου επιστρέφει στα ψηφοδέλτια και στο νότιο τομέα μετά από 15 χρόνια αφού είχε αποχωρήσει το 2012. Στο νότιο τομέα θα κατέβει και ο Χρήστος Κακλαμάνης, γιος του ιστορικού στελέχους Απόστολου Κακλαμάνη, ο Λευτέρης Καρχημάκης στο δυτικό τομέα, ο Δημήτρης Μάντζος στο βόρειο τομέα, στη Λέσβο ο Παναγιώτης Δουδονής και στην Κοζάνη η Όλγα Μαρκογιαννάκη.
7: Το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία.
2: Στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα την εκλογική μάχη θα δώσουν και στελέχοι που έχουν αναλάβει εξ αρχής την εκπροσώπηση, όπως η Θεώνη Κουφονικολάκου που θα συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του κόμματος, εκτός και αν τελικά κατέβει σε κάποια περιφέρεια της Αθήνας. Τη μάχη του Σταυρού θα δώσει η Ιωάννα Λαλιώτου στο νότιο τομέα Αττικής, η Άννα Παπαδοπούλου και η Μαριζέτα Αντωνοπούλου στο δυτικό τομέα, ο Κώστας Καρπουχτσής στις Αίρες και ο Γιώργος Μπαλατσούκα στα Τρίκαλα. Η ανθρωπογεωγραφία των κομμάτων θα κρίνει πολλά και στην εκλογική τους επίδοση.
4: Στα ψηφοδέλτια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και του ΠΑΣΟΚ διακρίνονται δύο στρατηγικές, κάποιοι βιάζονται παραπάνω. Πάμε να ακούσουμε περισσότερο ρεπορτάζ Αντώνης Αντζολέτος πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
8: Πρέπει να σου πω ότι στην Ελλάς, ακόμα και αυτό το μήνα, είχε πέσει ο σκέψη να ανακοινωθούν ονόματα και μάλιστα στις αρχές του μήνα. Και μάλιστα ένα σημαντικό κομμάτι, αλλά το περιβάλλον και οι πυρκαγιές δεν ευνόησαν κάτι τέτοιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από την ολοκλήρωση της ΔΕΘ και μετά αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τον Αλέξη Τσίπρα να αρχίζει να βγάζει ονόματα στον αέρα, ονόματα υποψηφίων.
6: Ένα είναι το πότε και ένα είναι ποιους, ποιο θα είναι το μείγμα.
8: Εδώ είναι το ερώτημα, γιατί θα έχει παλιούς, θα έχει και νέους, δέχεται διαφορετικές συγγύσεις. Από τη στιγμή δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Σίγουρα θέλει να δώσει τη φρεσκάδα. Άρα λοιπόν η παλιή είναι σε δεύτερη μοίρα.
6: Σε τι ποσοστό όμως θέλει να δώσει τη φρεσκάδα και η παλιή είναι σε δεύτερη μοίρα?
8: Το ποσοστό είναι περίπου στο 80-20. Και αν στο 20 είναι η παλιή.
6: Περισσότερη φρεσκάδα επομένως επιλέγει.
8: Ναι, απλώς καταλαβαίνουμε ότι το στρίμωγμα για τους παλιούς συντρόφους του θα είναι αρκετά μεγάλο.
6: Και στη Χαριλάου Τρικούπη, εκεί τι στρατηγική επιλέγουν σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με τα πρόσωπα και με την ανθρωπογεωγραφία του κόμματος για τα ψηφοδέλτια τους?
8: Εκεί δεν βιάζονται για τις ανακοινώσεις, γιατί υπάρχει μια βάση εκλογική από το 2023, θα ανακοινωθεί. Πάνω από το 70% πρέπει να είναι έτοιμο. Είχε ξεκινήσει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων από τον Απρίλιο να συλλέγει βιογραφικά. Τώρα από εκεί πέρα δίνουν περισσότερη βάση στα προγραμματικά, γιατί μεθαύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει το πρόγραμμα για το ιδιωτικό χρέος. Είναι και 3η Σεπτέμβρη, άρα ονόματα θα δούμε στην πορεία.
4: Και αφού ακούσαμε τα ρεπορτάζ και τις πληροφορίες, πάμε στο σχόλιο Παναγιώτης Λάμψιας πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
6: Αλέξης Τσίπρας ανεβαίνει πρώτος, κόβει το νήμα, έχει προκαλέσει αντιδράσεις, έχει εκνευρίσει. Ερώτημα, είναι ανέντιμο ή είναι απλώς μια επιλογή την οποία δεν έγινε για κάτι να σπάσει την παράδοση, δεν είναι παλιόπεδο για να δανειστώ και τα λόγια του Υπουργού Υγείας?
24: Κοιτάξτε, δεν είναι παράνομο ούτε ανήθικο. Είναι ασυνήθιστο. Αλλά ξέρω εγώ, με τεχνικό offside, καμιά φορά τρως και γκολ. Δεν ξέρω αν έχει ιδέα από ποδόσφαιρο.
6: Προσπαθεί να κάνει. Γκολ σίγουρα και να μην έχει ιδέα, το ξέρει.
24: Προσπαθεί να βγει μπροστά. Και λοιπόν, αυτό που κρίνεται δεν είναι ένα τρικάκι ποιος θα παίξει πρώτος στην τηλεόραση, είναι τι θα πει. Ο κύριος Τσίπρας έχει παρελθόν και φιλοδοξεί να έχει και μέλλον. Έχει λοιπόν αυτά που τον ακολουθούν από τη θητεία του Πρωθυπουργού και αρχηγούς αντιπολίτευσης εν συνεχεία, αλλά κυρίως το περιεχόμενο του μετά.
6: Είναι νέα δεθ και νέα παρουσία αυτή. Δεν θα επαναλάβει το όσο είχε πει τότε. Φαντάζομαι ότι αυτή είναι το ρίσκο και το έχει ζυγίσει και ο ίδιος αυτό.
24: Θα υπερασπιστεί το παρελθόν του, φαντάζομαι. Δεν θα δεχθεί ερωτήσεις. Θα αναγκαστεί να το υπερασπιστεί. Είναι αναπόφευκτο. Δεν μπορεί το παρελθόν του να σβήσει. Είναι γραμμένο. Άρα λοιπόν, μεγάλη σημασία ο ίδιος προφανώς δίνει στο τι θα γίνει μετά. Τώρα το ότι προσπαθεί, το κάνει κυρίως, νομίζω, για να προσπεράσει το Πασόκ, να δείξει ότι εγώ είμαι ο δεύτερος. Επειδή δημοσιογραφικά καταγράφεται κάπως έτσι.
6: Το οποίο μένει εκτός ότι έχει να κάνει με την κόντρα εμφάνισης. Ωστόσο, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει τη δυνατότητα να τους έχει ακούσει όλους. Αυτό μπορεί να του δώσει ένα προβάδισμα σχετικό, να αλλάξει κάπως τις ισορροπίες, να αλλάξει την εικόνα του Πασόκ, θέλω.
24: Αν αποφασίσει ο κ. Ανδρουλάκης να υπερασπιστεί την ιστορία, την παράδοση του Πασόκ και το πρόγραμμα που ο ίδιος έχει καταρτήσει με τους πολλούς συνεργάτες του και το κάνει με έξυπνο τρόπο, φαντάζομαι θα έχει ένα ενδιαφέρον να το παρακολουθήσει η κοινωνία. Όπως πρόσεξε να δεις, εδώ υπάρχει κάτι άλλο. Ο Μητσοτάκης με τον τρόπο που το χειρίζεται το θέμα, που άφησε να εννοηθεί πριν μερικούς μήνες ότι μπορεί και να γίνουν το Σεπτέμβριο εκλογές, τους έχει όλους κουράσει ήδη. Έχουν καεί στην προθέρμανση. Προετοιμάζονται και νομίζω ότι οι εκλογές θα πάνε για την άνοιξη.
6: Εκτός από τον Αντώνη Σαμαρά.
24: Τότε, ο Αντώνης Σαμαράς είναι παλιά Αλεπού. Κάτσε να δούμε τι θα κάνει στο τέλος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, προσέχει, ξέρει. Δεν βιάζεται. Λέω λοιπόν ότι έχει μεγάλη σημασία το πότε κανείς κάνει μια κίνηση, αλλά αρκεί να ξέρει πότε είναι το τέλος. Εδώ δεν το ξέρουμε. Υποθέτουμε όλοι ότι θα είναι την άνοιξη. Αυτός ο χρόνος που μεσολαβεί είναι τεράστιος. Θα υπάρξει πολλές ανατροπές στην πορεία για την εκλογική μάχη της άνοιξης.
4: Μέσα από τις φυλακές κάνει προεκλογική καμπάνια ο καταδικασμένος σε δεύτερο βαθμό για εγκληματική οργάνωση Ηλίας Κασιδιάρης. Το έχει ξανακάνει και ο Άριος Πάγος τότε μπλόκαρε την κάθοδο των κομμάτων, κρίνοντας ότι υπάρχει κρυπτόμενη ηγεσία και αχυράνθρωποι. Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες καταγράφονται με το πρώην αρχηγικό μέλος της Χρυσής Αυγής να κινείται κυρίως μέσω social media και με περιοδίες. Συχνά μάλιστα διεκδικεί τον ρόλο του γνήσιου εκφραστή του τραμπισμού στη χώρα μας. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιάννη Σουλιώτη.
9: Εγώ δεσμεύομαι ενώπιον σας ότι το πρώτο πράγμα που θα γίνει μόλις πατήσω το πόδι μου, το ένα πόδι μόνο έξω από τη φυλακή, θα είναι να επανέλθω δυναμικά στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής της Ελλάδας.
10: Σε μια από τις εκδηλώσεις που οργανώνει σε άδειά του από τις φυλακές Δομοκού, ο καταδικαστής σε 13 χρόνια κάθριξη για την υπόθεση της Χρύσης Αυγής Ηλίας Κασιδιάρης προανήγγειλε τη δημιουργία κόμματος αμέσως μετά την αποφύλαξή του στα μέσα Σεπτεμβρίου.
9: Και θέλω, γιατί όχι, να σας καλέσω από τώρα, σε λιγότερο από 2 μήνες, εκεί γύρω στα μέσα Σεπτεμβρίου, έξω από τις φυλακές. Την ώρα της ελευθερίας.
11: 3, 2, 1, πάμε.
12: Τώρα που πλησιάζει η αποφυλάκησή μου.
10: Μέσα από τα social media και εφαρμογές όπως το Telegram, αναδημοσιεύει πληροφορίες για ενεργεία βουλευτές που θα τον ακολουθήσουν σε ένα νέο κόμμα, επιτίθεται στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Βελόπουλο, ενώ υιοθετεί αναφορές που τον εμφανίζουν ως υποστηριζόμενο από τη Ρωσία.
9: Πριν από λίγη ώρα, ο Elon Musk, δηλαδή η επιφανέστερη προσωπικότητα του 21ου αιώνα παγκοσμίως, κατήγγειλε με πολύ σκληρές εκφράσεις την παράνομη κράτησή μου. Τον ευχαριστώ θερμά.
10: Συχνά διεκδικεί τον ρόλο του γνήσιου εκφραστή του τραμπισμού στην Ελλάδα με αναφορές στην εθνικιστική ακροδεξιά θεωρία συνωμοσίας της αντικατάστασης που θέλει τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς να αντικαθίστανται δημογραφικά από μετανάστες.
14: Την 21η Απριλίου 1967 είχαμε Χούντα. Την 21η Απριλίου 2026 έχουμε ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές, τέμπη, καρτέλα, ακρίβεια, δημογραφικό.
10: Μέσα από αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα αλλά και δράσεις που αναπτύσσει, μοιάζει να επενδύει σε θέματα επικαιρότητας όπως οι πυρκαγιές, η τουρκική προκλητικότητα και νωρίτερα οι αγροτικές κινητοποίησεις.
4: Και μπορεί ο Ηλίας Κασιδιάρης να φιλοδοξεί να κατέβει στις επόμενες.
0: 91,8 στα FM.
4: Επιτρέπει κάτι τέτοιο και τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις? Πάμε να ακούσουμε πληροφορίες από την Άννα Κανδύλη.
13: Ήταν οι ρυθμίσεις Βορύδη, Λένα. Ο κύριος Βορύδης με αυτές τις ρυθμίσεις τις οποίες πέρασε αρχικώς απαγορευόταν σε κάποιον που έχει καταδικαστεί να συμμετέχει σε κόμμα, σε κάποιον που έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα βαριά αδικήματα, όπως είναι η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, που έχει καταδικαστεί ο Ηλίας Κατσιδιάρης, τελεσίδικα πια. Στη συνέχεια βεβαίως έβαλε και αυτό την πραγματική ηγεσία, δηλαδή ακόμα και να υποκρύπτεται κάποιος καταδικασμένος, πάλι δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό το κόμμα. Ο Άριος Πάγος έχει τον τελευταίο έλεγχο, τον τελικό έλεγχο. Ο Άριος Πάγος, το Α1 τμήμα του Αρίου Πάγου, σε ολομέλεια, δηλαδή για να είναι και πιο ισχυρή η απόφαση. Γιατί υπενθυμίζω ότι πριν τις εκλογές όλα τα κόμματα περνάνε από τον Άριο Πάγο για να πάρουν το, για να πάρουν το πράσινο φως.
6: Αυτός είναι ο νόμος, πολιτική βούληση για το δικαστήριο. Δεν είναι γραμμένο στην πέτρα, επομένως. Κρίνει κάθε φορά από την αρχή το όποιο κόμμα, τον όποιο συνδυασμό.
13: Βεβαίως. Βεβαίως. Και εκεί βλέπει ο Ηλίας Κατσιδιάρης. Εκεί βλέπει και για τις επόμενες εκλογές, παρόλο που μέχρι στιγμής ο Άριος Πάγος όσες φορές προσπάθησε, τον έκοψε, τον μπλόκαρε.
6: Υπάρχει ένα προηγούμενο επομένως, το έχει δοκιμάσει, να δούμε ποιες ήταν αυτές οι προσπάθειες, τι έδειξε η έρευνα, τι έδειξαν τα στοιχεία και πώς τελικώς μπλοκαρίστηκαν αυτές οι προσπάθειες.
13: Λοιπόν, ο Ηλίας Κατσιδιάρης μετά την απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου για τη Χρυσή Αυγή, όπου η Χρυσή Αυγή χαρακτηρίστηκε εγκληματική οργάνωση, ιδρύει το κόμμα Έλληνες. Το Φεβρουάριο του 2023, εν ώψη των βουλευτικών εκλογών, πάει στον Άριο Πάγο. Ο Άριος Πάγος τον κόβει βεβαίως βάσει και των ρυθμίσεων, βάσει και της ρύθμισης Βορύδη, που έλεγε ότι δεν μπορεί καταδικασμένος για συγκεκριμένα αδικήματα να συμμετέχει στις εκλογές. Τι κάνει όμως? Βάζει αρχηγό κόμματος ένα άλλο πρόσωπο, τον επίτιμο αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου, τον κύριο Κανελόπουλο. Αυτό γίνεται τον Απρίλιο του 2023. Πάλι ο Άριος Πάγος τον κόβει. Στη συνέχεια επιχειρεί με ένα συνδυασμό ανεξάρτητων υποψηφίων να συμμετάσχει με αυτόν τον τρόπο σε εκλογές. Πάλι ο Άριος Πάγος τον κόβει.
6: Είναι ο αυτό που λέγαμε τότε νομικά, όταν είχε ξεσπάσει και αυτή η υπόθεση, αιχηρά άνθρωποι και ότι η πραγματική ηγεσία την ασκούσε στην ουσία ο έγκλωστος των φυλακών.
13: Πώς το πέρασε όμως? Με τους Σπαρτιάτες. Οι Σπαρτιάτες πέρασαν κάτω από το ραντάρ του Άριου Πάγου. Μόλις γίνεται η ανακήρυξη από τον Άριο Πάγο, και το θυμάμαι, Λένα, γιατί ήμουν εκεί, βγαίνουμε έξω από το ανώτατο δικαστήριο και αμέσως γίνεται η δήλωση στήριξης στους Σπαρτιάτες. Όμως είδαμε στη συνέχεια ότι οι Σπαρτιάτες επιχείρησαν το 2024 εν ώψη των ευρωεκλογών να περάσουν από τον Άριο Πάγο, τους έκοψε ο Άριος Πάγος, αλλά και το εκλογοδικείο, όπου έγινε προσφυγή, τρεις βουλευτές των Σπαρτιατών έχασαν την έδρα τους και το σκεπτικό του δικαστηρίου ήταν ότι πραγματικός ηγέτης ήταν ο Ηλίας Κατσιδιάρης και όχι ο Βασίλης Τσίγκας.
4: Και αφού ακούσαμε τις πληροφορίες της Άννας Κανδύλη, πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο. Ο Σταύρος Θεοδωράκης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
15: Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ο Κατσιδιάρης έχει έτοιμα δύο κόμματα. Το ένα είναι οι Έλληνες. Αναφέρθηκαν και προηγούμενα οι συνάδελφοι. Το Έλληνες υπάρχει, λειτουργεί, έχει γραφεία. Είναι ένα νόμιμο κόμμα. Γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει δυνατότητα να απαγορευτεί η λειτουργία ενός κόμματος. Δεν το επιτρέπει το Σύνταγμα. Ένα κόμμα μπορεί να λειτουργεί. Μπορεί ο Άριος Πάγος να απαγορεύσει την κάθοδό του στις εκλογές. Αλλά δεν μπορεί να τα απαγορεύσει να υπάρχει.
6: Οργανωτικό, επομένως, υπάρχει στο κόμμα. Αυτό
15: υπάρχει.
6: Είναι το πρώτο. Το δεύτερο
15: αλλά
6: τώρα.
15: Οι πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι υπάρχει άλλο ένα κόμμα. Θα το έλεγα ακόμα φάντασμα. Με την έννοια ότι δεν ξέρουμε ποιο είναι ο αρχηγός, ποιο εμφανίζεται ως αρχηγός, ποια είναι τα μέλη του, ποια είναι τα στελέχη του, που είναι τα γραφεία του αύριο. Ο Κατσιδιάρης είναι αποφασισμένος όμως να ταράξει το πολιτικό σκηνικό και το Σεπτέμβρη, που αποφυλακίζεται, αυτή είναι περίπου η ημερομηνία, με βάση το σοφρονιστικό και νομικό κώδικα, θα βγει το Σεπτέμβρη και μάλλον θα επιφυλάσσει στους Έλληνες μια δυσάρεστη έκπληξη. Δηλαδή να αναστήσει ένα ακραίο κόμμα. Δεν θα κάνει λόγο βέβαια στα συνθήματα της Χρυσής Αυγής. Θα έχει αλλάξει λίγο, θα υπάρχει ένας φερετζές. Θα μιλάει απλώς για την πατρίδα, για τους Έλληνες που έχουν ανάγκη την ενότητα και θα πρέπει να εμποδίσουν τους ξένους να καταλάβουν τη χώρα. Θα έχει μια πατριωτική ρητορική που πιστεύει ότι θα προσελκύσει πολύ κόσμο.
6: Τι ενδείξεις έχουμε, Σταύρο, τώρα σε ό,τι έχει να κάνει για αυτό το δεύτερο κόμμα φάντασμα, και γιατί το καταλαβαίνουμε όπως από τις πληροφορίες ότι το Έλληνες είναι ένα κόμμα βιτρίνα και η όλη δουλειά.
15: Είναι πολύ πιθανό το Έλληνες να απαγορευτεί από τον Άριο Πάγο με μεγάλη ευκολία. Αν και η απαγόρευση πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία σε σχέση με τους υποψήφιους και τον αρχηγό. Δεν μπορεί να απαγορευτεί ένα κόμμα επειδή πιστεύει, ας πούμε, σε έναν ακραίο πατριωτισμό. Μόνο σε σχέση με τις εκλογικές υποψηφιότητες μπορεί
6: να
15: ο Άριος
6: φτάσουν επομένως στον Ηλία Κασιδιάρη. Ερώτημα δεύτερο και το πιο βασικό. Πώς οργανώνονται, ποιες είναι οι κινήσεις, πού στοχεύουν.
15: Ναι, το δείξαμε και πριν. Στο προφήτη Ηλία κάνανε ένα πολύ μεγάλο πάρτι, γιορτή, δεν ξέρω πώς το ονόμασαν, κοντά στην Ομονία, στα γραφεία του κόμματος, όπου διασκέδασαν με μουσική σφακιανάκι, όπως ο ίδιος χάρηκε και το είπε στα social media. Και εκεί είπε ο Κασιδιάρης ότι να είστε σίγουροι ότι θα είμαι παρόν στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Το πώς θα είναι παρόν προφανώς δεν το είπε. Αυτό δεν το έχει ξεκαθαρίσει και εκεί είναι η έκπληξη. Και οι περιοδίες που κάνει όταν βγαίνει από τις φυλακές, γιατί παίρνει νόμιμες άδειες, γιατί δεν έχει πειθαρχικά παραπτώματα, οι περιοδίες που κάνει συχνά σε αγροτικές περιοχές, σε υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας, εκεί που δρούσε με άλλο τρόπο άγριο και εγκληματικό, θα έλεγα κάποτε, η Χρυσή Αυγή, εκεί λοιπόν που δρά, τους διαβεβαιώνει όλους ότι θα είναι παρόν στην ερχόμενη εκλογική μάχη.
6: Χωρίς όμως να δίνει λεπτομέρειες για τους λόγους που προαναφέραμε, επομένως συγκεντρώνει, συσπυρώνει το κοινό και είναι αυτά τα λόγια που τους λέει. Κλείνοντας, Σταύρο, αν πάρουμε το σενάριο ότι το κόμμα αυτό κατεβαίνει στις εκλογές, τι δυναμική έχει, ποια είναι τα δεδομένα που θα διαμορφωθούν, με λίγα λόγια, σε ποια περιοχή ανοιχνεύεται, σε ποσοστό.
15: Προφανώς δεν υπάρχουν δημοσκοπήσεις για ένα κόμμα που δεν έχει δηλωθεί, για ένα κόσμο φάντασμα. Αλλά οι εκτιμήσεις των επαϊόντων, των ανθρώπων που μελετούν, αν θέλετε, τις κινήσεις των πολιτικών μαζών, είναι ότι ένα κόμμα Κασιδιάρη, ένα κόμμα δηλαδή μιας ακραίας ακροδεξιάς ρητορικής, συγκεντρώνει άνετα ένα 5% και το στερεί από κάποια άλλα κόμματα που ήδη υπάρχουν ή κάποια άλλα κόμματα που θα εμφανιστούν. Νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να μας προβληματίσει και εμάς τους δημοσιογράφους ως εκφραστές της κοινής γνώμης, αλλά και τους πολιτικούς και γενικότερα και τους διανοούμενους αυτής της χώρας, είναι γιατί αυτή η δεξαμενή της οργής, παρότι έχει αποδειχθεί, ότι η Χρυσή Αυγή ήταν εγκληματική οργάνωση, γιατί αυτή η δεξαμενή της οργής υπάρχει.
6: Και είναι παραμένει και σε αυτό το ποσοστό, εφόσον επιβεβαιωθεί βέβαια και δημοσκοπικά.
15: Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες, όπως πρέπει να απαντήσουν και οι Βρετανοί, και οι Γερμανοί και οι Γάλλοι, γιατί δυστυχώς αυτή η οργή από την δεξιά, από την ακροδεξιά, λάθος, από την ακροδεξιά, αυτή η οργή έχει τίνει να καταλάβει πολλά μεγάλα τμήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Και επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και στη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Εκεί βρίσκεται ο ρεπόρτερ του Sky, ο Μάριος Γιαννόπουλος. Πάμε να ακούσουμε τα νεότερα.
0: Το απόλυτο σκοτάδι συνοδεύει και η απουσία των ενέργειων μέσων, η οποία ήταν κέρια και είναι κέρια δυστυχώς, διότι δεν μπορούν να πετάξουν πλέον. Ωστόσο, η φωτιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εδώ στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Εξελίσσεται κατά μήκος της δράχης του βουνού στο εσωτερικό. Όπως μπορούμε να δούμε τον καπνό αυτή τη στιγμή με την φλόγα η οποία αναδύεται μέσα από την πλαγιά. Το στίχημα είναι να την μπορέσουν να τη σταματήσουν στο βουνό του Ελικόνα. Αυτή τη στιγμή
6: να μην καβαλήσει επομένως το λόφο, να μην περάσει, να μην καλύψει και άλλη περιοχή, γιατί τα ενέργεια μέσα δεν μπορούν και να επιχειρήσουν. Έχει πάντως πολύ υλικό, βλέπουμε και τον καπνό, είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα.
0: Είναι αποπνικτική η ατμόσφαιρα όσο γίνεται και μπορεί κανείς να προχωρήσει στο βάθος. Εννοείται οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν κλείσει το σημείο. Εδώ στον Άγιο Βλάσιο υπάρχει αγωνία, ωστόσο ο οικισμός δεν κινδυνεύει, να το τονίσουμε αυτό, διότι η φωτιά κινείται κατά μήκος της δράχης του βουνού στο εσωτερικό. Νωρίτερα είχε
6: χιλιομετρικά, Μάριε, έχετε μόλις στάσει, καταλαβαίνω είναι δύσκολο, χιλιομετρικά αν μπορέσατε να εντοπίσετε κάπου ο οικισμός, τα σπίτια, πόσο μακριά είναι από αυτή την αιστεία που μας δείχνετε.
0: Βρίσκονται περίπου, νομίζω, στο ένα χιλιόμετρο από το χωριό, δύο δηλαδή, αλλά έχει κατεύθυνση στο εσωτερικό της πλαγιάς. Έχει εκενωθεί και ο οικισμός Τσουκαλάδες με το 112 που εστάλει στις 5 και 27 περίπου. Όπως μας είπε και ο Δήμαρχος Λιβαδαίων νωρίτερα, που μιλήσαμε μαζί του, έχει γίνει καθαρά για προληπτικούς λόγους. Ο οικισμός δεν κινδυνεύει αυτή τη στιγμή, διότι φωτιά εξελίσσεται σε χαμηλή χορτολιβαδική έκταση.
6: Όσο μπορούμε να το πούμε αυτό, διότι προφανώς η φωτιά αναπτύσσει και τη δική της δυναμική.
4: Με ψεκασμούς, έστω και ετεροχρονισμένα, Δήμη και Περιφέρεια Αττικής καταπολεμούν την έξαρση των κουνουπιών. Αυτό που ανησυχεί είναι το δύσκολο φθινόπωρο και η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου με τις σοβαρές επιπλοκές. Οι ειδικοί συνιστούν ψυχραιμία και, όπως έχουν τονίσει, ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό που εξετάζουν πλέον είναι το ενδεχόμενο ύπαρξης νέου στελέχους της νόσου. Θα μας πει περισσότερα η Γεωργία Μαυρουδή.
16: Συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κηφισιάς προχωρούν σε έκτακτους ψεκασμούς μετά το συναγερμό που σήμανε η καταγραφή κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου στην περιοχή.
17: Εγχώνεμαι, όσο να είναι.
16: Οι κάτοικοι είναι ανάστατοι.
19: Προσέχουν. Πολύ προσέχουν.
16: Και επαγρυπνούν.
20: Αντικουνουπικά, όπως πάντοτε, το στάσιμο νερό είναι το πιο επικίνδυνο, να μην έχουμε στάσιμο νερό.
21: Σε ακτίνα περίπου 300 μέτρων από το σημείο που είχαμε το κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στον Δήμο Κηφισιάς, εκτελούνται ψεκασμοί ώστε να περιοριστεί όσο γίνεται ο συγκεκριμένος ιός.
25: Σήμερα, σαν περιφέρεια, κάνουμε εμείς την ακμεοκτονία.
16: Η Αττική εξάλλου είναι στο κόκκινο, ενώ η ιατρική κοινότητα ερευνά το ενδεχόμενο νέου στελέχους του ιού.
26: Υπάρχουν υποκλάδοι στον ιό του Δυτικού Νείλου, οι οποίοι σταδιακά, ειδικά ο ένας και ο δύο, έχουν μεγαλύτερη εμφάνιση στην Ευρώπη και έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά ως προς τη μεταδοτικότητα ή ως προς την πιθανότητα να προκαλέσουν σοβαρή νόσηση.
4: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο αγαπημένος Δημήτρης Κόκοτας. Τα τελευταία δύο χρόνια νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς μετά από έμφραγμα που είχε υποστεί. Γιος του σπουδαίου τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα, ακολούθησε και ο ίδιος τον δρόμο της μουσικής. Πάμε να ακούσουμε ένα αφιέρωμα από την Έλενα Χελβατζόγλου.
27: Η ζωή του Δημήτρη Κόκοτα έμελε να σταματήσει στα 57 του χρόνια. Το δικό του ηλιοβασίλεμα ήρθε μετά από 2,5 χρόνια μάχης. Τον Μάρτιο του 2024 ο Δημήτρης Κόκοτας υπέστη οξύ έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή ενώ έκανε πρόβες για τηλεοπτικό σοου. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς και έκτοτε έδινε μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

0: Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 3245 15 και 2695 055 137.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση

0: Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: get them to say goodbye.
1: But why, Boris? Why?
2: I've made up my mind. I'm going away.
1: Then I shall be alone.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
5: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
6: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
7: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.